0: Μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
0: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
2: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στη Πυρκαγιά στη Λιτή Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα νοσηλεύεται 40χρονη. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε ισχύ από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Real Traffic.
13: Αντένα.
14: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
15: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
16: Στους 97,8.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το...
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: έβαλε, α πούμε, έτσι, είναι πάνω στο τσακίρ και έφυγε.
1: Όχι, είναι ένα χαλαρό τραγουδάκι για να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
0: Να τη συνεχίσουμε.
1: Γιατί τετραήμερη χαλαρή εργασία. Ναι. Λοιπόν.
0: Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μα λέει άσχημα μαντάτα ο κύριο Ρίζο.
1: Λοιπόν,
0: παρά να. Τέσπατο, κύριε Ρίζο.
1: Για πάμε, κύριε Ρίζο, να συνεχίσουμε.
2: Ναι.
0: Στεφανία.
1: Γιατί τετράημερ εργασία λέγαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί τον λοιπόν, διακόψαμε τον κύριο
2: Ρίζο. Είναι ένα καινούριο μοντέλο το οποίο θα το δούμε σε εφαρμογή. Δηλαδή προβλέπεται πλέον, προβλεπόταν μέσα στη συλλογική σύμβαση εργασίας που πρόσφατα υπογράφηκε ότι θα μπορεί να εφαρμόζεται πιλωτικά οποιοδήποτε πρόγραμμα αλλαγής του τρόπου εργασίας. Και για πρώτη φορά βλέπουν με ένα συνδυασμό των θεμάτων τα οποία έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργαδότη και εργαζόμενου και του νέου τρόπου διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Αυτό το μοντέλο δεν έχει, είναι διαφορετικό από αυτό που συζητάγαμε αρχές Μαΐου και υπήρχε η πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία, γιατί εδώ έχουμε τις ίδιες ώρες εργασίας. Δεν αλλάζουν οι ώρες εργασίας.
1: Δηλαδή, okay.
2: Δεν πέφτουν από 40 στις 35 ή στις 32. Θα είναι 40 ώρες εβδομαδιαίως, 10 ώρες ημερησίως και 4 ημέρες εργασίας, που σημαίνει ότι κερδίζεται μία ημέρα ξεκούραση.
1: Από πού θα ξεκινήσει πιλωτικά, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα από διάφορους. Ο Σταύρος λέει ότι θα πάει και στα σούπερ μάρκετ σε τραήμερες.
2: Πιλωτικά ξεκινάει, ούτε το ξεκινάει αυτή τη στιγμή πιλωτικά, στα τμήματα HR και IT και μαζί διάφορων άλλων ειδών μοντέλα διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Θα δίνει τη δυνατότητα κάποιος να μπορεί να εργάζεται λιγότερες ώρες μία ημέρα και τις αναπληρώνει μία άλλη, έτσι ώστε να έχει δυνατότητα να καλύπτει ανάγκες προσωπικές ή οικογενειακές εντός της εβδομάδος. Συνδυασμός τηλεργασίας και εργασίας από κοντά στο χώρο εργασίας και ούτω καθεξής.
0: Αυτό έχει εφαρμοστεί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Ρίζο? Λειτουργεί δηλαδή ως σύστημα?
2: Τα μοντέλα διευθέτησης λειτουργούν και μία από τις χώρες, κυρίως σκανδιναβικές χώρες, η Ισλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία αρκετά, και θα δούμε αν αυτό το μοντέλο θα εφαρμοζόμενο σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι η ΟΤΕ και άλλες όπως είναι η ΔΕΗ κλπ. Που θα ακολουθήσουν, θα βοηθήσει στην καλύτερη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ειδικά για τους νεότερους εργαζόμενους όπου το έχουν πραγματικά ανάγκη.
0: Κύριε Ρίζο, μιλήστε μας λίγο για τις 72 δόσεις. Ψηφίστηκε, έτσι.
2: Περιμένουμε την υπουργική απόφαση και την πλατφόρμα στην οποία θα εισέρχονται οι οφειλέτες, έτσι ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές στην αρχή που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2023 και κατόπιν σε δεύτερη φάση για τις οφειλές που έχουν από 1/1/2024 και έπειτα. Ελπίζουμε να είναι άμεση η διαδικασία, να μην απαιτεί πολλά δικαιολογητικά κλπ. Και γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και άμεσα η σχετική ρύθμιση από τους ενδιαφερόμενους.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.
1: Επειδή δεν έχουμε χρόνο τώρα, τα έχω κρατήσει όμως. Γιατί θέλουμε να συζητήσουμε και για την επαγγελματική ασφάλιση, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα το αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα μαζί με τις ερωτήσεις. Λέει απλώς ο Κώστας, κύριε Ρίζο, τις 4. Πόσες ώρες θα δουλεύουν, ναι.
0: 10 ώρες, όχι 12.
1: Όχι
0: 12
1: ώρες.
0: 4-12 πάει 4-10, 40, 4-12 πάει 52.
2: Το χρονικό όριο της εβδομάδας είναι πενθήμερο 8 ώρες, δηλαδή 40 ώρες την εβδομάδα. Θα γίνει τετραήμερο 10 ώρες, δηλαδή 40 ώρες την εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Άντε να δούμε. Έχει το ενδιαφέρον του, η αλήθεια είναι, να δούμε κατά πόσο θα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
1: Να είστε
0: καλά.

0: Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Μας στέλνει τις ευχές του. Καλό μήνα σε όλους. Να έχουμε έναν όμορφο μήνα. Έναν όμορφο μήνα γενικότερα και να είναι καλό και όμορφο το καλοκαίρι. Στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο Αβραάμ. Να είσαι εγκλωβισμένος, λέει, στο Κηφισό. Να έχεις πέσει ήδη σε 10 λακκούβες. Να ακούς πως ένα στα 3 πρατήρια σε κλέβει. Ένα στα 4.
1: Ένα στα
0: 3-4,
1: ναι.
0: Ναι, ένα στα 3-4. Και να αργούν ακόμη οι διακοπές. Άντε και καλό μήνα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Άρα λοιπόν, Αβραάμ, το ασφαλούς κάνεις το.
1: Καταρχάς, ο Αβραάμ για να είναι στην Κηφισό, είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Πρώτον.
0: Ναι, στέλνει καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τώρα, έχω μπερδευτεί.
1: Πώς είναι και στην Ακούβα στο Κηφισό, τι συμβαίνει.
0: Στεφανία μου, σε παρακαλώ
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Γιατί
0: είμαστε στον 21ο αιώνα. Ο κόσμος έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού.
1: Είναι επίσης σίγουρο ότι βρίσκεται στο Κηφισό, γιατί δεν έχει, είναι κάπου κολλημένο στην κίνηση, δεν έχει στείλει μήνυμα για τα της ειδικότητάς του, τα μηχανολογικά. Καταλαβαίνεις. Οπότε κάπου είναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω και εσάς, κυρία Κασίμη και Τσβελεκίδη, όλους τους πάντες, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και σας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Όλα αυτά είναι δωρεάν, παρακαλώ. Αυτό το Σάββατο στις 4 Εβδόμου, ψάχνοντας το Nemo, Finding Nemo κατά το αγγλικό. Η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Βαγγέλη τον Αρετέο αύριο, για να μας πει τα της Κάγια Κάλλας και της Τουρκίας, διότι σήμερα, εντάξει, τα έχουμε πει. Ναι. Είμαστε φοβεροί και τρομεροί όσον αφορά στη
1: διαχείριση του χρόνου. Ναι. Να πούμε ένα μήνυμα απλώς της Μαριλένας από την Κέρκυρα. Για ακόμα μία μέρα, λέει, χωρίς νερό το κέντρο και τα πράσινα της πόλης. Η Κέρκυρα του πολιτισμού και της UNESCO, Κέρκυρα από το κράτος Αρμέγια, σταμάτα χρόνια τώρα και δεν δίνει τίποτα, καταραίει. Πίσω τίποτα, καταραίει. Με 38 βαθμούς. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, να σε ακούσει αυτή που πρέπει να ακούσουν.
0: Να ακούσουν αυτή που πρέπει να ακούσουν.
1: Λοιπόν.
0: Ούτως ή άλλως έχει και κορυφαίους υπουργούς η Κέρκυρα.
1: Λοιπόν.
0: Να τα ακούσουν αυτά. Γίνεται πανικός από τα μηνύματάκια σας. Η αλήθεια είναι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Πάρτε το πάνω σας, κύριε Τσβελεκίδη, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.
2: Ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει...

0: τέτοιο γκολ που έφαγα, τέτοιο γκολ που μου έβαλε η Κασίμη, σου μιλάω ειλικρινά. Αν δεν είχαμε τον καλεσμένο μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θα έφευγα από τώρα. Πραγματικά. Δηλαδή.
1: Κατά λάθος.
0: Κύριε Αδριανέ, να ξέρετε, εσείς με σώσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και παπαδάκι.
0: Καλό μήνα.
2: Κυρία Κασίμη, καλό μήνα. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες σας.
0: Ο υφυπουργός Ευρωδικής Ανάπτυξης είναι κοντά μας, ο κύριος Γιάννης Αδριανός.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο, παρακαλώ, από το λαγοκέφαλο, γιατί ρωτάει.
0: Από το λαγοκέφαλο θέλει.
1: Ναι, ρωτάει πολύ κόσμο.
2: Το λαγοκέφαλο τον έχουμε πει.
0: Τον έχετε πει κηρύξει.
2: Εντάξει, έχουμε. Ξεκινήσει μια πιλωτική δράση, όπως έχουμε πει, στοχευμένη, είναι να ξεκινάει από ότι περιλαμβάνει την περιφέρεια Κρήτης και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το κονδύλι είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Αλιείας Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας και βεβαίως είναι 5,33 ευρώ η αποζημίωση για κάθε κιλό για τους επαγγελματίες αλιείς. Αλλά το σημαντικότερο είναι οι πληρωμές που έγιναν, κύριε Παπαδάκη και κύριε.
1: Αυτό θα συζητήσουμε. Απλώς είπαμε για να μην.
2: Για να πάει για τον λαγοκέφαλο. Πάντως υπάρχει αυτή η δράση, η πιλωτική, η οποία ανάλογα με την ανάλυση των επιχειρησιακών δεδομένων και των επιστημονικών δεδομένων μετά την πιλωτική δράση, θα κοιτάξουμε, θα δούμε την επέκταση και πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική η λύση, δηλαδή, σε αυτό το πρόβλημα. Το οποίο βεβαίως δεν είναι εύκολη, γιατί είναι ένα ζωντανός οργανισμός, μετακινείται. Όπου υπάρχει όμως υπερπληθυσμός και υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα συγκεκριμένα, γι' αυτό ξεκινάμε λοιπόν βασικά από την περιφέρεια της Κρήτης. Και βεβαίως θα εμπλέκονται και την Νότιο Αιγαίο, θα εμπλακούν και οι περιφέρειες, γιατί όπως έχουμε πει είναι ένα τοξικό είδος, ξενικό, έτσι, εισβολέας, που δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στους επαγγελματίες αλίες, καταστρέφοντας τα εργαλεία τους, τα αλιεύματά τους. Και οφείλουμε λοιπόν να στηρίξουμε και τους αλίες, αλλά και βεβαίως να ενθαρρύνουμε την αλίευση. Θέλει όμως μια διαδικασία μεταφοράς, συλλογής μεταφοράς και καύσης μετά. Γι' αυτό θα εμπλέκονται και οι περιφέρειες. Επειδή λόγω της τοξικότητας πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη διαδικασία μεταφοράς, όπως είπα, αποθήκευσης, ψήξης και μετά καταστροφής που είναι σε κλίβανο.
0: Λοιπόν, για πάμε στους αγροτοκτηνοτρόφους. 617 εκατομμύρια, κύριε Αδριανέ, για 1.100.000 αγροτοκτηνοτρόφους. Έχει ξεκινήσει η καταβολή?
2: Όχι, ολοκληρώθηκε αυτή.
0: Ολοκληρώθηκε. Τα έχουν πάρει τα χρήματα δηλαδή.
2: Βεβαίως, και έχουν δει στους λογαριασμούς τους πλέον όλες αυτές τις πιστώσεις που πραγματικά, κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίμη, αποδεικνύεται η πιο ποιοτική, η πιο αξιόπιστη και η πιο στοχευμένη, έτσι, σε πραγματικούς δικαιούχους πληρωμή. Και αυτό το αποτέλεσμα.
0: Είναι η πρώτη πληρωμή μέσω ΑΔΕ.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό
2: ήθελα να πω λοιπόν, ότι μας δικαιώνει λοιπόν και δικαιώνει την επιλογή μας να περάσουμε στο νέο σύστημα πληρωμών. Και αρχίζει και αποδίδει αυτό και αυτή την κατεύθυνση και Παπαδάκη και του Πρωθυπουργού και όλη η πολιτική ηγεσία, ο κ. Σκηνάς, ο κ. Πιτσιλής με τους συνεργάτες του, όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και βεβαίως και η Γενική Γραμματέας, θέλω να το επισημάνω, η κυρία Ζέρβα, έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και όλοι, και άλλοι γενικές γραμματείς και η πολιτική ηγεσία, όλοι λοιπόν, μια ομάδα και υπό το συντονισμό κατευθύνσεις καταρχήν του Πρωθυπουργού και τον συντονισμό του Χατζηδάκη, του Κωστή, του Αντιπροέδρου, έγιναν αυτές οι πληρωμές, οι οποίες, όπως είπα, είναι και στοχευμένες και δίκαιες και είναι πραγματικά πολύ καλές για την στήριξη των αγροτών μας. Γιατί
1: πληρώθηκαν όλοι, κύριε Αδριανέ, γιατί διαβάζω κάποια παράπονα σε διάφορες περιοχές. Ότι κάποιοι δεν πληρώθηκαν καθόλου, ότι κάποιοι πήραν λειψά ποσά, ότι έγιναν κρατήσεις μέρους χρημάτων.
2: Αν έχεις οφειλές, είναι λογικό να υπάρχουν κρατήσεις.
1: Πληρώθηκαν όλοι που έπρεπε.
2: Λοιπόν, θα σας πω. έχουν πληρωθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των δικαιούχων. Από εκεί πέρα, όταν, αν υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν ακόμα λυθεί, ενώ δώσαμε τις δυνατότητες και για το monitoring που έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά αν κάνετε ρεπορτάζ ακόμα και από τους συνδικαλιστές ή από τους ανθρώπους που δεν βγήκε στα μπλόκα, θα δείτε ότι αυτή η πληρωμή είναι η καλύτερη και είναι πραγματικά και δικαιότερη. Και όπου υπάρχουν προβλήματα όμως, κυρία Κασίμη και κύριε Παπαδάκη, θα τα αντιμετωπίσουμε, θα δούμε πού υπάρχουν τα προβλήματα, πού δεν λύθηκαν. Είναι μια μεταβατική ακόμα περίοδος. Ο πυλώνας 1, δηλαδή το πυλώνα 1 τον πληρώσαμε τις οφειλές βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχε εξαγγείλει ο κ. Σκηνάς και ο κ. Πιτσιλής πριν από καιρό, και βεβαίως περισσότερα χρήματα από τα αρχικά που είχαμε ανακοινώσει. Υπήρχε αυτή η διαχείριση σωστή, η έλεγχη διασταυρωτική, ώστε τα χρήματα να πάνε στους πραγματικά δικαιούς και δικαιωνόμαστε, γιατί λέγαμε ότι ο άνθρωπος που παράγει και μοχθεί δεν έχει να φοβηθεί από τους ελέγχους, μόνο να κερδίσει, και τα παίρνουν τα χρήματα που τους αναλογούν, που δικαιούνται.
1: Ναι, πάντως αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, δεν έχετε στοιχεία για το πόσοι έμειναν εκτός ενίσχυσης.
2: Θα γίνει
1: δικαιούχοι πάντα εννοούμε, έτσι, για δικαιούχοι.
2: Δικαιούχοι, όποιος έχει την αίσθηση ότι έχει και θα πάρει στους συνεργάτες ή στην τράπεζα να δει λοιπόν τι έχει γίνει, μπορεί να απευθυνθεί μετά. Προφανώς θα προχωρήσουμε και σε δικοφανείς προσφυγές, μια πλατφόρμα που έχει ανοίξει η ΑΔΕ για άλλες υποθέσεις πάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ, και γίνανε διορθώσεις. Όπου υπάρχει τέλος πάντων πρόβλημα, είμαστε υποχρεωμένοι, και αυτό κάνουμε, να το δούμε και να λύσουμε προβλήματα που υπάρχουν, αρκεί να δικαιούνται και αρκεί να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, βέβαια.
1: Okay.
2: Γιατί πραγματικά το ζητούμενο είναι και από τους ίδιους να γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια για επιτηδίους, αλλά μόνο για τους πραγματικά δικαιούχους, ακτινοτρόφους και παραγωγούς, γεωργούς. Και πραγματικά είδαν όλοι.
1: Να κάνουμε και μια ερώτηση για το
0: πρόβλημα. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ερώτηση. Τώρα, γιατί ήδη μας έχει κάνει ο κύριος Τζιβελεκίδης, περίμενα να βάλει τελεία ο κύριος Αντριανός. Για να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Παραδίδουμε εμείς το ραδιοθάλαμο του Real FM στον Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου. Α, όχι, είναι η Κασιανή Βραχά. Ναι, ξεχάστηκα. Κασιανή, χίλια συγγνώμη. Δεν, ένα μυαλό πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Τετραήμερη.
0: Τετραήμερη εργασία. Τετραήμερη εργασία, 10 ωρίτσες. Να ρωτήσω κάτι, έχει μπόνους εάν το κάνεις αυτό με διαφορετικό τρόπο?
1: Θέλεις να σου βάλουμε σε ένα 15?
0: Τώρα το τι θέλω εγώ και το τι δεν θέλω είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Κουνάει το χεράκι. Θυμάσαι κάτι κουκλάκια που υπήρχαν, τα βάζαμε στο μπαμπρίζ και σε κάθε λακκούβα, με το ελαττήριο σε κάθε λακκούβα κουνάγανε τα χεράκια και το κεφάλι. Έτσι κάνει ο Τζιβελεκίδης για να φύγουμε.
1: Σαν τον Ευχούλη μου.
0: Ένα τέτοιο πράγμα μπορεί να ήταν. Λοιπόν, η κυρία Κασιανή Βραχά βεβαίως και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης αμέσως μετά, να τους απολαύσετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Για χαρά.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του Πασόκ, Αντένα Πάτρας, 105,3.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.

0: Real FM, στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στο κέντρο του Πειραιά κυρίως στην Κόνωνος και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκαν στον οικισμό Λιτή και σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Γιώργο Τόλα, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, πρόκειται για πατέρα και γιο. Στο Ιπποκράτιο νοσηλεύεται η σύζυγος και η μητέρα των θυμάτων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα 5 άτομα τα οποία συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνεχίζεται η επέλαση του πρωτοφανούς καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
0: Κυπέλλου ποδοσφαίρου. Με 3-0 η Γαλλία κέρδισε τη Σουηδία, η Νορβηγία απέκλεισε με 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού και το Μεξικό νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία Παραγουάη, Βραζιλία Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
3: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
4: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.

0: Αρχίσανε οι βουτιές. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Ιωσήφ.
0: Καλό μήνα. Η κυρία Μαλία Κάτζου, όπως σας ενημερώσαμε από χθες, θα λείψει αυτή την εβδομάδα, θα επανέλθει τη Δευτέρα κανονικά. Βρίσκεται σε άδεια. Καλή ξεκούραση στο κορίτσι μας. Καλό μήνα, λοιπόν. Μπήκαμε και στον Ιούλιο. Ο οποίος πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσαρα. Από εκεί προέρχεται λοιπόν η ονομασία του. Το όνομα το έδωσε ο Αύγουστος Κέσσαρας προς τη μην του Ιουλίου Κέσσαρα. Και μας έμεινε λοιπόν και εμάς. Πρόσεξε να δεις όμως, γιατί έχει διάφορα ονόματα, τουλάχιστον στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Ο μήνας Ιούλιος λέγεται Αλωνάρης ή Αλωνιστής. Στα ορεινά της χώρας επίσης λέγεται και θεριστής, επειδή είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Ο θερισμός, λέει, στα ορεινά, παλαιότερα τουλάχιστον, γινότανε τον Ιούλιο αντί για τον Ιούνιο, που είναι το πιο σωστό. Οπότε λέγεται και θεριστής. Εγώ κάθε φορά που ακούω θεριστής, τι έρχεται στο μυαλό μου?
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται λοιπόν, έρχεται ο θεριστής. Ταυτόχρονα, στη Ρόδο για παράδειγμα τον λένε Φουσκομινά. Τον Ιούλιο. Ναι, γιατί λέει φουσκώνουν τα σίκα τον Ιούλιο.
1: Α,
0: οπότε τον λένε Φουσκομινά.
1: Ωραία τα σίκα.
0: Ενώ σε κάποια νησιά όπως στην Άξο και στην Χίο τον λένε γυαλιστή. Γιατί λέει αρχίζουν και οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζουν οι ρόγες. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Είτε γυαλιστής, είτε Φουσκομινάς, είτε θεριστής.
1: Είτε Αλωνάρης.
0: Είτε Αλωνάρης. Ένα είναι το σίγουρο, είναι ο Ιούλιος ο οποίος μπήκε σήμερα. Καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί έχουμε γιορτές και χαρές. Κοσμάς, Δαμιανός, Ανάργυρος, χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ που όπως κάθε μέρα στέλνει το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Να σε καλά βρε Παύλο. Καλημέρα στη Μαριέτα η οποία έχει στείλει το πρώτο μήνυμα σχετικά με το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Λέει, με εισόδημα 42.000 ευρώ και ένα παιδί δικαιούμαι το επίδομα. Αν ναι, γιατί δεν καταβλήθηκε ακόμα? Είναι πάρα πολλά ήδη τα ερωτήματα σχετικά με την καταβολή του επιδόματος. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχεις ένα πρώτο σχόλιο, γιατί το έχεις ψάξει λίγο το θέμα.
1: Και υπάρχει περίπτωση, κυρίως αυτούς που δεν καταβλήθηκαν και είναι αρκετοί, είναι 33.351, οι οποίοι είχαν, είτε δεν είχαν δηλώσει στην ΑΔΕ το IBAN τους, είτε το είχαν δηλώσει λάθος. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους, ώστε να δηλώσουν ή να διορθώσουν το σχετικό IBAN και να λάβουν την ενίσχυση.
0: Άρα, όσοι ή δεν έχουν δηλώσει IBAN ή τον έχουν δηλώσει λανθασμένα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, μήπως υπάρχουν και περιπτώσεις που το έχουν κάνει αυτό οι πολίτες, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει καταβληθεί ακόμα το επίδομα.
1: Μπορούν να καλούν, μισό λεπτό θα σας πω το τηλέφωνο, στο 1521 της ΑΔΕ, να δοθούν διευκρινήσεις και να προσέξουν την κάθε περίπτωση διαφορετικά, μήπως έχει γίνει κάποιο άλλο λάθος. Πάντως, 33.300 είναι αυτοί που είτε δεν είχαν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, είτε δεν τον είχαν δηλώσει σωστά. Οπότε δεν καταβλήθηκε το ποσό και θα τους σταλεί μήνυμα από την ΑΔΕ ώστε να
0: το διορθώσουν.
1: Όχι, δεν νομίζω. Α. Δεν έχω παιδί. Όχι, όχι, εντάξει, όλα καλά. Η κυρία Κατερίνα Κάβουρα είναι. Καλημέρα μας, την Πάτμο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εάν έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα λοιπόν σχετικά με το επίδομα, ενημερώστε μας στο studio3lfm.gr. Καλημέρα και καλό μήνα και σε σένα, αγαπητέ. Καλημέρα στον Νίκο, στον Σάνσι που μας ακούει από την Αίγινα σήμερα. Να σε καλά, βρε φίλε, να περάσετε πανέμορφα το καλοκαίρι σας. Πάρα πολλά τα θέματα και σήμερα της επικαιρότητας, όπως καταλαβαίνετε και ως συνήθως τα περισσότερα δεν είναι ευχάριστα. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, στη Λυτή, Ωραιοκάστρου, εκεί που εκδηλώθηκε χθες πυρκαγιά, χθες το μεσημέρι, και κάποια στιγμή έγινε γνωστό ότι υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε σπίτι, στην περιοχή εκεί που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά. και ταυτόχρονα μία γυναίκα με εγκάβματα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αργότερα το βράδυ έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και δεύτερη σωρός. Και πιθανολογείται ότι πρόκειται για το παιδί της οικογένειας, το οποίο θεωρείται αγνοούμενο.
1: Είναι 12 ετών το παιδάκι, θεωρείται αγνοούμενο. Θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο παιδί, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι αν δεν γίνει η ταυτοποίηση από τις αρμόδιες αρχές. Η μητέρα είναι με εγκάβματα, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, 40 ετών. Ο πατέρας της οικογένειας έχει ταυτοποιηθεί η σωρός τους και έχουμε και αυτή την δεύτερη σωρό που πιθανολογούμε ότι ανήκει στο 12χρονο.
0: Τραγωδία λοιπόν εκεί στην Λύτη, στη Θεσσαλονίκη, μια φωτιά σε δασική έκταση που δεν έδειχνε να είναι τόσο πολύ σοβαρή, πήρε δυστυχώς διαστάσεις και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 2 νεκρούς μέχρι αυτή την ώρα και μια γυναίκα να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Αλλά μάλλον από ό,τι δείχνουν όλα πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία.
1: Είχαν εκδοθεί τα 112, δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο δεν είχαν φύγει από το σπίτι. Ίσως προσπαθώντας να σβήσουν τη φωτιά, ίσως δεν κατάλαβαν τι συνέβη, δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Πληροφορίες λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα διαστάσεις την ίδια ώρα, επειδή ήταν χαμηλά, να μην φαίνεται ακριβώς σε ποιο σημείο έχει επεκταθεί. Περιμένουμε και από την πυροσβεστική τις αντίστοιχες ενημερώσεις να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Πάντως το σπίτι και από τις φωτογραφίες που βλέπουμε είναι μέσα στο δάσο, είναι μέσα σε κατάφυτη περιοχή. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους.
0: Αυτή πάντως είναι η τραγική κατάληξη. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Για το χάος λέμε τα 150 ευρώ σε κάθε παιδί θα μιλήσετε. Πάρα πολλοί λέει δεν το πήραν. Έχουμε κάνει ήδη την αναφορά, Σωτήρη, και γι' αυτό ζητήσαμε και από εσάς τα δικά σας μηνύματα για να καταλάβουμε λίγο τι έχει συμβεί σχετικά με το επίδομα. Καλημέρα και καλό μήνα στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Να περάσεις όμορφα, Δημήτρη. Καλημέρα και στον άλλον Δημήτρη. Σαν τους Γερμάδες λέει, τίποτα άλλο, επειδή άκουσε νωρίτερα που μιλάγαμε για τα σταφύλια και τα υπόλοιπα. Ενώ ο Γκοτζίλας λέει στην Κρήτη, στα ορεινά χωριά, ο Ιούλιος είναι πρωτοούλης ο Ιούνιος και δευτεροούλης ο Ιούλιος. Δεν το ξέραμε αυτό, να που κάτι μαθαίνουμε. Ο Ανδρέας, εμένα λέει μου βάλανε τα χρήματα κανονικά και μετά από λίγη ώρα μου τα πήραν πίσω και κάτι λίγα χρήματα που είχα μέσα τα τράβηξαν λέει και με βγάλαν χρεωμένα 65 ευρώ. Γιατί αυτό, τι μπορεί να γίνει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Στα πήραν πίσω πώς και γιατί? Υπήρχε κάποια οφειλή, για παράδειγμα, δεν έχεις ακατάσχετο λογαριασμό? Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Άλλος φίλος από λογιστικό γραφείο, πάρα πολλοί δεν έλαβαν τα 150, λέει, για ποιο λόγο δεν το έκαναν με την υποβολή αιτήσεων ώστε να τις κάνουμε σωστά και να πληρωθεί ο κόσμος? Γιατί τα έβαλαν αυτόματα, λέει, και τελικά έγιναν τα πράγματα όπως έγιναν πάλι? Ήδη λοιπόν έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που λένε ότι δεν πήραν το επίδομα.
1: Οι επίσημες απαντήσεις από την ΑΔΕ είναι πρώτον αυτό που περιγράψαμε και προηγουμένως, ότι είναι 33.300 οι οποίοι είχαν λάθος τον δηλώσει τον αριθμό IBAN ή δεν τον είχαν δηλώσει καθόλου. Και σε αυτή την περίπτωση η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους για να το δηλώσουν, να το διορθώσουν και να τους καταβληθεί το επίδομα. Υπάρχει και η περίπτωση για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Για αυτά τα παιδιά, μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2025, από 1η Ιουλίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26. Για αυτά τα παιδιά η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί στο τέλος Αυγούστου. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων θα ληφθούν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογικής δήλωσης, το να κάνουν τη δήλωσή τους τώρα μέχρι την προθεσμία, καθώς και οι σχετικές μεταβολές που έχουν καταχωρηθεί στο φορολογικό μητρό. Μάλιστα, για τα παιδιά που δεν διαθέτουν αφημί και γεννήθηκαν μέσα στο 2026, απαιτείται να υποβληθεί το αίτημα, να εκδοθεί το αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης στο τέλος του Αυγούστου. Οπότε για τα παιδάκια που είναι μικρά αυτή τη στιγμή, που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, πρέπει αφενός να έχετε κάνει φορολογική δήλωση ως γονείς, και αφετέρου για τα πιο μικρά παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2026, να τους εκδώσετε αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου. Είναι και κάποιοι που έχουν λάβει μισό επίδομα ή δεν έχουν λάβει καθόλου, γιατί το έχει λάβει ο σύζυγος ή η σύζυγος στην κάθε περίπτωση. Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, είτε έγγαμον είτε μέσω συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος του συμφώνου συμβίωσης που θεωρείται ως κύριος. Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν λάβει από μισό. Και για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται επίσης κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά, καταβάλλεται στο σύνολό του το γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Όπως είπαμε, είναι η γραμμή 1521 της ΑΔΕ, που μπορείτε να καλέσετε για διευκρινήσεις να κοιταχθεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Η απόφαση λέει, αναφέρει ότι όσοι έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι 30 Μαΐου του 2025, για αυτούς που υπέβαλαν μετά, υπενθυμίζω, λέει, ότι η προθεσμία ήταν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Με αυτούς τι θα γίνει? Για όσους δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, λέει, μέχρι και το 2025, νομίζω ότι μετά θα πάμε στη δεύτερη κατηγορία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, μέχρι και τα τέλη Αυγούστου δηλαδή, ναι, στην καταβολή. Αλλά σε κάθε περίπτωση καλέστε τη γραμμή που μόλις ανέφερε η Κασιανή, δηλαδή
1: το 1521.
0: Πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και φαίνεται εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στα Μιλτιάδη. Για το επίδομα, λέει, το εισοδηματικό όριο παραμένει αυτό που ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. 40.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνα πέρα του, πρώτου. Άρα, όποιος έχει ένα παιδί και έχει συνολικό εισόδημα οικογενειακό άνω των 40.000 ευρώ, δεν δικαιούται το επίδομα. Καλημέρα, Μίλτο. Να ακούσουμε και την κυρία Μιχαηλίδου τι είπε χθες για την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος.
3: Από χθες έχουν ξεκινήσει σε 1.000.000 Έλληνες, 950.000 νοικοκυριά, η πληρωμή των 150 ευρώ ανά παιδί.
4: Ναι.
3: Εδώ να πω ότι με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για ένα ζευγάρι 40.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί, ξεκίνησαν από χθες να μπαίνουν 150 ευρώ ανά παιδί. Άρα σήμερα θα τα δούνε όλοι, εκτός από ποιους, γιατί είναι μια σημαντική διευκρίνηση για να μην ανησυχήσει ο κόσμος. Για τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα, δεν ξέρω αν έχει πολύ συζητηθεί αυτό, τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα από το 25 και μετά θα πάρουν τον Αύγουστο αυτά τα 150 ευρώ.
4: Α, όχι, δεν το έχει τέλος.
3: Γιατί συνήθως δεν έχουν αφημί.
0: Αυτά είπε η κυρία Μιχαηλίδου λοιπόν χθες στον Αντένα. Καλημέρα και στον Κώστα. Το επίδομα παιδιού, λέει, το πήρα σήμερα το πρωί. Να σε καλά, Κώστα. Καλημέρα και καλό μήνα. Και ο Γιάννης από την Ξάνθη, πιθανόν, λέει, κάποια παιδιά να μην είχαν αφημί και γι' αυτό δεν μπήκε το επίδομα. Κάθε περίπτωση λοιπόν είναι και ξεχωριστή, οπότε θα πρέπει ο καθένας να το ψάξει λίγο και κυρίως να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία ώστε να μπορεί να βγει μια άκρη. Ο Θάνος από την άλλη, ανοίγω, λέει, το ραδιόφωνο και ακούω τη λέξη επίδομα. Δεν μπορώ άλλο. Όχι άλλο επίδομα. Καλημέρα, Θάνο. Καλά, εσύ μην το πάρεις. Εάν δεν θέλεις δηλαδή τίποτα, εσύ μπορείς να δηλώσεις ότι δεν θα το πάρεις. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια ανάσα. Είναι μια ανάσα αυτή την περίοδο, την πολύ δύσκολη περίοδο, με την ακρίβεια η οποία καλπάζει κανονικότατα. Και μετά από αυτή τη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει συμφωνία κυρίων, που επήλθε μεταξύ της κυβέρνησης και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ, που κατάφερε να παγώσει τις τιμές στα ψηλά. Δηλαδή, αφού τις πήγανε τις τιμές στο Θεό, ήρθαν τώρα να τις παγώσουν για δύο μήνες και πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι.
1: Οι Ιωσήφ μου είχαν μειωθεί και 6% τους τελευταίους μήνες λόγω του πλαφόν.
0: Μα το βλέπαμε καθημερινά. Δεν το βλέπαμε.
1: Τη μείωση του
0: 6%. Πηγαίνοντας σούπερ μάρκετ. Πεσμένα ήταν όλα. Είχαν πέσει όλα κάτω από τα ράφια. Και περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί θα έρθουν τα καλύτερα. Τις παγώνουμε λοιπόν στα ψηλά. Θα πουλήσουν κανονικά, θα ξεπουλήσουν το καλοκαίρι και με τον τουρισμό, μια χαρά και για τα έσοδα του κράτους. Και από Σεπτέμβριο έχει ο Θεός. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλό μήνα. Ο Γιάννης μας ακούει στην ΚΟ. Έπιασα, λέει, δεύτερη εργασία, μπας και πάρουμε καμιά ανάσα. Και μέσα σε αυτή τη φορολογική τρέλα έμαθα, λέει, ότι η δεύτερη δουλειά δεν πιάνεται για σύνταξη. Πείτε μου ότι είναι ψέματα. Κοίταξε να δεις, αν εννοείς ότι αν τα ένσημα, για παράδειγμα, μετριούνται διπλά, όχι, δεν πιστεύω ότι μετριούνται διπλά, όχι. Έτσι θυμάμαι τουλάχιστον.
1: Δεν
0: είμαι ειδικός, δεν είμαι φοροτεχνικός, αλλά από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι έχει συζητηθεί στο παρελθόν, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
1: Όχι. Αν η πρώτη του δουλειά είναι 8 ώρες εργασία, δεν προσμετρώνται ένσημα. Επίσης, δεν είναι και νόμιμο να κάνεις δεύτερη δουλειά παραπάνω από κάποιες ώρες την εβδομάδα που μπορείς να συμπληρώσεις σύμφωνα με το νόμιμο. Οπότε ούτως ή άλλως δεν θα έβγαινε κάποιο ένσημο, γιατί οι ώρες είναι πάρα πολύ λίγες. Αν πας να κάνεις νόμιμη δεύτερη δουλειά, ξαναλέω, αλλιώς είσαι με παροχή υπηρεσιών, το οποίο επίσης δεν έχει ένσημο.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger, καλό μήνα και σε σένα, αν και δεν το βλέπω γράφει, αν κρίνω με τα πρώτα νέα τα οποία μεταδίδεται. Πάντως να είστε και να περνάτε καλά. Τι να κάνουμε, φίλε, αυτή είναι η επικαιρότητα. Όπως καταγράφεται, δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτή την τραγωδία σε Θεσσαλονίκη, ή για παράδειγμα δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτό το απίστευτο περιστατικό το οποίο έζησαν χθες οι κάτοικοι εκεί στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Ξέρεις τι είναι, δηλαδή, μπορεί κανείς να το συνειδητοποιήσει τι είναι να φεύγει το πρωί, να πάει στη δουλειά του και να επιστρέφει το μεσημέρι και να μην υπάρχει το σπίτι της πολυκατοικίας. Ξέρεις τι είναι, δηλαδή, μπορεί κανείς να το συνειδητοποιήσει τι είναι να φεύγει το πρωί, να πάει στη δουλειά του και να επιστρέφει το

0: κάνω λάθος, πάλι μια πολυκατοικία. Δεν πήραν όπως φαίνεται τα απαραίτητα μέτρα για την αντιστήριξη της πολυκατοικίας που έπεσε, με αποτέλεσμα, με κάποια λάθος κίνηση, η πολυκατοικία να καταρρεύσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Είναι θαύμα το πως δεν θρηνήσαμε θύματα ή το πως δεν εγκλωβίστηκαν άνθρωποι κάτω από αυτά τα συντρίμια. Χαρακτηριστικά η πρώτη εικόνα που βλέπαμε είναι η κεραία της ταράτσας να είναι στο επίπεδο των ματιών μας, το οποίο σημαίνει ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ολοσχερός. Πραγματικά το θεωρώ θαύμα το ότι δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα.
1: Είναι θαύμα ότι δεν χάθηκε κάποια ζωή. Εκτός και αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι υπήρχε ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, γιατί το έχω ακούσει και αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά κάποιοι λένε ότι έψαχναν και ένα σκυλάκι το οποίο έμεινε πίσω στην πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν είμαστε ούτε μηχανικοί, ούτε έχουμε γνώσεις. Εγώ ακούω, ας πούμε, τους πολιτικούς μηχανικούς να μιλάνε και να λένε για τα πέδιλα, να μιλάνε για τα ντουλάπα κτλ. Και λέω τι λένε τώρα, οι άνθρωποι γνωρίζουν, είναι η επιστήμη τους. Εγώ δεν γνωρίζω από αυτά. Αλλά το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν όλοι οι ειδικοί και οι πολιτικοί μηχανικοί είναι ότι εκεί πέρα έγινε κάτι λάθος. Έγινε κάτι λάθος, δεν υπήρξαν επαρκή μέτρα, δεν είχαν ληφθεί δηλαδή επαρκή μέτρα για την αντιστήριξη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών, εκεί οι εξκαφές που έγιναν για την ανέγερση νέου κτηρίου, φαίνεται ότι πήγαν τόσο βαθιά που επηρέασαν το υπέδαφος και στη διπλάνη πολυκατοικία με αποτέλεσμα αυτήν την κατάρρευση. Το θέμα είναι ότι υπήρχε λίγη ανησυχία εκεί στους κατοίκους, στους πολίτες. Έβλεπαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, άκουγαν το θόρυβο και κάποια στιγμή εκδήλωσαν αυτή την ανησυχία. Και σύμφωνα λοιπόν με τη μαρτυρία μιας κατοίκου της περιοχής, που μένει η μητέρα της στην πολυκατοικία, η οποία ισοπεδώθηκε, της είπε εκεί πέρα ένας μηχανικός μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι εντάξει, και ο πύργος στην πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει.
2: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας, βέβαια, της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
1: Έτριζε το σπίτι, έγερνε το σπίτι, είχε πάρει μία κλίση σαν τον πύργο εκεί πέρα στην πίζα, αλλά μην ανησυχείς, λέει, και εκείνος γέμει, αλλά δεν έχει πέσει μέχρι τώρα. Να λοιπόν, που έπεσε, από εκεί και πέρα είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες σχετικά με το ποιος ενημέρωσε. Δηλαδή, οι κάτοικοι λένε ότι μεταξύ τους ενημέρωσε ο ένας τον άλλον. Ακούσαμε εδώ και την κυρία που λέει ότι η μητέρα μου πήγε και χτύπαγε τα κουδούνια για να κατέβουν οι υπόλοιποι. Τουλάχιστον οι περισσότεροι ευτυχώς έλειπαν, είτε ήταν στην εργασία τους, είτε κάπου αλλού. Από την πλευρά τους, τώρα οι υπεύθυνοι των εργασιών στην νέα οικοδομή λένε ότι ενημέρωσαν εκείνοι.
0: Ότι κατάλαβαν ότι κάτι πάει λάθος και χτύπησαν τα κουδούνια να βγουν οι ένοικοι έξω.
1: Άκουσα για παράδειγμα το δικηγόρο του μηχανικού. Πρέπει να πούμε ότι προσήχθησαν 5 άτομα αρχικά για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Είναι ο μηχανικός, ο εργολάβος, εργάτες και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Στη συνέχεια η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο δικηγόρος του μηχανικού που έχει συλληφθεί.
3: Οι ένοικοι ισχυρίζονται ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και ότι ξαφνικά κατέρευσε η πολυκατοικία.
4: Και πώς φύγαν όλοι από τα διαμέρισματα.
3: Δηλαδή τους ενημερώσατε.
4: Χτυπάγανε τα κουδούνια συνέχεια το πρωί. Φύγετε έξω, το κτίριο κινδυνεύει.
3: Για ποιο λόγο?
5: Η φράση που ακούστηκε είναι ότι και ο πύργος της πίζας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
4: Εντάξει, πολλά
3: λόγο τους,
4: διότι διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σαθρό, δηλαδή ήταν κούφιο.
6: Αυτό σήμερα το είδα.
4: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδα.
7: Δεν υπήρχε μελέτη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες.
4: Μελέτη υπεδάφους δεν υπήρχε, όχι.
7: Δεν
4: υπεδάφους του κτηρίου που κατέρευσε. Όχι του δικού μας. Του δικού μας υπήρχε. Του δικού μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα.
7: Δεν θα έπρεπε να έχει ελέγχει.
3: Άρα χτυπήσατε.
4: Τι να σας πω.
3: Δηλαδή μας λέτε ότι χτυπήσαν τα κουδούνια και ενημέρωσαν.
4: Χτυπήσαν τα κουδούνια επί ώρες και φύγαν όλοι. Ευτυχώς που συνέβη αυτό, θα είχαμε πολλά θύματα.
1: Είχαν ενημερώσει τις αρχές.
4: Μετά, όταν έγινε αυτό, μετά τις ενημέρωσαν.
1: Αυτό λίγο τώρα δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ενημερώσαμε τους ενίκους για να φύγουν, αλλά τις αρχές δεν τις ενημερώσαμε, παρότι είχαμε δει ότι είχε πάρει κλίση περίπου 15%. Και αυτό λίγο δεν κολλάει. Αλλά με

0: Γιατί δεν υπήρχε. Υπήρχε για το δικό μας θήριο, όχι για το διπλάνο. Από τι λένε οι μηχανικοί, άκουγα και εγώ τους πολιτικούς μηχανικούς. Στο να προχωρήσουν σε αυτές τις εργασίες, δεν απαιτείται η κατάθεση μιας μελέτης. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν είναι απαραίτητο από τον νόμο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει προχωράει στη μελέτη. Απίστευτα πράγματα. Και αυτό προφανώς θα πρέπει να αναθεωρηθεί κάποια στιγμή.
1: Σε μια πυκνοκατοικημένη Αθήνα, που ειδικά τώρα τελευταία βλέπουμε παλιά κτίρια να αγοράζονται, να καταδαφίζονται και να χτίζονται στις θέσεις τους πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, το να μην υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει μια μελέτη, ώστε τα δύο άλλα σπίτια που ακουμπάνε να είναι ασφαλή, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Και καθώς είπες τώρα για μια Αθήνα με παλιά κτίρια, βλέπουμε σήμερα στην απογευματινή, στο πρώτο σέλιδο, τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Προσέξτε λοιπόν. Σπίτια που έχουν χτιστεί πριν από το 1919. Είναι 150.000.
1: 150.000.
0: Σπίτια που έχουν χτιστεί από το 1920 μέχρι το 1945. 300.000. Από το 46 μέχρι το 60, 604.000. Από το 61 μέχρι το 70, 658.000. Από το 71 μέχρι το 80, 700.000. Και τα νεότερα, δηλαδή 81-85, μιλάμε για 40 έτη και παραπάνω, 450.000. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για κάποια εκατομμύρια σπίτια, οι μισές κατοικίες δηλαδή στην Αθήνα είναι πριν από το 1970. Οπότε εάν δεν λάβεις τα απαραίτητα μέτρα, είναι πάρα πολύ πιθανό να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα σαν αυτά που είδαμε χθες. Και οι άνθρωποι τώρα έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Δηλαδή είναι και η επόμενη μέρα, δηλαδή τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που από τη μια στιγμή στην άλλη χάσαν τα σπίτια τους και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε δομές προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Αθηναίων.
1: Είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά χάνεις από τη μια μέρα στην άλλη όλο το βιο, είτε ήταν ιδιοκτησία σου είτε το ενοικίαζες, έχεις χάσει όλο το βιο, τα ρούχα σου, τα προσωπικά σου αντικείμενα. Εννοείται το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, οπωσδήποτε και αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν και να αποζημιωθούν άμεσα, όχι να αποζημιωθούν σε 10 χρόνια που θα τελειώσει το δικαστήριο, ας πούμε, για αυτό το πρωτοφανές που είδαμε χθες.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το επίδομα παιδιού, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για την ακρίβεια. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάσταση.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα και στα διορεύματα του Κηφισού από Αιγάλεο έως Νέα Φιλαδέλφια. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Χαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
9: Το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται.
5: αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
11: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
12: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
16: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
17: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Και το σήμα.
19: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
18: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
19: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
18: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
19: Βαμβακού Experience Festival. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
20: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
0: Στον Real FM 97,8, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα στον Τάσο στο γυμναστήριο. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Και στον Βασίλη, ο οποίος με χαρά βλέπω ότι έλαβε κανονικά το επίδομα. Να σε καλά φίλε, να χαίρεσαι το παιδί σου. Πολλά μηνύματα σχετικά και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα. Για παράδειγμα, ο Χαράλαμπος, ο οποίος είναι μηχανικός, λέει: στην πολυκατοικία δεν έχω κάνει αυτοψία. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι κάθε κτίριο οφείλει να στέκεται μόνο του. Αυτό σημαίνει ότι η πολυκατοικία θα έπρεπε να μπορεί να στέκεται χωρίς βοήθεια αντιστήριξης. Όμως υπάρχουν δύο ύποπτες συνθήκες. Λόγω παλαιότητας των κτισμάτων, 50 χρόνια και, να έχουν αλλάξει οι εδαφομηχανικές συνθήκες και να μην έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες. Και αυτοί που εκτελούσαν τις εξκαφές να έφτασαν σε βάθος παρακάτω ή ακόμα και στα κάτω όρια θεμελίωσης της πολυκατοικίας, οπότε δημιουργήθηκε αστάθεια. Ως μηχανικός δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Σίγουρα γνωρίζεις κάτι περισσότερο από εμάς, αλλά από εκεί και πέρα οι πραγματογνώμονες και από το τεχνικό επιμελητήριο νομίζω ότι θα μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι συνέβη ακριβώς εκεί στα Πετράλωνα. Και η Έφη, όταν κατά την εξκαφή, λέει, διαπιστώνεται σταθερότητα του εδάφους πριν την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιείται σημειακή κατασκευή τυχείων αντιστήριξης στις πλευρές επαφής με όμορο κτίριο που ενδεχομένως κινδυνεύει με κατάρρευση. Μετά ολοκληρώνεται η υπόλοιπη εξκαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έφη. Καλό μήνα και σε σένα. Ένα μήνυμα από την πανέμορφη Κέρκυρα έρχεται από τη Μαριλένα. Λοιπόν, εκεί έχουν προβλήματα για άλλη μια φορά. Και δυστυχώς εδώ μιλάμε για ένα διαμάντι για τον ελληνικό τουρισμό. Για την πανέμορφη Κέρκυρα, την οποία την έχω στην καρδιά μου, ειλικρινά. Και μας έχει στείλει φωτογραφίες η Μαριλένα με την Κέρκυρα, η οποία πνίγεται από τα σκουπίδια. Για άλλη μια φορά. Και ταυτόχρονα πρόβλημα με το νερό. Χωρίς νερό, λέει, κάθε εβδομάδα. Απλητή και θέλουμε και τουρισμό. Ήρθε, λέει, η υπουργός εδώ να τα ελέγξει, όλα καλά, έτοιμοι να υποδεχθούμε στην Κέρκυρα τους τουρίστες. 6 κρουαζιερόπλοια χωρίς νερό και χωρίς δημόσιες τουαλέτες. Πού εξυπηρετούνται, λέει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε, λέει, και τον υφυπουργό και τον βουλευτή μας που έχουν λύσει τα προβλήματα του νησιού. Οι φωτογραφίες που έχει στείλει είναι τραγικές. Για την Κέρκυρα αρχές Ιουλίου. Στη μέση, δηλαδή, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Την πανέμορφη Κέρκυρα, η οποία δίνει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας που προέρχεται από τον τουρισμό. Γιατί να υπάρχει αυτή η εικόνα? Καλημέρα Μαριλένα, καλό μήνα σε σένα και σε όλη την Κέρκυρα. Μια έκτακτη ενημέρωση αυτή τη στιγμή για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρεις όμως πώς έφτασαν εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώσεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και μένα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Καλημέρα και στο Θεόφιλο. Να υποθέσω, λέει, ότι η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ θα πιστωθεί στον λογαριασμό IBAN του παιδιού που καταβάλλεται, λέει, κανονικά. Σε αυτόν τον λογαριασμό που έχετε δηλώσει, Θεόφιλε. Σε αυτόν τον λογαριασμό θα καταβληθεί το επίδομα. Και γι' αυτό έλεγε νωρίτερα και η Κασιανή ότι για όσους το έχουν δηλώσει λανθασμένα ή δεν το έχουν δηλώσει καθόλου, τι θα πρέπει να κάνουν, Κασιανή?
9: Θα τους στείλει μήνυμα από την ΑΔΕ για να το δηλώσουν σωστά ή να το δηλώσουν γενικά αν δεν το είχαν δηλώσει καθόλου, ώστε να τους καταβληθεί τις επόμενες ημέρες το επίδομα των 150 ευρώ.
0: Καλημέρα, καλό μήνα και στο Λεωνάρδο. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Μία μέρα, Παναγιώτη, να σε ακούσω και να τελειώσεις την κίνηση μέσα σε ένα λεπτό.
21: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Κάνε την έκπληξη.
21: Δεν θα συμβεί ούτε σήμερα αυτό.
0: Ούτε σήμερα.
21: Ο Ιούλιος μπαίνει όπως έχει καθιερωθεί να μπαίνουν και τα υπόλοιπα πρωινά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ξημένη κίνηση ανατμήματα στην κάθοδο Τσιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας έχουν διαμορφωθεί ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνοια κατάμεστες είναι οι σταδίου Πατησίων Μάρνη και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος των Πετραλώνων. Έχει πολλή κίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. και στην κάθοδο ως ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Χολαργό μέχρι τη συμβολή με την Κατεχάκη και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα, στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο στο Βύρονα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Φάληρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτό ήτανε.
21: Δεν ήταν.
0: Έλα ρε Παναγιώτη, και μας τρόμαξες. Έλα ρε Παναγιώτη. Τρομάξαμε στην αρχή. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Καλημέρα στο Θοδωρή. Η ακρίβεια λέει αντιμετωπίζεται με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις. Έχεις δίκιο, Θοδωρή, και θα πάμε στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Κασιανή, λίγο μετά τις 9. Γιατί είχαμε χθες και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από την δημοσκόπηση, την έρευνα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Και για τα πολιτικά συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε, αλλά για άλλη μία φορά, σε άλλη μία δημοσκόπηση, το κυρίαρχο θέμα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια και η οικονομία, με ποσοστό μεγαλύτερο από το 73%. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά για την ακρίβεια λίγο μετά τις 9. Μόνο να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Τάσος και λέει: όσον αφορά την ακρίβεια, να υπενθυμίσω ένα γνωστό ρωσικό πολιτικό ανέκδοτο. Στη Ρωσία διεξάγεται ένας διαρκής σκληρός πόλεμος ανάμεσα στην τηλεόραση και το ψυγείο. Προς το παρόν κερδίζει η τηλεόραση, αλλά στο τέλος πάντα κερδίζει το ψυγείο. Να το πούμε λίγο και λίγο διαφορετικά, ο κόσμος κοιτάει πρώτα την τηλεόραση και μετά ανοίγει το ψυγείο και ξέρει ποια συσκευή του λέει την αλήθεια. Θέλει να πει ότι πάντα το ψυγείο λέει την αλήθεια. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που και η τηλεόραση λέει την αλήθεια. Στον ελληνικό κινηματογράφο. Άκου εδώ, Θανάσης Βέγκος. Παρακολουθεί ειδήσεις. Και τι ακούει λοιπόν από παλαιότερη ταινία.
1: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
3: Παγώνουν οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και ακριβαίνουν τα είδη πολυτελείων. Παραδείγματος χάρη ο άρτος, το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, η φέτα, τα όστρια, οι αγκινάρες, τα παντζάρια, τα φρούτα κτλ. Κατά 30%.
0: Λοιπόν, παγώνουν οι τιμές στα βασικά είδη και αυξάνονται μόνο στα είδη πολυτελείας όπως ακούσαμε. Εδώ είναι τέλη δεκαετίας 70.
9: Όπως είναι το ψωμί, το κρέας, αυτά τα είδη.
0: Για να καταλάβουμε λίγο από πότε μας ταλανίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Καλημέρα και σε σένα, Τάσο. Καλό μήνα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Έχουμε και μουντιάλ. Δεν έχουμε πει κουβέντα για το ποιοι πέρασαν στην επόμενη φάση, στη φάση των 16.
22: Real FM.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και...
22: Αντένα Πάτρας, 105,3.
26: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
27: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
26: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
28: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
0: Να πούμε δύο λόγια και για τον καιρό. Σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, έχει πιάσει λίγο ζέστη, αλλά όχι κάτι δραματικό. Υποφερτά τα πράγματα.
9: Έχει και ζέστη μέχρι αργά το βράδυ όμως αυτές τις μέρες. Αργήνεις να πάρεις ανάσα το βράδυ. Δηλαδή κάποια στιγμή χθες ήταν η ώρα 10-11 και είχε ακόμα 30 βαθμούς Κελσίου έξω. Οπότε είναι και αυτό ένα πρόβλημα, το ότι δεν παίρνεις μια ανάσα ούτε αργά το βράδυ. Παρ' όλα αυτά είναι θερμοκρασίες που τις έχουμε δει, είναι λογικές για την Ελλάδα αυτή την περίοδο.
0: Και σε κάποιες περιοχές της χώρας το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά μέχρι εκεί. Άντε, λέει, μέχρι και την Πέμπτη να πάμε και στους 39. Όχι όμως 40 όπως είδαμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί όπου καταγράφεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και φτάνοντας πλέον και στα Βαλκάνια, ρεκόρ θερμοκρασίες και στο Βελιγράδι αλλά και στο Σπλίτ στην Κροατία. Για πρώτη φορά καταγράφουν τέτοιες θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς αυτή την περίοδο. Ο Φόρτσα Παοκάρα στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με το σχόλιο που κάναμε νωρίτερα για τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Διαβάσαμε τα στοιχεία από την απογευματινή, σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, όπου αναφέρει ότι τα μισά τουλάχιστον σπίτια στην Αθήνα είναι χτισμένα πριν από τη δεκαετία του 80. Τα μισά σπίτια. Και λέει, το εξοργιστικό είναι ότι τέτοια σπίτια 40, 50, 60 ετών πολλούνται για 2 και 2.500 ευρώ το τετραγωνικό. Και είναι αλήθεια. Από την άλλη βέβαια δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία και πανικός μετά από αυτό το οποίο συνέβη εκεί πέρα στα Πετράλωνα, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλη η Αθήνα έτσι έχει χτιστεί. Δηλαδή μία πολυκατοικία δίπλα στην άλλη. Κάποια στιγμή δηλαδή μία πολυκατοικία είτε δίπλα σε ένα παλαιότερο σπίτι είτε δίπλα σε μία άλλη πολυκατοικία. Αλλά γίνεται με σωστό τρόπο. Εδώ τώρα έγινε κάποια αστοχία και γι' αυτό είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Πάμε και στο Μουντιάλ, γιατί είχαμε τρεις αγώνες χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα. Το Μεξικό στον τελευταίο αγώνα επικράτησε του Ισημερινού με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους 16. Είναι και οι οικοδεσπότες, να μην το ξεχνάμε αυτό, συνδιοργανωτές δηλαδή. Μεξικό λοιπόν στους 16, όπως ταυτόχρονα και η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 3-0 τη Σουηδία, 2 γκολ ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 18 σε παγκόσμια κύπελα και είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει στο άμεσο μέλλον τον Μέση. Έτσι. και ταυτόχρονα η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελαφοντοστού και η παρέα του Χάλαντ, οι Vikings, στους 16 της διοργάνωσης.
9: Δεν ξέρω γιατί αυτό το παιδάκι πάρα πολύ το συμπαθώ. Δεν ξέρω αν είναι καλός και τα λοιπά, γιατί και για το Μέση έτσι νόμιζα. Αλλά μου φαίνεται πολύ καλό παιδί και εγώ την πάω πολύ την Νορβηγία. Μακάρι να περάσει.
0: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και οι φίλαθλοι της Νορβηγίας, οι Vikings, που κάνουν αυτό με το κουπί το χαρακτηριστικό, σαν να βρίσκονται στα πλοία εκεί πέρα και να κάνουν τις γνωστές επιδρομές τους. Το έχουν υιοθετήσει λοιπόν οι φίλαθλοι, το έχουν υιοθετήσει και οι ποδοσφαιριστές, το κάνουν σαν ιεροτελεστία και μετά από τα παιχνίδια και το έκαναν μέχρι και στη Βουλή της Νορβηγίας. Δηλαδή και οι βουλευτές άρχισαν να τραβάνε κουπί. Βέβαια, φίλοι Νορβηγοί, να ξέρετε, από κουπί είμαστε πρωτοπόροι εμείς. Μια ζωή είμαστε στο κουπί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Δανιήλ. Είναι και η ηθική, λέει. Μπορεί να μην γεμίζει στο μάχια, αλλά βοηθά να στέκεσαι όρθιος. Καλό μήνα και σε σένα, Δανιήλ. Ο Αβραάμ από την άλλη, τι έγινε ρε παιδιά, όλοι οι βίβλος πλάκωσε. Ιωσήφ, Δανιήλ, Αβραάμ, όλοι μαζί. Το ξέρετε, λέει, ότι είμαστε από τους πρώτους στη χρήση AI στην Ευρώπη. Επομένως, λέει, σύντομα θα βαρεθούμε να παίζουν όχι μόνο με την νοημοσύνη μας, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη μας. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα. Να σας πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
9: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, λύση Σπεντεό. Και όχι μόνο ως ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred.
0: Ο Σοκράτης γράφει στο μήνυμά του: Άντε, λέει, Κασιανούλα, αφού σου αρέσει ο Χάλαντ, να σε παντρέψουμε να μας φύγεις στην Νορβηγία να έχεις 8 μήνες νύχτα. Αυτό δεν το σκέφτηκες. Καλημέρα, Σοκράτη. Καλό μήνα. Και στη Χριστίνα, η οποία λέει: Εμείς το πήραμε το επίδομα. 2 παιδιά, 300 ευρώ. Απλά λέει: Όπως τα πήραμε, τα δώσαμε για να ξεχρεώσουμε την εφορία. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλό μήνα και σε σένα. Με τα καύσιμα, τι γίνεται? Μου έκανε εντύπωση σήμερα, γιατί έχω φάει ένα κόλλημα πλέον τα πολλά τελευταία χρόνια. Ανεβαίνοντας κάθε πρωί για το σταθμό, παρακολουθώ τις τιμές σε όλα τα πρατήρια τα οποία βρίσκω στο δρόμο μου. Είναι περίπου 6 με 7 πρατήρια. Είχε διαμορφωθεί λοιπόν η τιμή στο 1,899. Στα περισσότερα τη βλέπω σταθερή εκεί πέρα. 1,899 δεν πέφτει, έχει κατσικωθεί εκεί πέρα, έχει κολλήσει. Ενώ πέφτουν οι τιμές διεθνώς, εκεί πέρα δεν πέφτουν. Υπήρξε όμως και ένα πρατήριο, το οποίο από το 1,899 χθες την είδα 1,90. Πόσο ήτανε? 1,929. 1,929. Χθες από 1,899, 1,929. Και σήμερα, σαν θαύμα δηλαδή, 1,932. Ανέβηκε κι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς βγαίνει αυτό, πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πέφτουν οι τιμές διεθνώς. Έχει φτάσει το πετρέλαιο 73 δολάρια το βαρέλι και εδώ υπάρχουν πρατήρια τα οποία ανεβάσουν τις τιμές. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά?
9: Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες. Είπε ότι οι μηχανισμοί θα ελέγξουν την αγορά, γιατί δεν γίνεται να είμαστε στα 72 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Ναι, αλλά να την ελέγξουν όμως.
9: Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η μέση τιμή για την 30 Ιουνίου, για χθες δηλαδή, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 1,925. Της αμόλυβδης των 95 οκτανίων. Ενώ για το ντίζελ, για το πετρέλαιο, είναι 1,608. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, θα έπρεπε να έχει πέσει τουλάχιστον κάτω από το 1,90.
0: Ακριβώς. Πώς γίνεται να είναι καρφωμένοι λοιπόν στο 1,90 και κάποια πρατήρια να την ανεβάζουν ταυτόχρονα? Εγώ είδα άνοδο, σου λέω. Μέσα σε 2 μέρες, 2 αυξήσεις τιμών. Στο συγκεκριμένο πρατήριο. 1899, 1929, 1932. Γιατί ρε παιδιά.
9: Είναι από το Σαββατοκύριακο. Είχαμε τις εκατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του ορμού και φοβήθηκαν.
0: Ναι. Και πάτησαν το κουμπί και ανέβηκε τώρα στην Κηφισίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ χιουμοριστικά ναι, τώρα, καταλαβαίνεις. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο για τις τιμές στα καύσιμα.
11: Παρά τις μικρές εχθροπραξίες έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μικρή η χρονοκαθυστέρηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ότι οι υποπτικοί μηχανισμοί θα πρέπει πραγματικά να κάνουν σκληρούς ελέγχους και όχι οι καταναλωτές να καλούνται για άλλη μια φορά να πληρώνουν τα σπασμένα.
9: Και από σήμερα λήγουν και όλα τα μέτρα, τα έκτακτα μέτρα που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα 20 λεπτά στην Αντλία στο πετρέλαιο κίνησης και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό είχαμε και τη συμφωνία κυρίων προχθές. Επομένως, ίσως στο πετρέλαιο κίνησης να δούμε και αυξημένες τιμές στο επόμενο διάστημα. Να ξανατοδούμε, αφού χθες ήταν στο 1,6, σήμερα να το δούμε στο 1,8 ή αύριο.
0: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, χθες λέει στην Ιερά Πέτρα, την περασμένη μάλλον εβδομάδα έβαλα 1,87, χθες έβαλα 1,94. Αυτό το οποίο λέγαμε. Θα συνεχίσουμε για το θέμα της ακρίβειας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, καθώς η ώρα πλησιάζει 9.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Σύσου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Αιγάλεω ως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Συγκρού προς Αμαλίας και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Τόλας, ενώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται η σύζυγος και η μητέρα των θυμάτων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Επίθεση με γκαζάκια δέχτηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα ένικοι του κτηρίου. Συνεχίζεται η επέλαση του πρωτοφανούς καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
12: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού αμυντικού Στέφαν Ντεφράι, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στον ΠΑΟΚ αποχωρεί από την ομάδα ο 33χρονος Ρώσος Χαφ Μαγκομέντ Οσντόεφ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
14: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
13: Στις περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση.
3: Χάθηκε το σήμα.
4: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
5: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
4: Εκεί θα είναι και τη Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
5: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
6: Βαμβακού Experience Festival.
4: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Σήμερα που λες Κασιανή μου, έχει γενέθλια η Ντέμπι Χάρι. Η Ντέμπορα Χάρι, η τραγουδίστρια των Blondie και σεξ σύμβολ της δεκαετίας του 70 και του 80. Δεν λέμε πόσο έγινε, έτσι δεν λέμε ποτέ την ηλικία για τις κυρίες. Αλλά έκανε πολύ σημαντική καριέρα, τόσο φυσικά στο τραγούδι με τους Blondie, όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση σαν ηθοποιός. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο πόθος εκατομμυρίων ανδρών στα νιάτα της. Ξανθιά, όχι φυσική, καθώς αποκαλύφθηκε ότι έβαψε για πρώτη φορά τα μαλλιά της ξανθά σε ηλικία 13 ετών. Άλλος ένας μύθος καταρρύπτεται. Για όλους εμάς που είχαμε μια ιδιαίτερη αδυναμία προς το ξανθό. Εγώ, ας πούμε, για να ξέρεις, ήμουν ερωτευμένος όταν ήμουν μικρός με τη Ραφαέλα Καρά. Έβλεπα τη Ραφαέλα Καρά και έλειωνα, ρε παιδί μου. Ή τη Μαρία Αλιφέρη, που παρουσίαζε τότε τα τετράγωνα των αστέρων. Περίμενα στο τέλος της εκπομπής που έλεγε «Σας αγαπώ». Ξέρεις το κλείσμα και έλεγα «Εντάξει, με αγαπάει». Τέλος. Παιδικές αναμνήσεις τέλος πάντων. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούλιος που, όπως σας είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, έχει πάρει το όνομά του από τον Ιούλιο 4, αλλά κατά την ελληνική λαϊκή παράδοση έχει και άλλες ονομασίες, όπως Αλωνάρης ή Αλωνιστής, όπως Φουσκομινάς, έτσι τον λένε στα Δωδεκάνησα, Γυαλιστή όπως τον λένε στην Άξο και στην Χίο, αλλά και Θεριστή όπως τον λένε στα ορεινά της χώρας. Θεριστής.
1: Ο Θεριστής έρχεται.
0: Ήρθε ο Θεριστής. Η κυρία Κασιανή Βραχά και σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου.
2: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καθώς η Αμαλία Κάτζου λείπει με άδεια, θα επανέλθει κανονικότατα εδώ στο στούντιο από τη Δευτέρα. Καλά να περάσει το πουλάκι μου και να ξεκουραστεί. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Νομίζω, λέει, ότι οι Νορβηγοί δεν κάνουν τους Βίκινγκς. Τρολάρουν τη ζωή του Έλληνα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, φίλε, και καλό μήνα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και για σένα. Και τον Χάλαντ, την αδυναμία που έχεις για τον Χάλαντ. Λέει ο Γιάννης από την Ολλανδία: αν η Κασιανή παντρευτεί τον Χάλαντ, δεν θα μετακομίσει στην Νορβηγία. Βλέπω τον Χάλαντ στον Πανετολικό. Άρε Αγρίνιο, άρε Αγρίνιο. Πώς το λένε, τρίτορμο το λένε.
2: Τίτορμο.
0: Βλέπω τον Χάλαντ με τον Τίτορμο εδώ πέρα στο στήθος.
2: Είναι και μασταγερό παιδί, έτσι. Ναι.
0: Ο Νικηφόρος από την άλλη ακούει τώρα αυτά με τις τιμές των καυσίμων και λέει πως κάνετε έτσι, ρε παιδιά. Καθίστε να τελειώσει ο πόλεμος, να γυρίσουν τα στρατεύματα, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και ένα-δύο μήνες μετά θα κάνουν έλεγχο για να πούνε εντάξει, ελεύθερη αγορά έχουμε. Αν δεν έχουν 3 ευρώ το λίτρο, δεν κερδοσκοπούν. Καλημέρα, Νικηφόρε. Τι να κάνει ο κόσμος, το ρίχνει και λίγο στην πλάκα, γιατί δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει διαφορετικά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με την ακρίβεια. Ο Κώστας από την άλλη λέει: γιατί σας παραξενεύει ότι κάποιοι πουλάνε τη βενζίνη 1,92 και όχι που κάποιοι αγοράζουν σε αυτή την τιμή. Τι θες να πεις, βρε Κώστα, δηλαδή, και τι θα κάνει ο οδηγός? Δεν θα βάλει, δηλαδή, βενζίνη στο αυτοκίνητό του ή στη μοτοσυκλέτα του για να κάνει τη δουλειά του? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν επιλογές.
2: Μπορείς να μειώσεις την κατανάλωση, αλλά δεν μπορείς να την αφήσεις τελείως, ειδικά αν ο μόνος τρόπος για να μετακινηθείς από εκεί που μένεις είναι το αυτοκίνητο ή η μηχανή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλές περιοχές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν βοηθούν καθόλου.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη. Ο Λευτέρης ήταν με την ξανθιά τον Άμπα. Α, πουλάκι μου, εκδηλώνεστε ένας-ένας. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα, λέει, στο φοβερό δίδυμο, μήπως και τρίδυμο για τον γίγαντα Βολάνιο.
2: Αυτός ο Παναγιώτης τι μας έχει
0: για
2: κάνει.
0: Για να ψηφωτιές. Να πούμε εδώ ότι το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο day.gr/fiber.
2: Έξι είναι οι τυχεροί του διαγωνισμού του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, τον Ναύπλιο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή νοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Sidgets. Με την Sidgets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sidgets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο sidgets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά σας μεταφέραμε την θλιβερή είδηση για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Λιτή Θεσσαλονίκη, εκεί όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη χθεσινή πυρκαγιά που ξέσπασε στην δασική περιοχή και μια γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Οι πρώτες εικασίες κάνουν λόγο για μια οικογενειακή τραγωδία, καθώς ο πατέρας είναι νεκρός και πιθανολογείται ότι και η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας.
2: Το οποίο αγνοείται, να πούμε, δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές, οπότε αυξάνεται
0: κάποιες
2: πιθανότητες να είναι να ανήκει σωρός στο 12χρονο παιδί. Θα γίνει ταυτοποίηση. Είναι ένα ερώτημα πώς δεν είχαν απομακρυνθεί αφού είχαν εκδοθεί τα 112, δεν το είχαν λάβει, προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά στο σπίτι. Είναι ένα ερώτημα που παραμένει αυτό και φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά, ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση. Βέβαια, το σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, αν το δούμε και στις φωτογραφίες, είναι ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Το σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε πώς έγινε αυτή η τραγωδία, αν επιβεβαιωθεί και πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία και για ένα 12χρονο παιδί.
0: Υπάρχει άλλη μια είδηση που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τη νύχτα σημειώθηκαν επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν 5 τραυματίες από αυτές τις επιθέσεις και μάλιστα η μία φαίνεται να είναι σοβαρά στο νοσοκομείο. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση λοιπόν. Τα ξημερώματα 3 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, όλα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με 5 τραυματίες απολογισμό. Για την κατάρρευση στα Πετράλωνα τα είπαμε, τα ακούσατε κι εσείς την πρώτη ώρα της εκπομπής, ακούσατε και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων αλλά και το δικηγόρο του μηχανικού, ενώ όπως λένε όλοι οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν κάποια εξήγηση, μάλλον πρόκειται για αστοχία, για ελλειπή μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εργασιών που έγιναν για την ανέγερση νέας οικοδομής. Πολλά μηνύματα σχετικά με το επίδομα παιδιού και την καταβολή η οποία έχει ξεκινήσει χθες και φαίνεται να ολοκληρώνεται. Υπάρχουν πολλά μηνύματα ακροατών που έχουν λάβει το επίδομα. Κάποιοι όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Ελένη λέει, για παράδειγμα, δεν το έχει λάβει γιατί το παιδί είναι μικρό, δεν έχει βγάλει αφημί. Ελένη, θα πρέπει να βγάλεις αφημί στο παιδί.
2: Η προθεσμία είναι μέχρι 10 Αυγούστου για να βγάλεις το αφημί για το παιδάκι σου και μέχρι 31 Αυγούστου στη συνέχεια θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2026.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος φωνάζει πανετολικάρα. Δικό σου είναι αυτός από το Αγρίνιο. Καλημέρα και καλό μήνα, Αντώνη. Και στον Κωνσταντίνο, που το θυμήθηκες λέει αυτό με την άλλη φέρη. Το ίδιο περίμενα και εγώ. Ομοιοπαθής. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Σταμάτησε λέει το πλαφόν και αύξησαν τις τιμές στα βενζινάδικα. Και να ήταν μόνο αυτό. Είχαμε και την εχθεσινή έρευνα του Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία ένα στα 4 πρατήρια στην Αττική και ένα στα 5 στη Θεσσαλονίκη κλέβουν. Για να το πούμε έτσι λαϊκά. Βάζουν λιγότερο καύσιμο. Ένα στα 4 στην Αττική, ένα στα 4 στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υπάρχει βελτίωση. Γιατί μέχρι και πέρσι αυτό το ποσοστό ήταν αυξημένο κατά το 10%. Δηλαδή, έχει επέλθει μια βελτίωση σε ένα ποσοστό 10%. Αλλά παρόλα αυτά, ένα στα 4 πρατήρια βάζει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής.
2: Το σημαντικό είναι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, να γίνονται έλεγχοι σε ό,τι αφορά τις τιμές, σε ό,τι αφορά την αντλία, ώστε να μην εξαπατάται κάποιος που αυτό το να σε κλέβει κάποιος στην αντλία μπορείς να το καταλάβεις μόνο αν πας με άδειο ντεπόζιτο και δεις ότι τα λίτρα που σου έχουν βάλει είναι παραπάνω από αυτά που χωράει το αυτοκίνητό σου. Είτε αν πας με λίγα λίτρα μέσα και δεις ότι πάλι είναι πάνω από αυτό που χωράει το αυτοκίνητο. Είναι δύσκολο λοιπόν να το καταλάβεις. Επομένως, μόνο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να βρουν αυτά τα πρατήρια και να επιβάλλουν τα απαραίτητα πρόστιμα. Αλλά αν θες τη γνώμη μου, δεν είναι αυστηρός ο νόμος. Δηλαδή, θα έπρεπε να κλείνει διαπατός, να μην μπορεί να ανοίξει ποτέ ξανά σε αυτό το σημείο βενζινάδικο, να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης ποτέ ξανά να ασχοληθεί με τα καύσιμα. Έπρεπε ο νόμος να είναι πιο αυστηρός σε αυτό. Γιατί το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Κλείνει υπό τη μία διεύθυνση, ανοίγει υπό την άλλη διεύθυνση, η οποία είναι πίσω, είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο, αλλά ο μπροστάρης είναι διαφορετικός. Πρέπει λίγο ο νόμος να γίνει πιο αυστηρός ό,τι αφορά
0: Και υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα με το σύστημα εισρωών εκροών. Όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς και κυρίως οι πρατηριούχοι, αυτό το σύστημα εισρωών και εκροών είναι διάτριτο. Έπρεπε, λέει, να έχει ολοκληρωθεί από το Φεβρουάριο του 2026. Έμεινε ανοιχτό ένα παράθυρο το οποίο το εκμεταλλεύονται οι επιτίδοι και κάνουν αυτή τη δουλειά. Κλείστε λοιπόν επιτέλους και αυτό το παράθυρο, γιατί είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες από το πουθενά στους απατεώνες οι οποίοι κλέβουν στην αντλία. Τώρα έχουμε ανοίξει άλλο καημό εδώ πέρα, επειδή είπα εγώ νωρίτερα αυτό με την Ντέμπι Χάρη, την Αλιφέρη κτλ. Ο Δημήτρης ήταν ερωτευμένος με τη Σαμάνθα Φόξ. Καλά, πολλά παιδάκια εκείνης της ηλικίας ήμασταν και λίγο με τη Σαμάνθα Φόξ, θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενώ ο Άγγελος από την άλλη λένε πως το ξανθό είναι το χρώμα των αγγέλων, μα εγώ χωρίς μελαχρινό παράδεισο δεν θέλω. Είναι φανατικός εκεί με τις μελαχρινές. Καλημέρα, Άγγελε, καλό μήνα.
2: Ο Παναγιώτης θέλω να μας πει ποιο ήταν το κόλλημα του ως πιο μικρό παιδί. Καλά, ακόμα μικρό παιδί είσαι, αλλά έτσι λίγο πιο μικρός. Ποιος ήταν ο ερωτάς σου?
1: Μπορούμε να το πούμε αυτό ή να αποφύγουμε την ερώτηση?
0: Ας το καλύτερο, γιατί θα μου πει κανένα Ριβάλντο, κανένα Τζιουβάνι, τίποτα
1: τέτοιο. Δεν θα έλεγα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Απλά ας μην πούμε. Αλλά τρομερό το ποιηματάκι του Άγγελου.
0: Καλά, πες μας εσύ τη λυπητερή τώρα.
1: Τη λυπητερή, ένα λεπτό δεν μου φτάνει σίγουρα για να την πω.
0: Έλα ρε φίλε, και έχουμε και τα θέματα της ακρίβειας που μας καίνε.
1: Ωραία. Στο κόκκινο Κηφισός, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι, πυκνή ροή στην κάθοδο του Στιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται και κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Πειραιώς, στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Μοσχάτο Πετράλωνα και από Κεραμικό μέχρι Ομόνοια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καθυστερήσεις σημειώνονται από Ταύρο μέχρι Φάληρο, απροσπέλαστη άνδοση λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης, ουρές χιλιομέτρων στην άνδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από τη συμβολή με τη λεωφόρα Αμφιθέας μέχρι το Φάληρο. Βέβαια, εκεί η υπομονή τελειώνει, γιατί τώρα μπήκε και ο Ιούλιος, θα ανακοινωθεί και ο Μοντέρο. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έρχεται και ο Μπαντιό, το ξέρεις αυτό, ε? Δεν έχετε μόνο Μοντέρο, θέλω να πω, έρχεται και ο Μπαντιό.
1: Το γνωρίζω.
0: Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου.
2: Συγγνώμη, Παναγιώτη μου, αλλά στις μεταγραφές σας έχει φάει ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Καλά, όχι ακόμα. Κάτσε, έχουμε δρόμο.
1: Μπορεί να εννοεί το ποδόσφαιρο.
0: Έχει κάνει νωρίς δύο πολύ καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Και το Μοντέρο και το Μακιντάιρ. Το Μακιντάιρ, εγώ να ξέρει τον Σαχάρονα όλη τη χρονιά. Και έλεγα, μακάρι να παίρναμε αυτό τον παίχτη, το πήρε τελικά ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης. Αλλά εντάξει, και με τον Μπάντιο και με αυτούς που θα έρθουν στη συνέχεια, νομίζω ότι θα ισορροπήσει η κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Χριστόφορο. Ο Χριστόφορος είχε αδυναμία από ό,τι βλέπω εδώ στην Πέση. Έρθουν στη συνέχεια, νομίζω ότι θα ισορροπήσει η κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Χριστόφορο. Ο Χριστόφορος είχε αδυναμία.

0: εκεί πέρα. Άντε να βγάλεις άκρη με τον συγκεκριμένο κηδεμόνα, ο Θεός να τον κάνει κηδεμόνα από τη στιγμή που είναι εξαφανισμένος. Λέγαμε λοιπόν για την ακρίβεια, έχουμε αυτή τη συμφωνία κυρίων. Που, τι προβλέπει λοιπόν αυτή η συμφωνία κυρίων? Ότι θα μείνουν παγωμένες λοιπόν οι τιμές για το επόμενο δίμηνο. Τι σημαίνει θα μείνουν παγωμένες οι τιμές? Θα μείνουν παγωμένες οι τιμές στα ψηλά, εκεί που έχουν κλειδώσει δηλαδή μέχρι τώρα. Άρα θα μείνουμε Ιούλιο και Αύγουστο με τις υψηλές τιμές, να έρθουν και οι τουρίστες, να αγοράζουν και αυτοί ακριβά, να ανέβουν και τα έσοδα από τους έμεσους φόρους, οπότε όλα μια χαρά. Όπως είπε λοιπόν και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε αυτή την συνάντηση με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
1: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Αυτό είναι θετικό, να το κρατήσουμε. Δηλαδή, ξεκινάμε θετικά. Υπάρχει τουλάχιστον συναντήληψη. Υπάρχει κατανόηση από την πλευρά δηλαδή και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω ότι έχουν καλές προθέσεις. Έχουν συναντήληψη, δηλαδή το καταλαβαίνουν το θέμα. Και τι ζήτησαν λοιπόν? Να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές τουλάχιστον για 2 μήνες, όχι άλλες αυξήσεις, αλλά αυξημένες οι τιμές όπως είναι τώρα, και να πάμε σε κάποιες μειώσεις, όπως λέει τουλάχιστον ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, δραστικές μειώσεις, οι οποίες θα έρθουν τον Σεπτέμβριο.
2: Η συζήτηση χθες ήταν για το πώς μπορούν να συμβάλλουν οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας σε μια πιο λογική κατάσταση όσο γίνεται στην αγορά, καθώς έρχεται το καλοκαίρι και προφανώς λόγω των τουριστικών ροών η ζήτηση θα εκτιναχθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπου εμείς αυτό που θέσαμε είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές οι τιμές και να μην οδηγήσει το τέλος του πλαφών σε νέα εκτόξευση τιμών, με την δέσμευση ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει δραστικές μειώσεις σε κρίσιμα προϊόντα.
0: Δραστικές μειώσεις λοιπόν σε κρίσιμα προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η δέσμευση. Ο λόγος του συμβόλαιο. Αλλά για 2 μήνες οι τιμές κλειδωμένες, παγωμένες ψηλά, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Τι θα περιλαμβάνει όμως, για παράδειγμα, αυτό το καλάθι που θα έρθει από το Σεπτέμβριο με μειωμένες τιμές? Χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open φιλοξενήθηκε ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, και ο κύριος Μαραβέγιας, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα θέματα εμπορίου. Ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και ικανός. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και εκεί λοιπόν έγινε η συζήτηση για το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι με τις μειώσεις που θα έρθει από το Σεπτέμβριο. Να ακούσουμε λοιπόν το διάλογο που είχε ο κύριος Πεταλάς με τον κύριο Μαραβέγια.
3: Η εφοδιαστική αλυσίδα αφορά τα τυποποιημένα προϊόντα.
4: Άρα είναι έξω τα κρέας, έξω τα φρούτα, τα λαχανικά.
3: Η βιομηχανία τροφίμων δεν ασχολείται ούτε με φρούτα ούτε με λαχανικά.
5: Η συμφωνία κυρίων δεν αφορά μόνο τα τυποποιημένα προϊόντα, αφορά το σύνολο της συμφωνία, είναι συνολικότερη.
4: Κυρώστα υπάρχουν.
5: Προφανώς σε περιπτώσεις εκείνες όπου βλέπουμε έχουμε αυξήσεις τιμών, προφανώς θα υπάρξει το πλαφόν. Δεν υπήρχαν έλεγχοι στην αγορά.
3: Οι μεγαλύτερες κυρώσεις που μπορεί να έχει μια αγορά, μια βιομηχανία, ένα προϊόν ή μια αλυσίδα είναι ο καταναλωτής να αλλάξει.
0: Κρατάμε 2 στοιχεία λοιπόν από αυτό το διάλογο. Ο κύριος Πεταλάς, εκπροσωπώντας τα σούπερ μάρκετ, λέει: η μεγαλύτερη κύρωση που μπορεί να υπάρξει είναι να αλλάξει κατάστημα που αγοράζει ο καταναλωτής. Δηλαδή να τιμωρήσει ο ίδιος ο καταναλωτής την αλυσίδα που θεωρεί ότι πληρώνει ακριβά. Δηλαδή πάρτε το μόνοι σας και κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Από την άλλη, ο κύριος Πεταλάς λέει ότι δεν θα υπάρχουν νοπά προϊόντα παρά μόνο
6: τυποποιημένα.
0: Ο κύριος Μαραβέγιας, από την πλευρά του Υπουργείου, λέει όχι. Θα υπάρχουν όλα, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα. Και αναρωτιέμαι, τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή που έχει γίνει, που δεν έχουν συμφωνήσει ούτε καν τα προϊόντα τα οποία θα περιλαμβάνονται στις μειώσεις τιμών που έρχονται από το Σεπτέμβριο?
6: Υπήρχε συναντήληψη όμως, Ιωσήφ μου.
0: Ας κρατήσουμε τουλάχιστον το θετικό ότι υπήρξε συναντήληψη. Αλλά να υπάρξει μια συναντήληψη για να καταλάβουμε και εμείς τελικά ποια προϊόντα θα μπουν το Σεπτέμβριο στη μείωση τιμών. Μέχρι τότε, παγωμένες τιμές μέσα στο κατά καλό καιρό, τουλάχιστον στα ψηλά.

0: μου θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο γωμοστό Αχαΐ.

0: και στο istroma.gr.
1: Θέλω στρώμα, στρώμα the original.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
7: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Και μια γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Επίθεση με γκαζάκια δέχτηκαν τα ξημερώματα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα ένοικοι του κτηρίου. Στον αρμόδιο εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
0: Real Traffic. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: Vtimer και ξένιασες.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση, Mortel.

0: Κασιανή μου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Το λέμε και το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έρχονται και οι έρευνες οι οποίες το αποδεικνύουν. Και θα αναφερθούμε στη χθεσινή δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna. Αφού σας πω πρώτα ότι διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή έρευνα της UBS ότι αυξήθηκε ο πλούτος, αλλά διευρύθηκαν οι ανισότητες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, η μέση περιουσία ανά ενήλικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% στα 125.560 ευρώ την τελευταία πενταετία. Ωστόσο, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μέσου Έλληνα, υποχώρησε στο ίδιο διάστημα κατά 18% στα 51.820 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ανισότητα διευρύνθηκε αυτό το διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της UBS που διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή. Δημοσκόπηση λοιπόν χθες της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna. Βασικά συμπεράσματα για την ανησυχία των πολιτών. Το 73,8% θεωρούν το μεγαλύτερο πρόβλημα την ακρίβεια. Το 39,4% τους μισθούς και τις συντάξεις. Τη διαφθορά και τα σκάνδαλα το 31,4% και την εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας το 27,7%. 73,8% λοιπόν των πολιτών εκφράζουν την ανησυχία τους για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Μα το βλέπουμε και στα μηνύματα, ας πούμε, το που πιάσουμε το θέμα της ακρίβειας, έρχονται κατά δεκάδες. Είναι η διαβίωσή σου, γιατί αυτό είναι η ακρίβεια, το να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Το να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάρει τα προϊόντα που θέλει, που συνήθως είναι και τα βασικά για την επιβίωσή του, χωρίς να τρέμει το χέρι του. Το οποίο αυτό αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε κατακτήσει και είναι λογικό να πιάνει αυτά τα ποσοστά του 73% και 74% στην ανησυχία των πολιτών.
0: Να ακούσουμε και τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, που αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας και της συμφωνίας που έγινε με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Να ακούσουμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι κύριοι Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας και Βελόπουλος.
2: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους. Και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
3: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών.
4: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Και είναι απόλυτα λογικό ότι η πολιτική αντιπαράθεση θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα με επίκεντρο την οικονομία, με επίκεντρο τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Βέβαια, χθες θα πρέπει να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σενάριο για εκλογές το φθινόπωρο.
5: Οι εκλογές θα γίνουν το 27, το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 27 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 23, μια λογική σταθερών κύκλων. Τώρα,
6: άρα
5: όταν είσαι υποψήφιος,
6: τα σενάρια περί φθινοπόρου δεν έχουν καμία βάση.
5: Δεν έχουν βάση.
0: Δεν έχουν βάση λοιπόν αυτά τα σενάρια. Και χθες άκουσα στην εκπομπή εδώ του Νίκου Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα να λέει ότι υπάρχει ένα πολύ πιθανό σενάριο οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο, δηλαδή στη λήξη της θητείας. Υπάρχει λοιπόν πολύ έντονο και αυτό το σενάριο για εκλογές τον Ιούνιο. Τελικά είναι κάτι το οποίο σκέφτονται στην κυβέρνηση. Ας το κρατήσουμε λοιπόν. Υπόθηκε χθες το πρωί εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου από τον Αντώνη Δηλατόλα. Τώρα στην δημοσκόπηση της Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna, στην πρόθεση ψήφου, αρχικά θα πούμε την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,3, σταθερά δεύτερη. Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 9,2. Ελληνική Λύση 6,1. Κομμουνιστικό Κόμμα 5,9. Πλεύση Ελευθερίας 4,6. Μέρα 25 2,4. Φωνή Λογικής 2,3. Οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 1,2. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,1. Στην εκτίμηση ψήφου, εάν πάμε, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,5, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 16,2, Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5, Η ελληνική λύση 7, κομμουνιστικό κόμμα 6,5, πλεύση ελευθερίας 5,3, μέρα 25 2,8, φωνή λογικής 2,7, δημοκράτες 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,2. Καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, Κυριάκος Μητσοτάκης 30,2, Αλέξης Τσίπρας 15,6, Μαρία Καριστιανού 7,8, Νίκος Ανδρουλάκης στην τέταρτη θέση 5,4, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5, Κυριάκος Βελόπουλος 4,5 και Δημήτρης Κουτσούμπας το 3,3. Σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση, σταθερά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στην τρίτη θέση, πλέον μαζί το Πασόκ με την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Είναι κάτι που το έχουμε δει και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθιερωθεί, έχει πιάσει καλό στασίδι στην δεύτερη θέση, με αρκετή όμως διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Αν πραγματοποιηθούν τα σενάρια και έχουμε εκλογές το 2027, άνοιξη, καλοκαίρι, έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας και μπορεί το πολιτικό σκηνικό όπως το βλέπουμε τώρα να είναι κάτι, να είναι διαφορετικό μέσα στους μήνες που ακολουθούν. Όπως και να έχει, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κρατήσει τη δεύτερη θέση γερά.
0: Ο Πρωθυπουργός χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο έστειλε και το μήνυμα στα στελέχη, τα κυβερνητικά στελέχη, λέγοντάς τους ότι πρέπει να απατάμε στις υπερφύαλες εξαγγελίες αυτών που έκλεισαν τις τράπεζες και τώρα ήρθαν πάλι να μιλήσουν για τις τράπεζες, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι γίνεται και στα άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλείσει την πόρτα και επίσημα, για συνεργασία τουλάχιστον, φαίνεται ότι πολλά στελέχη κάνουν δεύτερες σκέψεις. Και χθες βγήκε ο Παύλος Πολάκης μπροστά. Ήταν κάτι που, σύμφωνα με όσους κάνουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, ξάφνιασε ακόμα και τον Νίκο Παπά και τη Ρεναδούρου. Δεν το περίμεναν. Μίλησε λοιπόν στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη στο Open ο Παύλος Πολάκης και είπε λοιπόν για τις επόμενες κινήσεις.
7: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής περί της στήριξης της Ελλάς όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία και σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ναι. Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
8: Δηλώνεται παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δηλώνεται ποτέ απόν.
0: Πρέπει να παραιτηθεί λοιπόν. Είναι η μόνη αξιοπρεπής κίνηση που μπορεί να κάνει ο Σοκράτης Φάμελος και πάντα δηλώνω παρόν. Ο Νίκος Τραβελάκης όμως δεν είχε ικανοποιηθεί με την απάντηση, δηλαδή με το δηλώνω παρόν.
1: Ναι.
0: Ήθελε να πάρει την απάντηση ότι θα κατέβει υποψήφιος αρχηγός.
9: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
7: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
9: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
7: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
8: Αυτό θέλει, συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
7: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στον Κουκουέ.
9: Με
7: και
9: το
7: στην
9: πάνελ.
7: Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
9: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
7: Τι πράγμα?
9: Με εσάς αρχηγό.
7: Νομίζω ναι.
9: Νομίζω ναι.
0: Του την πήρε την απάντηση. Ησύχασε ο Νίκος. Στο τέλος, με εσάς αρχηγό. Με μένα αρχηγό, λέει ο Παύλος Πολάκης, και με όλους. Θα πάω σε όλους. Λέει μέχρι στον Αλέξη Τσίπρα θα πάω, αλλά συντεταγμένα ώστε να υπάρξει συνεργασία.
1: Να δούμε το κόμμα του κυρίου Πολάκη, αν το καταφέρει και είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργάζεται με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε.
0: Πάντως δεν ξέρω, από ό,τι ακούμε, ξάφνιασε αυτή η κίνηση του Παύλου Πολάκη και τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι στην ίδια γραμμή μέχρι τώρα, δηλαδή και τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Το θέμα, το πολιτικό, το μεγάλο όμως των ημερών, είναι τι θα κάνει την επόμενη μέρα η Θεοδώρα Τζάκρη. Πού θα δούμε το επόμενο διάστημα την Θεοδώρα Τζάκρη?
10: Δεν έχω καμία συμφωνία ούτε με το Πασόκ, ούτε και με κανένα πιο άλλο κόμμα. Άμα. Αυτό που πρόκειται να συμβεί και το μέλλον θα το πούμε όταν θα γίνει.
0: Ναι, να μην αργήσει μόνο, κυρία Τζάκρη, να γίνει. Περιμένουμε εν αγωνίως. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι. Δηλαδή, θα τελειώσει ο μήνας, θα φύγουμε με άδεια. Πρέπει να ξέρουμε. Να μην έχουμε ανησυχία εκεί που θα βρεθούμε στις παραλίες. Πού θα είναι η κυρία Τζάκρη την επόμενη ημέρα?
1: Ο κ. Τσουκαλάς πάντως, μιλώντας χθες εδώ στην εκπομπή μας, δεν το απέκλεισε. Δεν το επιβεβαίωσε κιόλας, αλλά δεν το απέκλεισε την ίδια ώρα.
0: Έχεις δίκιο. Και πολύ σωστά το σημειώνεις. Δεν το απέκλεισαν και υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του Πασόκ. Άκουσα στελέχη, άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη για παράδειγμα, να λέει ότι εμένα δεν με ενθουσιάζει αυτή η προοπτική να έρθει η κυρία Τζάκρη. αλλά το κρατάνε χαμηλά μέχρι τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, δεν γίνονται συζητήσεις, θα δούμε κτλ. Η κυρία Τζάκρη, λοιπόν, η οποία έκανε τηλεοπτική εμφάνιση χθες στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκύθα, ρωτήθηκε, έκανε πάρα πολλές καταγγελίες για τον Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας ότι είχε καταργήσει τα όργανα, είχε πάρει μια δεξιά κλίση, είπε ένα κάρο πράγματα. Και κάποια στιγμή τη ρωτάνε τα παιδιά, καλά, αφού τα βλέπατε όλα αυτά, γιατί παραμένατε τώρα ένα χρόνο και στη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος και δεν είχατε αποχωρήσει νωρίτερα?
10: Τώρα, αν θέλουν οι πολίτες από εκεί και πέρα να συνακολουθήσουν τον Στέφανο Κασελάκη σε αυτούς τους αναγκαλισμούς με τον Γεωργιάδη, αυτό είναι χαρισμά τους. Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι. Θέλω να σας εξηγήσω.
11: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο?
10: Πω,
11: αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
10: Εγώ έμεινα για να διαφυλάξουμε τον αντιδεξιό, όπως ήταν και το κόμμα που φτιάξαμε, έτσι. Mm-hmm. Και δημοκρατικό χαρακτήρα του εγχειρήματος μαζί με άλλους, όχι μόνοι μου.
11: Μου κάνετε
10: και
11: πας.
10: Έδωσα, κύριε Νιφλή, εξάτλησα κάθε σταγόνα υπομονής, έτσι.
0: Κύριε Νιφλή, εξάτλησε κάθε σταγόνα υπομονής για να διαφυλάξει τον αντιδεξιό χαρακτήρα. Γιατί η κυρία Τζάκρη είναι του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, αλλά και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δηλαδή, αυτές είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες, τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και να τις πετάμε όποτε μας βολεύει. Αλλά είναι κυρίως του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, όπως είπε χθες στην συνέντευξη αυτή, και ταυτόχρονα έστειλε και ένα μήνυμα. Δηλαδή, της είχε πει ο Στέφανος Κασελάκης να βγάλουν μια κοινή ανακοίνωση για την αποχώρησή της, ώστε να είναι βελούδινο το διαζύγιο. Γιατί λες λοιπόν ότι δεν προχώρησε σε αυτή την κοινή ανακοίνωση?
1: Γιατί,
0: κάτι υποδηλώνει αυτή η κίνηση, δεν ήταν καθόλου τυχαία.
10: Αν παρακολουθήσατε πολλές από τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει ο κύριος Κασελάκης από χθες, θα δείτε ότι σε κάποια ρήμη του λόγου του, δεν ξέρω, την Τέταρτη, την Πέμπτη, λέει ότι εγώ σε αυτό το φιλελεύθερο κέντρο δεν μπορούσα ούτε να συμβαδίσω, ούτε και βεβαίως να συντεριαχτώ. Έτσι. Mm-hmm. Είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του πατριωτισμού του σοσιαλιστικού. Να
11: διαβάζουμε, πριν από λίγο έκανε.
0: Μίλησε στο Skype πριν από λίγο.
11: Ο κύριος Κασελάκης και λέει: εδώ αρνηθήκατε ακόμη και δεν σεβαστήκατε. Είναι δήλωση ασέβειας το γεγονός ότι δεν δεχτήκατε να βγει μια κοινή ανακοίνωση για την αποχώρησή σας και βγάλετε μια ανακοίνωση μόνη σας.
10: Αυτό σημαίνει ότι μάχομαι για την πατρίδα και για το λαϊκό συμφέρον.
0: Να ξέρεις, αγαπητή μου Κασιανή, επειδή είσαι και νεότερη δηλαδή, αλλά είναι ένα μάθημα αυτό πολιτικής. Το ότι δεν έβγαλε την κοινή ανακοίνωση σημαίνει ότι μάχεται για την πατρίδα. Αν βγάλεις κοινή ανακοίνωση, δεν μάχεσαι για την πατρίδα, έχεις καταθέσει τα όπλα. Το γεγονός όμως ότι αρνήθηκε αυτή την κοινή ανακοίνωση σημαίνει ότι μάχεται για την πατρίδα και είναι υπέρ των συμφερόντων του λαού. Το κατάλαβες, παιδί μου?
1: Βέβαια, πώς δεν το κατάλαβα.
0: Μπράβο, διαφημιστικό διάλειμμα.
12: Real FM.
13: Φέτος το καλοκαίρι.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
14: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
15: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
14: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
15: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
14: Οπτικά ιατρού.
15: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
14: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
15: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
15: Οπτικά ιατρού.
14: Ό,τι εμπιστεύεστε.
16: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
17: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
18: Το Μουντι
17: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
18: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
17: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
19: Το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
20: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
21: Αντένα 105,3.

0: Να, που έρχονται, Κασιανή μου, και κάποιες ευχάριστες ειδήσεις. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, νωρίς σήμερα στην αρχή της εκπομπής μας είχε στείλει μήνυμα ο Ανδρέας ότι είχε πρόβλημα με το έκτακτο επίδομα, ότι δεν του είχε πιστωθεί, τουλάχιστον όχι ολόκληρο. Πριν από λίγο όμως, λέει, πιστώθηκε το ποσό κανονικά, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μακάρι να είναι όλα καλά και για τους άλλους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να καλείτε τη γραμμή που σας είπε η Κασιανή νωρίτερα.
1: Το 1521 της ΑΔΕ, για κάθε περίπτωση ξεχωριστή που μπορεί να έχει συμβεί κάποιο λάθος. Οι περισσότεροι όμως, 33.300 που δεν το έλαβαν, είναι γιατί είχαν δηλωμένο λάθος το IBAN τους ή δεν είχαν δηλώσει καθόλου IBAN στην ΑΔΕ. Θα τους σταλεί μήνυμα από την ανεξάρτητη αρχή για να,
0: να δηλώσουν σωστά
1: το IBAN. Ή να το δηλώσουν αν δεν το είχαν δηλώσει καθόλου.
0: Καλημέρα, καλό μήνα και στην Χριστίνα, την τηλεφωνήτρια. Να σε καλά, Χριστίνα. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σλόγγαν, θα το υιοθετήσω. Δυσκολίες bye bye, έχεις AI εάν πας στα public. Τώρα, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τις απάτες οι οποίες γίνονται σε βάρος ηλικιωμένων. Ξέρετε, αυτές οι γνωστές τηλεφωνικές απάτες με υποτιθέμενους τεχνικούς, είτε του ΔΔΕ είτε άλλων υπηρεσιών, είτε κάποιοι που παρουσιάζονται σαν λογιστές. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν είναι ενημερωμένοι και την πατάνε από αυτούς τους απατεώνες, με αποτέλεσμα να χάνουν και μεγάλα χρηματικά ποσά. Τώρα λοιπόν οι επιτίδιοι έχουν βρει και μία νέα απάτη για να πάρουν χρήματα από ηλικιωμένους. Τι κάνουν λοιπόν? Εμφανίζονται σαν υπάλληλοι δήμων οι οποίοι δίνουν εν ώψη καλοκαιριού φρούτα στους ηλικιωμένους. Δηλαδή χτυπάνε την πόρτα και λέει ο Δήμος σας στέλνει πεπόνια ή σας στέλνει καρπούζια και τα λοιπά για το καλοκαίρι, για να δροσιστείτε. Οι άνθρωποι ανύποπτοι τώρα την πατάνε. Ακούστε λοιπόν μαρτυρίες από ηλικιωμένους οι οποίοι δέχθηκαν τέτοιες επισκέψεις από αυτές τις πύρες.
2: Άνοιξε το τσαντάκι του, είχε ένα μαχαίρι μέσα. Εδώ πάνω ήταν τα ρολόγια. Χτυπήσαν την πόρτα. Ανοίγω γιατί περίμενα να πάρω τα κοινόχρηστα. Μπαίνει μέσα με δύο, ναι, με έσπρωξε, με μια σακούλα με δύο πεπόνια μέσα και μου λέει δώσε η δημαρχία να μοιράσουμε πεπόνια εδώ. Μου λέει κόψε το να φάω κι εγώ, είμαι νηστικός. Το κόψαμε εκεί για να φάει, γιατί ήταν νηστικός, λέει αυτός, να με απασχολήσει ήθελε.
3: Αυτοί έρχονται εδώ πέρα και ράζουν εδώ. Και μάλλον θα δει τη γυναίκα όταν είναι μεγάλη σε ηλικία και ανοίγει την πόρτα και ανεβαίνει πάνω.
4: Ήταν εδώ και τι, πουλούσαν?
3: Πουλούσε, φώναζε πεπόνια, καρπούζια, κεράσια.
0: Οπότε το νου σας. Δεν μοιράζει ο Δήμος καρπούζια και πεπόνια. Έτσι, δεν τα στέλνει τουλάχιστον στην πόρτα σας να έρθει κάποιος από αυτούς τους τύπους για να σας φέρει πεπόνια και καρπούζια. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, μην ανοίγετε σε αγνώστους, μην απαντάτε σε αγνώστους στα τηλέφωνα και όλα τα υπόλοιπα, γιατί οι απατεώνες συνεχίζουν τη δράση τους. Κασιανή μου, σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί και αύριο, ακριβώς στις 8. Το τελευταίο που έπεσε είναι για τον Βίτο Κορλεόνε, ο νονός φυσικά, ο Μάρλον Μπράντο, ίσως ο πιο όμορφος άνδρας που εμφανίστηκε ποτέ στον παγκόσμιο κινηματογράφο, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2004. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Την Ιερά Οδό έως την έξοδο για Χαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Συγκρού από Λαγουμιτζή προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Στόλας, ενώ στο Ιπποκράτιο νοσηλεύεται η σύζυγος και μητέρα των θυμάτων. Επίθεση με γκαζάκια δέχτηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα, ένοικοι του κτηρίου. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, δήλωσε στον Αντένα ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες, οι οποίοι ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου Ονία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε. Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
1: Μείο κυπέλου ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Γαλλία-Σουηδία 3-0, ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία 1-2 και Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία-Παραγουάη, Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Με την πολυκατοικία θα ξεκινήσω, που κατέρευσε στα Πετράλωνα, φίλες και φίλοι, που έπεσε σαν πραγματικά σαν χάρτινος πύργος. Και θα ξεκινήσω με αυτό για να μεταφέρω κάτι που μου έχει πει εδώ και πολύ καιρό ένας καλός φίλος, ο Κωνσταντίνος Χολέβας από τα Ιωάννινα. Είναι η δουλειά του βέβαια, είναι πολιτικός μηχανικός. Μου λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτισμάτων, διότι το σκυρόδεμα πεθαίνει με τα χρόνια. Και έχουμε ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πολυκατοικίες της δεκαετίας του 30, του 40, του 50. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, και αυτό είναι, δεν είναι σχόλιο, είναι έκκληση, πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα των παλαιών κτηρίων. Υπάρχουν και πάρα πολλά δημόσια κτίρια που είναι πάρα πολύ παλιά, και το λέω με την έννοια ότι τα δημόσια κτίρια συχνά έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά και ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Υπάρχει λοιπόν ένα κρίσιμο θέμα που αφορά τη στατικότητα των παλαιών κτιρίων. Και επειδή ζούμε σε μια χώρα σεισμογενή, σε μια χώρα που κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε κάποια δόνηση, κάποιο σεισμό, καλό είναι να υπάρξει πρόνοια για το θέμα της στατικότητας των παλαιών κτιρίων. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι για να ενισχύεται η στατικότητα, γίνονται ενέσεις τσιμέντου, δεν ξέρω τις συγκεκριμένες μεθόδους, δεν είναι η δουλειά μου, δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά ίσως έχει δίκιο ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Χολέβας που λέει ότι πρέπει το επόμενο εξοικονομώ, και επιγόντως να είναι ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτιρίων. Αυτό που συνέβη χθες στα Πετράλωνα τον επιβεβαιώνει με πικρό τρόπο. Όταν μου πρωτοέστειλε το σχόλιο αυτό, το ξεπέρασα χωρίς πολύ σκέψη. Αλλά χθες, βλέποντας τις εικόνες, ήμασταν πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Πολύ τυχεροί που ήταν έξω οι ένικοι, δεν ήταν μέσα στην πολυκατοικία. Βλέποντας χθες αυτές τις φοβερές εικόνες, νομίζω είναι απολύτως επίκαιρο να ασχοληθεί το ελληνικό κράτος με τα παλιά κτίρια. Ας ξεκινήσουν από τα δημόσια κτίρια και ας υπάρξει η πρόνοια για ένα εξοικονομώ, ώστε και οι ιδιώτες να μπορέσουν να δουν τι γίνεται στις παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πάρα πολλές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες πόλεις. Την επόμενη φορά πολύ φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Ήμασταν πολύ τυχεροί χθες. Και το έχουμε ξαναπεί, ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και με πολλές δημόσιες υποδομές, όχι μόνο με τα κτίρια. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για το πόσες αρχαίες γέφυρες υπάρχουν στη χώρα. Το αρχαίες βάλτε το σε εισαγωγικά, ενώ πολύ παλιές γέφυρες που δεν ξέρουμε αν πια έχουν τη δύναμη να αντέξουν στις πιέσεις και στο χρόνο. Νομίζω είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξέρω ότι πρόκειται για μια ακριβή υπόθεση. Πρέπει δηλαδή να ξοδέψει το κράτος αρκετά χρήματα, αλλά είναι θέμα ασφάλειας των πολιτών και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει γρήγορα σχέδιο για να ενισχυθούν οι παλαιές υποδομές. Και αναφέρω τις παλιές γέφυρες που είναι το πλέον προφανές. Το πλέον προφανές. Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό έχει σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή. Είναι το κεντρικό της θέμα, με τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια». Πρώτου 1970, λέει η Απογευματινή, οι μισές κατοικίες,
ανύπαρκτοι οι έλεγχοι, τι λένε οι μηχανικοί. Yeah. 2.867.948 κτίρια είναι ηλικία 40 ετών και άνω. Έχουμε περίπου 150.000 κτίρια, αποκαλύπτει η απογευματινή, ο ακριβής αριθμός είναι 149.166, τα οποία είναι χτισμένα πρώτου 1919. Πρώτου 1919, καταλαβαίνετε. Και 300.313 κτίρια χτισμένα ανάμεσα στο 1919 και στο 1945. Μόνο αυτά που σας είπα είναι ήδη 450.000 κτίρια πρώτου 45. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα που νομίζω ότι δεν του έχουμε δώσει την προσοχή που πρέπει, την προσοχή που του αξίζει, και πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί με αυτό. Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. Ξαναλέω, αξίζει να διαβάσετε σήμερα το εξαιρετικό ρεπορτάζ της απογευματινής, η οποία με κινητοποίησε το πρωί βλέποντας την πρώτη σελίδα της.

Κωνσταντή, υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Με ενέσεις τσιμέντου στις κολόνες. Υπάρχουν τρόποι. Οι μηχανικοί μπορούν να μας διαφωτίσουν. Καλό μήνα δεν είπαμε, 1η Ιουλίου. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και φαίνεται ότι θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στη φίλη της Σόφη τη Μαραγκίδου που μου γράφει καλό μήνα σε όλους με υγεία και αληθινό νιάξιμο ένας για τον άλλο. Ο Ιούνιος μας άφησε με πολύ άσχημες ειδήσεις όπως στα Πετράλωνα και στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει: κάνοντας σήμερα, Νίκο, μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διάβασα στη Δημοκρατία ότι ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος είπε στη Βουλή ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Πάει καλά, με ρωτάει ο Real Blogger. Εσύ ως ευρύτης πώς το βλέπεις? Θέλω να δω πώς ακριβώς το είπε και τι ακριβώς είπε. Αν είπε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, δεν πάει καλά. Είναι βέβαιο ότι δεν πάει καλά. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει με τα αυτιά μου, ούτε έχω διαβάσει ακριβώς τι είπε και τι εννοούσε, επιφυλάσσομαι, αγαπητέ Real Blogger, να διαβάσω, να ακούσω και μετά να σχολιάσω. Όμως καταλαβαίνεις ότι η πρώτη ανάγνωση με άφησε ενέο. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός και μου γράφει: η κατάρρευση του κτηρίου πρέπει να γίνει αφορμή για μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο της στατικής επάρκειας των παλαιών κτηρίων. Οι μελέτες υπάρχουν όπου απαιτούνται, όμως η εφαρμογή και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενισχύσεων δεν ελέγχονται πάντα συστηματικά. Ίσως ήρθε η ώρα για περιοδικούς ελέγχους και για ένα ουσιαστικό πρόγραμμα στατικής ενίσχυσης. Να λέμε καλό μήνα και να γεμίζει το στόμα μας, μου γράφει ο φίλος ο Αβραάμ, όχι να τρέμει η ψυχή μας. Εννοείται, αγαπητή Κατερίνα, ότι σχολεία, γυροκομεία και άλλες ανάλογες υποδομές πρέπει να προηγηθούν στον έλεγχο της στατικότητας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα στα Μέγαρα. Το ξέρω ότι είναι ακριβώς ο έλεγχος στατικότητας. Για μια απλή οικοδομή, μου λέει, κοστίζει τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Αλλά πρέπει να γίνει και γι' αυτό λέω ότι ίσως χρειάζεται ένα εξοικονομώ για τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Καλημέρα και στη Θεοδώρα που μου γράφει για τη γέφυρα Ροσινιόλ. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας και από αυτό μόνο προκύπτει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να ανοίξει το θέμα. Για τη γέφυρα Ροσινιόλ μου γράφει η Θεοδώρα, είχε γίνει αναφορά ότι είναι διαβρωμένη σε ένα ρεπορτάζ περίπου πριν από ένα χρόνο, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτε, θα κλαίμε μου γράφει κάποια στιγμή. Αλκιβιάδη, κανείς δεν μίλησε για κατεδάφιση των παλαιών σπιτιών. Για ενίσχυση μιλάμε. Για ενίσχυση. Τώρα ότι το σκυρόδεμα, ότι τα μπετά εξασθενούν με το χρόνο, αυτό είναι απολύτως βέβαιο και νομίζω αν μιλήσεις με κάποιον ειδικό θα το δεις, θα το καταλάβεις.

Καλημέρα και στον Κώστα. Λέει Νίκο, εγώ το έχω ήδη κάνει στο σπίτι μου στη Χαλκιδική. Έχω κάνει επισκευή σκυροδέματος με ανώδια και αντί σκυροδέματος όπου χρειαζόταν για να ενισχύσω τη στατικότητα. Είναι δίπλα στη θάλασσα και διαβρώνεται. Αρκετά ακριβή, αλλά επανήλθε σαν να χτίστηκε τώρα.

Ο Κωνσταντής μου λέει ότι χρειάζεται να αδειάσουν οι πολυκατοικίες και ίσως για καιρό για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Οι ενέσεις τσιμέντου δεν γίνονται μεσένα μέσα στο σπίτι μου. Γράφει και το χαλί μαζεμένο στο πλάι. Κωνσταντή μου, δεν το ξέρω. Είναι πολιτικός μηχανικός ο Κωνσταντής, ο Γούσης, που μου στέλνει το μήνυμα. Για να γίνουν αυτά σε ένα κτίριο, μου γράφει, ειδικά όταν εμπλέκεται ενίσχυση με σκυρόδεμα, το κτίριο αδειάζει από κόσμο. Ρεαλιστικά δεν γίνονται εύκολα αυτά σε κατοικημένες πολυκατοικίες. Πάντως, καλύτερα η ταλαιπωρία, η ολιγόμηνη κάποιων ανθρώπων, παρά το να θρηνήσουμε νεκρούς, να θρηνήσουμε θύματα κάποια στιγμή.

Ενώ ο Κωνσταντίνος, ο Χολέβας, μου λέει σχετικά με το χθεσινό τραγικό συμβάν με την κατάρρευση, ίσως μια εξασφάλιση να είναι η νομοθέτηση υποχρέωσης γεωτεχνικής μελέτης για κάθε νέο οικοδομικό έργο, ώστε να εξασφαλίζονται και οι μηχανικοί αλλά και οι ιδιοκτήτες.

Καλημέρα και στη Λαμπρινή που μου λέει για τα δημόσια κτίρια. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στατικότητας μέσω ΟΑΣΠ και τεχνικού επιμελητηρίου. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί. Στη δεύτερη φάση θα περάσουν τα κτίρια με τη χειρότερη βαθμολογία. Να και η Σταυρούλα από τον Πειραιά, καλημέρα και καλό μήνα. Μια και μιλάτε για γέφυρες, στη γέφυρα σχιστού μου γράφει που βγαίνει στην Εθνική. Κάθε φορά που περνάμε κάνουμε το σταυρό μας. Περνάνε από πάνω νταλίκες και φορτηγά. Υπάρχει θέμα με τις γέφυρες, μεγάλο, και γενικά με αρκετές από τις υποδομές. Να σας πω ότι ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Είναι πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Διαφορετικά θα είχαν και άλλη μεταχείριση από τον εισαγγελέα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις 2 αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέργεια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέργεια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέργεια. Μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.

δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου

0: 2310-9365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 9643 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Διέταξε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. 2 νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Επίθεση με γκαζάκια δέχτηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα, ένοικοι του κτηρίου.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Ορίστε, ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας με δουλεύει κιόλας. Ανέβασε στο X, στο πρώην Twitter, να ξέρεις προσυπογράφω το σημερινό σου σχόλιο που είπα, το δικό του σχόλιο μετέφερα. Πάλι καλά Κωνσταντίνε που προσυπογράφεις το σχόλιο σου που διάβασα. Και ελπίζω μου λέει να φτάσει στα αυτιά εκείνων που πρέπει. Αυτό ελπίζω κι εγώ. Πάμε τώρα γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Ξεκινάμε από τις πρωινές εφημερίδες και την καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Ακόμη, μείωση φόρου σε εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης και πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία, εξετάζει τους αμερικανικούς Patriot και τους ευρωπαϊκούς SAMP-T. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Ξεκινά σήμερα η 35η αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ». Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο, λέει ο ριζοσπάστης, μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένης στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν, λέει η Κόντρα, τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακόμη, τα κρίσιμα ερωτήματα. Είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένας στους 10 εργαζομένους στην Ελλάδα. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω δύο νέες δημοσκοπήσεις. Σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη και φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτά από την Κόντρα. Τα νέα έχουν τίτλο «Σχέδιο ασπίδα στα drones. Σκάβουν τα νησιά». Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος «οχυρωματικά έργα», πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο είχε έξεθ στην Αθήνα, λένε τα νέα. Πληροφορίες για ολιγόωρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Και κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έρευνα του ΟΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Ακόμη, εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα, γράφει η Δημοκρατία. Για να μπω και στη σελίδα 8 να δω τι ακριβώς είπε.

σελίδα 6. Η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, είπε ο Υφυπουργός Υποδομών, και παρόλα αυτά μένει στη θέση του. Το είπε, λέει, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ, και έκλεισε οριστικά κάθε παράθυρο για τη διατήρηση των δωρεάν διελεύσεων των επαγγελματικών οχημάτων στην Εγνατία Οδό, προχωρώντας μάλιστα σε δήλωση που αμφισβητεί ανοιχτά τον ακριτικό χαρακτήρα της περιοχής της Θράκης.

Βέβαια, διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι ο ίδιος ο κύριος Σταχιάος είπε ότι η τοποθέτησή του παρερμηνεύθηκε, καθώς εξηγούσε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακριτική μια περιοχή που έχει σύνορα μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν αφορούσε τη Θράκη και ότι σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβήτησε τον ιδιαίτερο ακριτικό χαρακτήρα της. Η αναφορά στην ακριτικότητα, είπε, έγινε μονάχα για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση και πάντως δεν αφορούσε τη Θράκη, είπε, αλλά η εφημερίδα λέει ποιος τους πιστεύει πλέον. Η απογευματινή, όπως ήδη σας έχω πει, έχει τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια». Πρώτου 70 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι. Οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Ακόμη το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό. 2 μήνες μετά. Ο υφυπουργός πήγε όρθιος και δυνατός να ευχαριστήσει τους γιατρούς, ο κύριος Μιλωνάκης, για την βοήθειά τους, τη στήριξή τους, τη φροντίδα τους στην κρίσιμη και μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό». Ακόμη Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Ακόμη τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία, λέει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα του. Η εστία σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 28 αντί του 35. Υπέρ των τραπεζών και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Η εφημερίδα των συντακτών επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοοειδή. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ακόμη πένθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά και ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα, το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη». Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη λαλίστατη Κωνσταντοπούλου, γράφει το μανιφέστο. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποίησε αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Κατά τη σύλληψή της είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Μέγκα, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 2027. Το 2023 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάδες τους κυβερνώντες για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη από το μανιφέστο «Ξέσπασμα στα μάτια πουλί» για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα. Αν άντεξα 10 χρόνια στους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη. Και πάντα από το μανιφέστο Μητσοτάκης, πτώση στη βενζίνη τις επόμενες μέρες, έλεγχη σε αντλίες. Άριος Πάγος, πάντα από το μανιφέστο, νέος πρόεδρος ο κύριος Λιμπερόπουλος, εισαγγελέας ο κύριος Μπακέλας. Η Political. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο. Το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και Γιώργος Μιλωνάκης από Ευαγγελισμό, πάντα στην πρώτη σελίδα της Political, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου.
Η ελεύθερη ώρα έχει AI φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ ντυμένη πριγκίπισσα, τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να φιλούν ο καθένας από ένα χέρι της, και τον Αργυρό, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να τραγουδάει από πίσω, και τίτλο Προτεκτοράτο. Η ναυτεμπορική ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens. Συν 15,99 η μεταβολή του γενικού δείκτη, 343 εκατομμύρια ο μέσος όρος ημερησίων συναλλαγών, συν 20,52% ο τραπεζικός κλάδος. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διαπρεπής διεθνολόγος, θα κάνει ένα σύντομο σχόλιο για τις εξελίξεις στα διεθνή.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Γίλαμε να καλημερίσουμε τον έγκριτο διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
9: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
8: Δύο σύντομα σχόλιά σας θα ζητήσω σήμερα. Το πρώτο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο με το Ιράν. Στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, και βέβαια με τις γνωστές επιπλοκές που προέρχονται από την πλευρά του δεύτερου μετόπου αυτού του πολέμου, του μετόπου Ισραήλ-Λιβάνου, Παύλα Χεσμπολάχ. Τι βλέπετε εκεί, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Μπορεί να δούμε σύντομα συμφωνία ή υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στις πολεμικές επιχειρήσεις?
9: Οι δύο μεγάλοι παίχτες της περιοχής, μη γελιόμαστε, είναι το Ιράν και το Ισραήλ.
8: Σωστά.
9: Εάν οι δύο αυτές πλευρές δεν αισθανθούν ότι μία συμφωνία προασπίζει τα ελάχιστα των επιδιώξεών τους, ακόμα και αν έχουμε συμφωνία δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτό είναι κανόνα στη Μέση Ανατολή. Και εδώ το δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή είναι ο Λίβανος. Το μεν Ιράν θέλει να έχει ένα μακρύ χέρι τη Χεσμπολάχ, θέλει να την προστατεύσει το Λίβανο. Το Ισραήλ, σε συνεργασία και με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προσπαθεί τον κίνδυνο αυτό να τον ξεκληρίσει. Εκεί είναι μια μεγάλη δυσκολία που δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα άμεσα, ίσως σε βάθος χρόνου, αν το Ισραήλ συνεχίζει και σφυροκοπά τη Χεσμπολάχ και στο τέλος τη φέρει σε ένα σημείο όπως είναι η Χαμάς σήμερα. Ξεδοντιασμένη, επιτρέψτε μου την έκφραση.
8: Τώρα, το δεύτερο σχόλιο που θα ζητήσω είναι αν και κατά πόσον ανησυχείτε από το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγάλη ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής ικανότητας με βάση αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στη γειτονική χώρα.
9: Θα μου επιτρέψετε αρχικά να σας παραπέμψω στη ρία της Κυριακής, μου το επιτρέπετε?
8: Ναι, εντάξει, εννοείται, εννοείται.
9: Υπάρχει σχετική αρθρογραφία.
8: Το γνωρίζω. Αλλά την εφημερίδα την διαβάζουν 20.000 άνθρωποι. Ενώ το ραδιόφωνο το ακούν εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα.
9: Βεβαίως. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πρώτα απ' όλα προφανώς δεν χαιρόμαστε ποτέ όποτε βλέπουμε την Τουρκία, ένα θεωρητικό κράτος, να έρχεται πιο κοντά σε τεχνολογίες συστημάτων αμυντικών. Όμως δεν νομίζουμε ότι η Τουρκία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να αλλάξει το καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί, ακόμα και αν πάρει τους περίφημους κινητήρες και φτιάξει αυτά τα αεροσκάφη, τα οποία καμία σχέση δεν θα έχουν ούτε με τα Ραφάλ ούτε με τα F-35. Επίσης, έχοντας δει το παρελθόν των Αμερικανών, τις υποσχέσεις για F-16 του Biden, ξανά κάποια λόγια του κυρίου Τραμπ για τα F-35, δεν είμαι σίγουρος ότι και αυτή η υπόσχεση θα υλοποιηθεί. Θα πω κάτι που λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Talk is cheap. Το να υπόσχεσαι είναι ανέξοδο.
8: Είναι εύκολο, είναι φτηνό.
9: Ακριβώς.
8: Δεν κοστίζει.
9: Και έχω μια αίσθηση ότι λόγω της επικείμενης επίσκεψης του κυρίου Τραμπ στην Τουρκία προσπαθούν κάπως να χρυσώσουν το χάπι που δεν σου δίνουμε τα F-35, διότι εκεί γίνεται όλη η κουβέντα αυτή τη στιγμή. Τώρα η πραγματικότητα είναι ότι εκεί το υπερόπλο αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ είναι τα F-35, και επίσης αυτό που ανέδειξε η πρόσφατη περιπέτεια στο Ιράν είναι ότι η Τουρκία σε αντίθεση με εμάς δεν έχει και πυραυλικά συστήματα. Δηλαδή εμείς έχουμε τους Patriot, ότι οι Αμερικανοί δεν είναι Patriot στους Τουρκούς, και φυσικά δεν πρόκειται τώρα να δώσουν όσο έχουν και τους S-400. Είναι πολύ πίσω η Τουρκία στον τομέα αυτό για να μπορούμε να πούμε ότι με έναν κινητήρα θα αλλάξει τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή υπέρ της ασφάλειας της Ελλάδος. Και λέω ασφάλειας γιατί η Ελλάδα δεν είναι επιθετικό κράτος.
8: Τώρα τη στάση της Τουρκίας των τελευταίων μηνών πώς τη βλέπετε, πού αποσκοπεί? Φαίνεται ότι ξεχάστηκε και η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
9: Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα προχωράει στον σχεδιασμό της στη θάλασσα. Κυρίως αυτό που την τρομάζει είναι και τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, αλλά το κυριότερο βλέπει ότι τα πράγματα στη Μεσόγειο εξελίσσονται. Επίσης, δηλαδή, βλέπει ότι η Ελλάδα παραχωρεί οικόπεδα που είναι πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή, η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα είναι μια άσκηση πια επί χάρτου που δεν αναγνωρίζει κανείς. Αυτό όμως που τη θορυβεί πιθανά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι βλέπει στο σχετικά άμεσο μέλλον ένα Ισραήλ απελευθερωμένο από τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Το θέμα με την Γάζα για πολλά χρόνια το έχει κλείσει το Ισραήλ, μην κοροϊδευόμαστε. Η Χαμάς είναι ανίσχυρη. Εάν πετύχει το ίδιο και με τη Χεζμπολάχ και έχει ένα πιο αποδυναμωμένο Ιράν, θα έχει δυνάμεις να ασχοληθεί με τα ενεργειακά. Για αυτή την περίοδο το Ισραήλ, όταν σε πόλεμο, δεν μπορεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Ισμέντ, για παράδειγμα. Έχει δώσει άλλες προτεραιότητες. Είναι λογικό. Η Τουρκία λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι μόλις το Ισραήλ απελευθερωθεί και από όλα τα άλλα προβλήματα πιθανά, θα διαμορφωθεί μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση στη Μεσόγειο και τα ενεργειακά για εκείνη. Και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα πάει στο καλάθι των αχρήστων, κανονικά.
8: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
9: Τα υπόλοιπα στη Real News της Κυριακής.
8: Σωστά.
9: Γεια σας.

Έρχεται πολύ δυνατή η Real News αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ακούσατε ήδη από τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο ότι θα φιλοξενεί άρθρο του η εφημερίδα και πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Γενικά θα υπάρχουν αυτή την Κυριακή πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, δυνατές συνεντεύξεις και αναλύσεις και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί έρχεται το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό, το Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια στη Real News θα βρείτε το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Ο φίλος ο Σπύρος μου λέει, Νίκο, επειδή ακούστηκε ανακριβώς, μήνυμα ήταν Σπύρο, ακροάτριας, ότι ο προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, σε ενημερώνω ότι ο έλεγχος ξεκίνησε με αφορμή το σεισμό της Αθήνας το 1999, πριν 27 χρόνια. Το πρόγραμμα ελέγχων σχεδιάστηκε τότε από τον ΟΑΣΠ, ενώ οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι ξεκίνησαν το 2001, δηλαδή πριν από 25 χρόνια. Ελά στο μεγαλείο σου θα πω, μου γράφει ο Σπύρος, διότι οι πρώτοι έλεγχοι πιθανόν να μην έχουν αξία σήμερα.

Καλημέρα και στον Νίκο που μου γράφει: μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει να εξοπλιστεί η Τουρκία. Ήδη το πανίσχυρο στις Ηνωμένες Πολιτείες εβραϊκό λόμπι κινείται εναντίον της προσπάθειας των Τούρκων για τα F-35 και πρέπει να πω ότι κινείται επαρκώς αποτελεσματικά. Άλλωστε είναι προφανές ότι το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν ρίχνει συνεχώς τα βέλη του προς το Τελ Αβίβ. Και επομένως έχει κάθε λόγο το Ισραήλ να μην θέλει την ενίσχυση της πολεμικής μηχανής της Τουρκίας. Πάμε για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχάν. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που να οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθησαν εν τω μεταξύ μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλύψουν άμεσες ανάγκες εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον γιο του 12 ετών, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Στόλας. Για κανονική τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας την επίθεση με γκαζάκια που δέχθηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου ΑΟΥΝ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες τόνισαν τη σημασία εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Τελαβίβ και Βηρητού και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για στήριξη του Λιβάνου. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.

0: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκριση στους 32 του Wimbledon. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30 το απόγευμα. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Στάουσον από τη Δανία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Αντένα. Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά εδώ, στον αγώνα.
0: Έλεγα το πρωί, αυτό ήταν το βασικό μου σχόλιο, ότι με αφορμή την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, πρέπει να ξαναδούμε όλα τα παλιά κτίρια. Και ιδιαίτερα το δημόσιο πρέπει να δει τα κρατικά κτίρια, που είναι ορισμένα από αυτά, έχουν κλείσει έναν αιώνα ζωής.
1: Ναι, και υπάρχουν και πάρα πολλά στο κέντρο τα οποία
0: η στατικότητα είναι μεγάλο θέμα.
1: Η στατικότητα και τα θέματα ασφάλειας. Υπάρχουν πάρα πολλά στο κέντρο και κυρίως κλασικά στην Αθήνα, την Γαλλία. Καλή, τουλάχιστον
0: αισθητικά,
1: που θα πρέπει να τα κοιτάξει, γιατί έχουν ευθύνη που συμβαίνουν διάφορα, που δεν μπαίνουν κάθε φορά και τη δημοσιότητα. Και νομίζω το τεχνικό επιμελητήριο, που είναι σε αρκετά project στο ελληνικό δημόσιο, να αναλάβει μια πρωτοβουλία σε σχέση με την ΕΤΑΔ και με το ό,τι άλλο, για να ελέγξουν τουλάχιστον αυτά που φαίνονται. Να μην τρέχουμε εκ των υστέρων να θρυνούμε.
0: Και ίσως μια καλή ιδέα θα ήταν να υπάρξει ένα εξοικονομό που να είναι στοχευμένο στη στατικότητα των κτηρίων.
1: Μπράβο.
0: Να μπορεί η παλιά πολυκατοικία δηλαδή,
1: Φωστό.
0: Με κρατική ενίσχυση.
1: Και θα έχει περισσότερη απορριφωτικότητα από το υπάρχον.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Βέβαια,
0: γιατί υπάρχουν χιλιάδες παλιά κτίρια.
1: Ναι, και θα μπορεί και ένα να φτιάξει την περιουσία του και να
0: έχει
1: την αξιοποιήσει.
0: Έχει σήμερα
1: καλύτερα
0: ένα πολύ καλό ρεπορτάζ η απογευματινή. Δες πόσα παλιά κτίρια υπάρχουν.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Πόσα
1: το πρωί.
0: Κτίρια είναι 100 ετών.
1: Τώρα δεν ξέρω για
0: 100 ετών.
1: 100 ετών. Δεν ξέρω αν μίλησες για πώς προσεγγίζουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Κυρίως λέει επειδή τα θεμέλια του σπιτιού που έπεσε είχαν μπει και στο διπλανό.
0: Είχαν μπει και στο διπλανό.
1: Όμως αυτός που σκάβει, το λέω τώρα εγώ από εμπειρία,
0: ναι,
1: και μόνο που ακούω από διαφόρους, αυτός που σκάβει στο διπλανό να κάνει το καινούριο,
0: ναι,
1: δεν βλέπει ότι τα πέταλα τα λεγόμενα έχουν πάει στο χώρο και πάει και τα κόβει, από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω, θα το δείξει η πλήρη έρευνα που θα γίνει. Και συνέβη αυτό. Ευτυχώς που δεν είχε.
0: Που δεν υπήρχαν άνθρωποι
1: μέσα.
0: Ευτυχώς. Τώρα πέταξες χθες εδώ μια ατάκα και έχεις αναστατώσει όλο τον κόσμο.
1: Τι έγινε?
0: Που είπες ότι μπορεί οι εκλογές να πάνε και Ιούνιο,
1: και Ιούνιο
0: του 27. Παίζει τέτοιο
1: νομίζω, ναι,
0: σενάριο,
1: ναι, ναι.
0: Παίζει,
1: Άκουγα το πρωί κάποιους αξιοσέβαστους συναδέλφους να λένε.
0: Και αν χρειαζόταν δεύτερη αναμέτρηση, πώς θα πάμε στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Μα αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι μία είναι η Κυριακή των εκλογών. Νομίζω θα πάει προς το τέλος, πολύ προς το τέλος, ναι. Βέβαια σου είπα κάτι και το βλέπω τώρα, ότι να γράφεται και από άλλους συναδέλφους, ότι άπλωσε λίγο παραπάνω το τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας ο Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα να έχουν κατέβουν τα μολύβια. Δεν θα αλλάξει αυτό, είναι και καλοκαίρι. Νομίζω ότι αυτό θα μπει ένα τέλος σε αυτή την αδράνεια, να την πω σε ορισμένα πράγματα, έτσι, στη ΔΕΘ. Όταν ο Μητσοτάκης βγει στη ΔΕΘ και πει παιδιά πάμε για το τέλος της θητείας, νομίζω ότι θα πάρει λίγο μπρος το πράγμα και από το Φεβρουάριο μετά θα έχουμε την προεκλογική εικόνα που πάντα έχουμε. Πραγματικά τα πράγματα είναι σε μια στασιμότητα. Τώρα, η παρουσίασε χθες μια δημοσκόπηση
0: της Mark.
1: Και προσπαθούσε εκεί να εξηγήσει όσο σ' άφησαν.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι το λέω γιατί τα σχόλια ότι
0: μιλούσαν συνέχεια στα ακουστικά μου,
1: ναι.
0: Νομίζουν ότι είμαι ο Μέγας Ναπολέων, ότι μπορώ ταυτόχρονα να μιλώ και να ακούω.
1: 30 χρόνια, 30 χρόνια τους ακούσα πάνω, παιδί μου, δεν κάνει υπομονή. Λοιπόν, υπάρχει το εξής. Το οποίο βέβαια...
0: Σε ευχαριστώ για το 30, γιατί κοντεύω τα 40.
1: Τα 40, ε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να ενισχύσει λίγο και το Τσίπρα, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκη μπιπ, τα κρέο, κόντρες, αντιπολίτευση και 10 πόντους διαφορά τουλάχιστον. 7, 9, 10, 12. Αυτό... Πώς θα ανατραπεί εύκολα?
0: 12,6 η αναφορά.
1: Ναι, ναι, πώς θα μικρύνει αυτό? Έτσι, βέβαια η σταθερότητα που επικαλείται ο Μητσοτάκης, που είναι ένα ατού σε αυτόν, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου, εξαρτάται και από την αντιπολίτευση. Όταν έχεις ισχυρή αντιπολίτευση που δίνει μια προοπτική εναλλακτική σε στην εξουσία, τότε υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Γιατί αν είσαι μόνος σου και οι άλλοι είναι από 13-13, σου λέει τι θα γίνει αύριο αν συμβεί κάτι και δεν έχουμε κυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η απόσταση που εξακολουθεί να είναι μεγάλη είναι ατού το Μητσοτάκη και δυσκολία για το δεύτερο, που ο οποίος είναι ο Τσίπρας και φαίνεται πια το ξεχωρίζει. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, κατά την εκτίμησή μου, επειδή θα γίνουν στο τέλος οι εκλογές. Και ο Σαμαράς, που εκεί θα δεψευστώ, φαίνεται ότι θα κάνει κόμμα.
0: Α, λες ότι θα κάνει,
1: ναι,
0: τελικά.
1: Θα πατήσει τον κουμπί όταν το πατήσει ο Μητσοτάκης για εκλογές.
0: Α, λες τελευταία στιγμή
1: καλά,
0: θα εμφανίσει,
1: ναι,
0: το κόμμα.
1: Διότι είναι παίκτης τέτοιες που
0: είναι. Είναι παλαιός, παλαιός και έμπειρος.
1: Δεν θα αφήσει
0: χρόνο,
1: ναι,
0: για να τον φθείρουν.
1: Να τον φθείρουν και τους υποψηφίους τους όλη την Ελλάδα να πιεστούν από τις τοπικές κοινωνίες και λοιπά. Το ξέρει αυτό, το έχει ξανακάνει.
0: Λοιπόν, μας παρακολουθεί ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο μέχρι πρότινος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, και λέει: ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο που έχει πολλά νεοκλασικά κτίρια, το κόστος ανακαίνησης και στήριξης είναι τεράστιο. Τις περισσότερες φορές μεγαλύτερο από το να χτίσεις ένα καινούριο κτίριο. Κανένα πρόγραμμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ή το δημόσιο να τα φτιάξει. Τι σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει
1: καλά
0: ένα πρόγραμμα.
1: Καλά τα λέει ο Ανδρέας, που είναι και της δουλειάς, και επειδή εκεί στο ΠΑΣΟΚ έχουν και το Μίλι που είναι αντιπρόεδρος στο ΤΕΕ, ας του πει καμιά ιδέα εκτός από τις άλλες που έχει, να με το Στασινό να κάνω μια πρόταση.
0: Λίγο να κινούνται. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νίκος Παπάς, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πει μερικά πολύ ενδιαφέροντα τις τελευταίες μέρες. Για παράδειγμα, απευθυνόμενος στην κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Καλαματιανό, είπε ότι τι κάθεστε ακόμα εδώ. Αφού είστε με τον Τσίπρα, πώς έρχεστε και ψηφίζετε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και αμέσως μετά, Βασίλης Κικίλιας, υπουργός ναυτιλίας, και για τα πολιτικά, αλλά θέλω και για τα ακτοπλοϊκά να μας πει.
1: Έχουμε να πούμε πολλά εκεί, ναι.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ. Σήμερα είναι άλλη μία υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θα μπορούσα να αποφύγω τον κύριο Δελατόλα, παρακαλώ.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι εύκολο. Έχει κόλλημα μαζί σας.
1: Νίκο, δεν σου έλειψα. Πες την αλήθεια.
2: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω στους ακροατές, γιατί μην κρυβόμαστε, δεν έχουμε πια τόσο διαδρομή με τον Νίκο.
0: Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε τον Δελατόλα είναι να τον αποφύγουμε μαζί.
2: Δεν είναι μία πρόταση την οποία μπορούμε εύκολα να αρνηθώ, κύριε.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στους ακροατές ότι είμαι φίλος με τον Νίκο και έτσι η δουλειά μου ακόμα πιο δύσκολη, να κάνω τις ερωτήσεις ακόμα πιο δύσκολες. Και εγώ τις φιλίες μου και στην πολιτική δεν τις αφήνω όταν είναι τα πράγματα στα δύσκολα, τότε είμαι παρόν.
2: Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις, ξέρετε, στην πολιτική, την Ιερουσαλήμ κυκλοφορεί ένα ρητό που λέει δεν πιάνονται φίλοι δημοσιογράφοι, αλλά δεν το διαψεύδω αυτό.
1: Θέλω να σε ρωτήσω.
2: Οι φίλοι δεν σου χαρίζονται στο δημοσιολόγο.
1: Έτσι, μπράβο. Θέλω λοιπόν να αρχίσω μια δύσκολη προσωπική ερώτηση που ναι. Την έχω και εγώ, γιατί δεν έτυχε να την κουβεντιάσω ούτε με σένα ούτε με τον Τζίπρα, όποτε έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Τι είναι εκείνο που σας χώρισε πολιτικά, το
2: νομίζω
1: πραγματικό?
2: Η πολιτική επιλογή ήταν. Ο Αλέξης έκανε μια επιλογή με τον Βία Διαφωνώ Βαθιά, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή εκφράζει μια άποψη με την οποία έχω στρατηγική διαφωνία. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Άνθρωποι που συμπαρατάσσονται μαζί του είναι ακόμα πιο επιθετικοί και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Εκεί υπάρχει μια βαθιά πολιτική διαφωνία. Εγώ πιστεύω ότι το πλωστάσιο της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που και ο ίδιος ο Αλέξης με αποτελεσματικότητα υπηρέτησε. Και ένα κόμμα μικρό της αριστεράς έγινε κυβερνός αδύναμη. Και εκεί βρίσκεται το πλωστάσιο που μπορεί να ξανακάνει την αριστερά με όρους ουσίας να πρωταγωνιστήσει εκ νέου.
1: Αυτό ο ιστορικός κύκλος έκλεισε του ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια απεικόνιση στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εδράζεται σε μια λογική, σε ένα λογικό συμπέρασμα.
2: Κοιτάξτε, εδώ αυτό, υπάρχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Καταρχήν να πω ότι είναι μια επιθετική δήλωση προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μπορεί κάποιος να έχει διαχωρίσει τη θέση του, να έχει τραβήξει έναν άλλο δρόμο. Δεν σπανίζουν τέτοιου τύπου δηλώσεις για κόμματα όμορα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι η σημερινή δημοσκοπική εικόνα αδικεί τις δυνατότητες του χώρου μας και είναι απότοκο μιας πολιτικής εκφώνησης η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί στο δημόσιο λόγο και δεν βρίσκει και εύκολα υποστηρικτές. Δεν βρίσκει δηλαδή ανθρώπους από αυτούς που την ψήφισαν, άλλοι 10 μέρες μετά αποχώρησαν από το κόμμα μας, αλλά τα πράγματα, ειδικά μετά την τελευταία εμφατική τοποθέτηση του Αλέξη του Τσίπρα στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον κύριο Σρόιτερ ήταν, τον κύριο Χατζηνικολάου ήταν η προηγούμενη, με συγχωρείτε κύριε
0: Χατζηνικολάου. Σε μένα ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος.
2: Ναι, ακριβώς. Απλά στην τελευταία συνέντευξη έκανα μια εμφατική δήλωση. Έκανε ρητό ότι όποιος θέλει να συναντηθεί μαζί του πρέπει να ακολουθήσει έναν δρόμο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Εγώ δεν συμφωνώ και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει και η περίοδος που το κόμμα μας εξέπεμπε μια θολούρα γύρω από τη στάση του και την παρουσία του στην επικείμενη εκλογική μάχη. Μετά και την τελευταία δήλωση πρέπει να ετοιμαστούμε καθαρά, μακάρι να καταφέρουμε και να πείσουμε δυνητικούς συμμάχους να συναχίσουμε και βεβαίως έχουμε υποχρέωση όλοι, όσο μάλλον όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης και θεσμικές θέσεις, να έχουμε ξεκάθαρη
0: θέση μας. Μήπως θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι απευθυνόμενος σε νέα ευρύτερα κοινά από αυτά στα οποία απευθυνόταν μέσω ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, ορισμένοι από εσάς που υπήρξατε υπουργοί του και βασικά του στελέχη, του δυσκολεύεται αυτή την προσπάθεια? Μήπως δηλαδή, να το πω τώρα έτσι πεζοδρομιακά, παρά είστε αριστεροί και άκαμπτοι και δυσκολεύεται το να απευθυνθεί στον κεντρό χώρο?
2: Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ
0: ξέρω το απλοϊκά, αλλά είναι μάλλον έχει βάση το ερώτημα.
2: Και εγώ, απλά θα σας απαντήσω και εγώ. Σας λέω λοιπόν ότι με τη στελέχωση και τον πλούτο του ανθρώπινου δυναμικού, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να απευθυνθεί σε ευρύτερα στρώματα την περασμένη δεκαετία. Δεν μπορεί να σβήνουμε από την αφήγησή μας το τι έγινε μεταξύ του 2010 και του 2015. Εκεί είχαμε μια πορεία η οποία έπεισε κόσμο που ήταν πολύ πέρα και έξω από τις γραμμές μας να συμπαραταχθεί μαζί μας. Δεν καταφέραμε να χτίσουμε, είστε έμπειροι στο πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε κόμμα εξουσίας, δηλαδή κόμμα με πατήματα στην αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, σε κάθε γωνιά όπου υπάρχει ενδιάμεση κοινωνική εκπροσώπηση. Τα άλλα κόμματα είχαν τέτοια χαρακτηριστικά και αυτό πληρώνουμε κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί αυτό δεν μπορεί, αγαπητέ Νίκο, να το οικοδομήσει πατώντας και αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος του Τσίπρας με νέα πρόσωπα, με μια λογική και να πιστεί κανείς ότι θα το κάνετε εσείς τώρα με καθυστέρηση?
2: Η ανανέωση των πολιτικών οργανισμών είναι κάτι αναγκαίο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει μια άλλη προσπάθεια. Δεν έχει καταρτήσει πλήρες πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω βαθιά στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε υπηρετήσει και έχει και ο ίδιος ψηφίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρώ το πιο πλήρες, το πιο επίκαιρο και αυτό που απαντά στα συσσωρευμένα προβλήματα. Δηλαδή, το πρόγραμμά μας και η πρόταση νόμου για την ακρίβεια είναι και τεκμηριωμένη και κοστολογημένη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εντάξει, περιμένω να δω. Δεν είναι και ανοιχτοί στο διάλογο είμαστε, αλλά θα πρέπει να μιλάμε με όρους απόλυτης ειλικρίνειας. Έχει γίνει λοιπόν μια άλλη πολιτική επιλογή, με την οποία προσωπικά διαφωνώ και γι' αυτό είμαι αποφασισμένος να υπηρετήσω το χώρο ο οποίος έχει όλο αυτό το πλούτο των ιδεών, των προγραμμάτων και το απόθεμα για να επανασυσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς και να διεκδικήσει ένα ρόλο καθοριστικό και πρωταγωνιστικό.
0: Τώρα άκουσα τον...
2: Και το απόθεμα για να επανασυσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς και να διεκδικήσει ένα ρόλο καθοριστικό και πρωταγωνιστικό.
0: Τώρα άκουσα...

0: Έχει κάνει εισηγήσεις οι οποίες αν τις πάρει κανείς της μετρητής, ο ίδιος απεμπολεί αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό μας. Με τα νέα δεδομένα, το ζητούμενο είναι ποια διάταξη μάχης θα μας οδηγήσει στην εκλογική διαδικασία. Και θεωρώ ότι οποιοδήποτε στην Προεδρία του είχε παραλάβει ένα κόμμα περί το 10% και το είχε φτάσει στο 1,5%, θα σκεφτόταν ο ίδιος καταρχήν πώς μπορεί να βοηθήσει για να περάσει σε μια νέα φάση το κόμμα. Τώρα εντάξει, έκανε μια παρέμβαση ο Παύλος Πολάκης, προφανώς έχει κάθε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία. Έχω διατυπώσει τη θέση ότι εμείς πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο γρήγορα συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας. Ο χρόνος τρέχει. Άκουσα βέβαια και το ρεπορτάζ του κ. Δελατόλα που λέει ότι οι εκλογές πάνε προς τα πίσω. Θα είναι λάθος να νομίζουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια της αναμονής και κυρίως θα είναι λάθος να παρατείνουμε μια συνθήκη στην οποία υπάρχει διπλή πολιτική υπηκότητα. Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή άκουσα πάλι την εισαγωγή σε ένα σχόλιο το οποίο έκανα σε ένα συνάδελφό σας, θέλω να καλέσω όλους να παραμείνουν στο κόμμα. Δεν καλώ κανέναν να φύγει, αλίμονο το αντίθετο, αλλά με καθαρές κουβέντες. Ότι όταν θα πάμε
1: αλλά εγώ κάπου επιτροπή... άκουσα, ένα λεπτό, ναι, γιατί ναι. Κάπου άκουσα να λέτε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους όσοι φλερτάρουν εντός εισαγωγικών με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και ότι δεν γίνεται να πατάς με το ένα πόδι στο κόμμα Τσίπρα και να ψηφίζεις από την άλλη πλευρά στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα μάλιστα κάπου διάβασα ότι απευθυνθήκατε στην κυρία Γεροβασίλη και στον κύριο Καλαματιανό.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή με βάση τα νέα δεδομένα. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως και θέλω να είμαι ευθύς. Να σας πω ένα παράδειγμα και θα σας το πω για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Και αυτό δεν είναι μια τυπική αυροφροσύνη. Και μιλάω για τη Μαριλίζα του Ξενογεννακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Δεν είναι λίγο, θα σας έλεγα, εκτός των
1: προβλεπόμενων... Τώρα δεν βρίσκεται τη λέξη, να την πω εγώ τη λέξη. Δεν είναι κανονικό. Να είσαι
0: είναι
1: ήδη με τα δύο πόδια στο απέναντι κόμμα και να λες να μην ετοιμαστεί αυτό το οποίο...
0: Μέσα, και να μένεις μέσα σε ένα άλλο για να...
2: προετοίμαζε την αποχώρηση.
1: Και χρησιμοποίησα τη λέξη κανονικό γιατί την εκτιμώ κι εγώ.
0: Ευγενικό ήταν. Ναι. Ευγενικότατο νομίζω κατά τη γνώμη μου. Και επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων και παίρνουμε τις μετρητής και αυτή την άποψή του, ακόμα και τις δηλώσεις τις δημόσιες που μας στεναχωρούν, δεν το κρύβω, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκομψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει. Δεν νομίζω ότι είναι...
2: Θεωρείτε ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι υποκριτικό, δηλαδή παρασκηνιακός ανακαίτοτε?
0: Θεωρώ ότι
2: γιατί
0: το εννοεί,
2: μια έμεση μορφή.
0: Θεωρώ ότι το εννοεί.
2: Ναι.
0: Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει μια άλλη πολιτική προσπάθεια. Τη διατύπωσα τη διαφωνία μου και περιμένω βεβαίως καθαρές κουβέντες από όλους. Και απευθύνομαι σε όσους είναι αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλώ να παραμείνουν και να δώσουμε τη μάχη και να αξιοποιήσουμε όλο μας το οπλοστάσιο. Δεν έχουμε κι εμείς θέσεις ΕΖΕΒΕ. Ψηφισμένοι είμαστε για να έχουμε θέσεις ευθύνης. Υποχρεώσεις έχουμε. Εντολή αυτή τη στιγμή υλοποιούμε και πρέπει να τη φέρουμε εις πέρας. Αυτό που πρέπει να αποφευθεί σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι έρχονται, ψηφίζουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες αποχωρούν. Και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει και το
1: κύριε Παπά, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με δύο-τρία τελευταία ερωτήματα. Εγώ έχω και ένα ερώτημα για το αν υπάρχουν άλλες συνεργασίες που θα μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά. Σε 3-4 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
0: Βεβαίως.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε προ...

0: πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο μια θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που να οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθησαν οι 5 συλληφθέντες μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. 2 νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας την επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
10: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με άλλο κομματικό σχηματισμό, μήπως ανοίγει εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας για το ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασίες με άλλους φορείς από το χώρο της κεντροαριστεράς, λέω για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά ή με το ΜΕΡΑ25, δεν ξέρω. Πείτε μας εσείς με ποιους θα μπορούσατε να μιλήσετε και με ποιους όχι.
1: Θα επιμείνω στην άποψη την οποία είχα εκφράσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, που είχα πει ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να πούν ότι θα κάνουν μια εκλογική συμμαχία η οποία μπορεί να αναμετρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είναι εφικτά πράγματα αυτά.
1: Δεν είναι εφικτά. Προφανώς δεν είναι εφικτά. Δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε και να μην το αναγνώσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποστούμε από το να λέμε ότι είναι το αναγκαίο και να ζητάμε από τον κόσμο, τον προοδευτικό και τον αριστερό, να ενισχύσει τη φωνή και τη δύναμη η οποία μπορεί να υλοποιήσει μια τέτοια στρατηγική. Άρα λοιπόν, δυστυχώς έχουμε, αυτή, δεν έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση ούτε από τον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στις δημόσια διατυπωμένες θέσεις, νομίζω θα ήμασταν εμείς εκτεθειμένοι αν αρνιόμασταν το ενδεχόμενο συνεργασίας. Έχουμε καταθέσει δημόσια μία πρόταση με 10-1 σημεία προγραμματικά, τα οποία προτείνουμε ως βάση για ένα διάλογο, ούτε ως τελεσίγραφο, ούτε ως εκβιαστικό δίλημα, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην συνθήκη στην οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα της παρουσίας μας και κυρίως τα της διάταξης μάχης. Με ποια διάταξη μάχης λοιπόν θα μπούμε στην εκλογική διαδικασία για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί αυτού και είναι πάρα πολύ θετικό ότι συνεδριάζει η κεντρική μας επιτροπή και μπορεί τα πράγματα να τα βάλει κάτω με ψυχραιμία και ρεαλισμό.
2: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Εάν έχετε χρόνο μπροστά σας 10 μήνες να συγκροτηθείτε, να συγκροτηθείτε σε ένα φορέα που θα διεκδικήσει την παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς η ατζέντα δεν πρέπει να είναι τα σωκοματικά, γιατί ενδιαφέρει τον άλλον. Τώρα, αν εσείς έχετε τσακωθεί, έχετε διαδίκτυο, είναι η ατζέντα που η κυβέρνηση έχει τη δυσκολία, είναι η οικονομία. Είναι η ακρίβεια. Έχετε και μια καλύτερη ιδέα από αυτές τις τελευταίες που ακούσαμε, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει?
1: Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει συγκροτημένη, κοστολογημένη πρόταση και για την ακρίβεια από το 2024, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και για τη μεταρρύθμιση τη φορολογική, η οποία ελαφρύνει εισοδήματα μέχρι των 200.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς με τα προβλήματα τα εσωτερικά μας έχουν επισκιαστεί. Δεν φταίει η δημοσιογραφία για αυτό. Φταίει ο τρόπος με τον οποίο κορυφαία στελέχη επέλεξαν να λειτουργήσουν. Στη συνθήκη λοιπόν αυτή πρέπει να επανέλθουμε με αρχή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς ανεβαίνουμε εκεί πέρα, να δούμε ποιες είναι οι διαθέσεις όλων με καθαρές κουβέντες. Και επειδή κανείς δεν έχει πάρει εντολή να αποκρύψει αυτό το πρόγραμμα και να μην διεκδικήσει την ενίσχυση του χώρου μας στη βάση αυτού του προγράμματος, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα επόμενα καθαρά μας βήματα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όλα τα σενάρια που εξετάζονται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η άδεια συστατικότητα και οι εξκαφές στο γειτονικό οικόπεδο. Τι καταγγέλουν οι ένικοι, τι απαντούν οι μηχανικοί. Έρευνα του Real FM για την ασφάλεια των παλιών κτηρίων στην Αθήνα. Ανίποτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μία 40χρονη νοσηλεύεται με εγκάβματα μετά τη φωτιά στη Λιτίο Ρεοκάστρου. Φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στον 12χρονο γιο του άνδρα που απανθρακώθηκε. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους δύο πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια
9: είναι Πάτρας.
3: 1,3 εκατομμύρια και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
9: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα
3: για να σου χαλάσει τη μέρα.
9: Πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών.
3: Ζωοτροφές κρέωσης.
9: Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη.
3: Να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή.
9: Προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία.
3: 140 χρόνια
9: και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακαιρεότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις κοινωνίες Καλαθρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
12: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
13: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις κηδονιές Καλαθρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
14: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Κύριε Νικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές του Real FM. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Είδαμε, Υπουργέ, ωραία βιντεάκια από τη Σύρο στο μπάσκετ, μη ενταγμένα στην προεκλογική περίοδο.
0: Καλά, τον είδα ότι κρατάει τη φόρμα του. Είδα κάτι τρίποντα, δεν τον περίμενα ακόμη.
2: Κρατάει και κάποια κιλά όμως, να το λέμε κι αυτό.
0: Από αυτά κρατάμε όλοι πλέον, δυστυχώς.
1: Ακούστε, το 2003-2004 ολοκλήρωσα την μπασκετική μου καριέρα και στους συλλόγους και στις εθνικές ομάδες. Και ξέρετε, ο Μπόμπι Ράζ μου δεν είχε την ευκαιρία, μια που είναι 5 χρονών, να με δει ποτέ να παίζω μπάσκετ.
0: Σωστό.
1: Οπότε ο Γιώργος Πρίντεζης κάθε χρονιά με καλούσε ο άνθρωπος στη Σύρο για αυτό το φανταστικό event που διοργανώνει και δόθηκε μια ευκαιρία τώρα. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο να δώσουμε και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά ότι πρότυπα μπορούν να υπάρχουν και μεταξύ αυτών των εξαιρετικών αθλητών. Και μπορούμε να βρούμε και έναν τρόπο να αφήσουμε στην άκρη και τα κινητά και το ίντερνετ και τις τηλεοράσεις και να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω στον αθλητισμό. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Τώρα, μια που είπαμε τη λέξη προεκλογικά, μου φαίνεται ότι έχετε απλώσει λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας, με την έννοια ότι ο Μητσοτάκης γυρίζει γύρω-γύρω, φυλάει μωρά, αγριές, γυναίκες, μεγάλες, μικρούς κλπ. Και αυτό δεν συνάδει με το ότι θα πάει οι εκλογές τον Μάιο-Ιούνιο του 2027.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο ίδιος έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι είναι θεσμικός και ότι προσπαθεί να εξαντλεί, αν θέλει, τα περιθώρια του πλαισίου του να κυβερνηθεί η χώρα και να κρυφτούμε εκ του αποτελέσματος. Έχω ξαναπεί όμως και θα το πω για μία ακόμη φορά ότι κακά τα ψέματα, τώρα έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Τώρα αν θα είναι 2-3 μήνες μετά ή 1-2 μήνες πριν, δεν μπορώ να το πω αυτό, θα το πει ο ίδιος όταν κρίνει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει ή έχουμε σταματήσει όλα αυτά τα 7-7,5 χρόνια να εργαζόμαστε, να περιοδεύουμε, να μιλάμε στον κόσμο, στην περιφέρεια, στα αστικά κέντρα. Η εικόνα που εγώ έχω είναι μιας μόνιμης προσπάθειας να επικοινωνηθεί το έργο μας στον κόσμο. Άλλες φορές είναι επιτυχημένο αυτό, άλλες φορές όχι τόσο επιτυχημένο.
0: Τώρα εγώ θα προσγειώσω τη συζήτηση σε αυτό που ξέρω ότι ενδιαφέρει χιλιάδες ακροατές μας. Στο τι γίνεται με τις τιμές των εισιτηρίων στην ακτοπλοεία, διότι μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών, είμαστε στην 1η Ιουλίου και όλοι ενδιαφέρονται για το αν θα μπορέσουν να πάνε σε κάποια νησιά ή αν αντίθετα θα πρέπει να επιλέξουν τουριστικούς προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα λόγω του κόστους των εισιτηρίων.
1: Ακούστε, κύριε Χατζηνικόλα, τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις, και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε 2 πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο μαζικό, τα φέρει μπότια, ακτοπλοεία, για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν στην υπηρετική χώρα, και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων. Ανάγκη είναι για τους Έλληνες, και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά του Υπουργείου Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα 2 χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία, που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκτόσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%, και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία και δίνει τη δυνατότητα σε ελληνικές οικογένειες, σε παρέες των 3 ή και πάνω, να προγραμματίσουν με εκτόσεις τα ταξίδια τους στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με την αγορά σε μια προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον κόσμο και την κοινωνία και ειδικά τους Έλληνες.
2: Αυτός ο θετικός για την κοινωνία ανταγωνισμός μεταξύ των ακτοπλών, μήπως έχει και μια άλλη όψη που πρέπει να τη δούμε? Δηλαδή, αν δημιουργηθούν ολιγοπόλια και κλείσουν οι μικροί, πώς θα πηγαίνουν και αν έχουν διάθεση οι μεγάλοι παίκτες να πηγαίνουν στα νησιά το χειμώνα, το Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, μικρά νησιά τα οποία έχουν ανάγκη τη σύνδεση με την Αθήνα, με τα άλλα κέντρα του Αιγαίου?
1: είναι μια εύστοχη παρατήρηση, κύριε Δελατόλα. Θα σας πω ότι μια ιδιωτική αγορά και άρα είναι με τις κανόνες ελεύθερης οικονομίας. Απ' την άλλη, πράγματι υποκαθίσταται και το κράτος στις χειμερινούς μήνες λόγω της υποχρέωσης που έχουμε συνταγματικής και νομοθετικής από Ευρώπη και Ελλάδα να διασυνδέουμε τα νησιά μας με την υπηρετική Ελλάδα και την υπηρετική Ευρώπη. Και είναι και κάτι το οποίο κάνουμε πολύ αγάπη στους νησιώτες μας. Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες, έτσι ώστε να πολλαπλασιάζονται οι διαδρομές και οι δυνατότητες διασυνδέσεων των νησιών μεταξύ τους και των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα. Γι' αυτό και αυξήσαμε και τις άγονες γραμμές, τη χρηματοδότηση. Την κάναμε κλειστή σε διαγωνισμό για 4 χρόνια για να υπάρχει προβλεψιμότητα και στήριξη όπως ήθελε όλη η αγορά και οι δήμαρχοι και τα επιμελητήρια και οι φορείς και τα ξενοδοχεία και αεροπορικές και ακτοπλοϊκές. Προσπαθούμε να σχεδιάσουμε για όλο αυτόν τον κόσμο και από 150 εκατομμύρια το χρόνο έγινε 168 εκατομμύρια το χρόνο για τις άγονες γραμμές για να στηριχθούν ακριβώς όλα αυτά τα νησιά μας. Είναι νησιά τα οποία είναι διαμάντια για μας, είναι πλεονέκτημα νησιωτικότητα, είναι πατριωτικό μας καθήκον και όπου κυματίζει η σημαία μας στον μπλε του Αιγαίου, ξέρω ότι σηκώνει την τρίχα όλων και με πολύ αγάπη σκύβουμε όλοι πάνω από αυτό.
0: Ασφάλεια στην ακτοπλοεία, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Βλέπουμε κάθε τόσο βίντεο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες με τα πλοία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν στα παμπάλαια λιμάνια που υπάρχουν στα νησιά μας κλπ.
1: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει 1.300 έκτακτους ελέγχους. Ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει τόσοι πολλοί έλεγχοι. Σπάσαμε και το περσινό ρεκόρ σε πλοία της ακτοπλοείας, σε ημερόπλοια, σε παντόφλες, σε τουριστικά πλοία, σε πορθμία, όπως και άλλου είδους έλεγχοι. Στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν water sports και όπου υπάρχει σχέση με λιμάνια ή λουωμένους, η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Πάνω από όλα έχω ζητήσει από τη στρατιωτική ηγεσία, τον κύριο αρχηγό του λιμενικού σώματος και όλους τους λιμενάρχες, εκεί εκτός δεν υπάρχουν, και σας συμβουλάω σε αυτό. Το αντίθετο. Υπάρχει αυστηρότητα και πλαίσιο και νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής, έστω και μίας ανθρώπινης ζωής, πόσο σημαντική είναι. Άρα σε αυτό είμαστε πολύ αυστηροί, πολύ μεθοδικοί και πέρσι και φέτος. Και παρακαλώ πάρα πολύ, με σεβασμό θέλω η λιμενική μας στον κόσμο και στην κοινωνία που θέλει να ταξιδέψει, στους τουρίστες, στους Έλληνες, στους νησιώτες βεβαίως, εκτιμώντας και σεβόμενοι ότι θέλουν να φτάσουν νωρίς και γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία στον προορισμό τους. Αλλά όταν τίθεται θέματα ασφάλειας, ακούμε τους λιμενικούς μας και τους λιμενάρχες μας και πειθαρχούμε όλοι, παρακαλώ, είναι για το κοινό καλό.
2: Να πω ότι επειδή ταξιδεύω πολύ τακτικά, βλέπω την πραγματική υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν οι λιμενικοί να βοηθήσουν τον κόσμο στα λιμάνια. Θα ρωτήσω όμως κάτι που νομίζω είναι στη δικαιοδοσία σας και το έλεγα προχθές στον Νίκο. Ποιος έχει αυτή την ιδέα να φεύγουν από το λιμάνι της Ραφίνας κάθε 10 λεπτά πλοία όταν το λιμάνι δεν αντέχει αυτές τις ταυτόχρονες αφήξω αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα να βγω προχτές από το πλοίο παρατέταρτο και να φύγω από το λιμάνι 10.30. Θέλω να πω ότι αυτό, καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό, ένας 10 λεπτά άλλος, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν ένα λιμάνι δεν έχει αυτές τις προδιαγραφές. Άντε ο Πειραιάς είναι μεγάλο, έχεις μια δυνατότητα.
0: Τώρα για τη Ραφίνα,
2: λες, Ραφίνα λέω. Για το δεύτερο λιμάνι της χώρας έφαξε αναχωρήσεις. Η κατάσταση, Υπουργέ, είναι τραγική.
0: Γιατί είναι μαζεμένα τα δρομολόγια το ένα
2: και 20 και τέταρτο και μισή παρά 20.
0: Και πίζει το λιμάνι.
2: Και πίζει το λιμάνι. Πώς θα μην πήξει το λιμάνι?
1: Καταρχάς ο νόμος. Ποιος το λέει? Ο νόμος. Ποιος εφαρμόζει τον νόμο? Ο κύριος λιμενάρχης. Και επιβλέπεται από την στρατιωτική ηγεσία του λιμενικού σώματος. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει ότι οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει από το ακτόπλο σε ένα λιμάνι και γίνονται αυτοί οι χειρισμοί που απαιτείται με βάση την ασφάλεια. Και προσέξτε, κανείς δεν έχει έτσι να το αντικρούσει αυτό. Σας επαναλαμβάνω. Συστήνω σε όλους προσοχή. Σε ακτοπλοούς, ιδιώτες και λοιπούς σχολιάζοντες. Με ασφάλεια και τέτοια χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε αυτή να τηρείται. Όσο λοιπόν το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή αυτό το επιβλέπουν και αυστηρά το ελέγχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν μου πείτε τις μέρες που έχει Μποφόρ, αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στα συμβατικά πλοία στα χύπλα ή αν δένουν με κάποιες διαφορές μισάωρου ή 45 λεπτου ή 20 λεπτου κλπ. Και εκεί με πρόνοια των λιμεναρχών σε κάθε λιμάνι.
2: Ισχύει η πρόνοια, ισχύει. Εγώ λέω το πήξιμο που γίνεται και δεν εξυπηρετείται ο κόσμος.
1: Και θυμίζω, κύριε Δελατόλα, ότι το αντίθετο ίσχυε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν έχετε πλοία, δεν πάνε στα λιμάνια, δεν εξυπηρετεί το κόσμος, δεν φτάνουν παντού, μια διαδρομή την ημέρα, γκρίνια οι δήμαρχοι, γκρίνια τα λιμενικά ταμεία, τα επιμελητήρια, οι ξενοδόχοι κλπ. Έχουμε επιτύχει λοιπόν να έχουμε διαδρομές παντού. Τώρα, αν μου πείτε είναι εύκολη η πρόσβαση στο λιμάνι της Πάρου να κατέβουν τα αμάξια, να είναι έτοιμα για να φύγει στην ώρα του ένα πλοίο κλπ. Εύκολη δεν είναι, γι' αυτό και κάνουμε συσκέψεις με τον κύριο Δήμαρχο, με τον Λιμενάρχη, με τους φορείς, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, ποιοι θα ανοίξουν, τι θα γίνει στον καιρό, τι θα γίνει στο Νοτιά, τι θα γίνει στο Βοριά, τι στην Άξο, τι στην Τίνο, τι στη Σύρο. Και επισημαίνω και το θέλω εγώ αυτό. Mm-hmm. Και στα social media και παντού και οι ιδιώτες κατά περίπτωση τις εμπειρίες τους και προσαρμοζόμαστε και ως προς αυτό. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε κάθε πρόταση. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι ο λιμενικός σώμα κάνει πολύ επαγγελματικά τη δουλειά του.
0: Τώρα, να κλείσουμε με πολιτικό ερώτημα. Ο Αντώνης Δελατόλας έκανε ένα σχόλιο χθες εδώ, το οποίο συμφωνώ ότι αυτή η πρόωρη προεκλογική εκστρατεία, αν πράγματι οι εκλογές γίνουν το 27, είναι πρόωρη, οδηγεί και στο κατέβασμα των μολυβιών στα γραφεία των υπουργών. Κατεβαίνουν τα μολύβια, ασχολούνται όλοι με την επανεκλογή τους. Θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι αυτό συμβαίνει και σε ποιο βαθμό και αν έχετε πιστεί οι υπουργοί από την συζήτηση με τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πράγματι πάμε για κάλπες το 27 και όχι τώρα το φθινόπωρο.
1: Έχω να κάνω τρία σχόλια σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και το δέχομαι να κλείσουμε. Θα με ξανακαλέσετε μία άλλη φορά.
0: Βεβαίως,
1: το πρώτο σχόλιο είναι ότι εγώ είμαι κάθε εβδομάδα όχι στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Αλφα Αθήνα, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Φυσικά είμαι και εκεί, αλλά κυρίως στα νησιά μας και εκεί που απαιτείται η δουλειά και η προσπάθεια από τη θέση την οποία έχω. Και είναι τεράστια ευκαιρία αναπτυξιακά από τα επαγγέλματα της θάλασσας, συν τις επενδύσεις στην ενέργεια που έχουν να κάνουν με τα λιμάνια, με τα ναυπηγεία, με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον εμπορικό κόσμο σε κάθε λιμάνι και τα επαγγέλματα της ναυτιλίας αμυγός, να δώσουμε ελπίδα και όραμα και πολύ καλά πληρωμένες δουλειές στα παιδιά μας και στην επόμενη γενιά. Αυτός είναι ένας στόχος και ένα όραμα για το επόμενο ατέλεσμα του αιώνα για τις κοινωνίες και τις πόλεις μας. Έμποροι ήμασταν κάποτε πριν γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι. Γίναμε κρατεοί και δυνατοί παντού στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, γιατί ακριβώς ενισχύσαμε τις πόλεις μας που βρέχονται από θάλασσα τα λιμάνια μας και στραφήκαμε σε αυτό. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μας και την ελληνική οικογένεια να το ξανασυζητήσει αυτό με τα παιδιά της και τα επαγγέλματα της θάλασσας. Το ένα σχόλιο είναι αυτό, άρα τη δουλειά μας την κάνουμε και με το παραπάνω και ο καθένας, αν θέλετε, κρίνεται. Τώρα, επειδή δεν ξεκινήσαμε καλά το μήνα, έχω να κάνω δύο σχολιασμούς. Ο ένας έχει να κάνει με τρεις συναδέλφους, τον Σάββατο Αναστασιάδη, τον κύριο Ιακίμοβιτς και την Αφροδίτη την Νέστορα, που η μαμά της είναι διαστυλωμένη στην ΜΕΘ αυτή τη στιγμή. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν πολιτικό ακτιβισμό και καλαμπούρι με δίθεν μολότοφι, τρικάκια ή οτιδήποτε το οποίο δεν κάνει ζημιά και δεν προκαλεί πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν άνθρωποι και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, αλλά είναι πλέον θέμα τιμής να συλληφθούν αυτοί και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με αυστηρές ποινές.
2: Σωστά.
1: Το δεύτερο που είναι σοκαριστικό και δεν έχουμε ξεπεράσει όλη τη γειτονιά, γιατί εγώ είμαι Πετραλωνίτης, είναι αυτό που έγινε στα κάτω Πετράλωνα.
2: Έλεγε ο Νίκος να ρωτήσουμε και γι' αυτό. Για πείτε μας.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν θα δείξω με το δάχτυλο και θα πω ποιος έχει ευθύνη ή δεν έχει. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Σε μια γειτονιά που κυκλοφορεί κόσμος, παιδάκια, γονείς, μαμάδες, παππούδες, κινδύνευσαν όλοι αυτοί συν τους εργάτες, συν τους πυροσβέστες, τους διασώστες και όλους αυτούς. Και αποτύχει δεν θρηνήσαμε θύματα στην καρδιά της Αθήνας. Αυτό είναι άκρως προβληματικό, ανησυχητικό, ανθρώπινα το λέω. Ανθρώπινα πραγματικά, δεν, επαναλαμβάνω, δεν είναι εδώ blame game. Αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη ποιος φταίει. Αλλά δεν είναι απλό να βλέπει κανείς, δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα, να καταραίει σαν τραπουλόχαρτο μία κατασκευή.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κύριε Κικίλια. Καλημέρα.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα. Να είστε όλοι καλά.

0: αγάπη μου, θέλω στρώμα.
1: Πάρε στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Προκατακτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδηγεί στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι απέδησαν εν τω μεταξύ μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Στόλας. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας την επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα νοσηλεύεται στην εντατική. Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αντιθέτως, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις από 24 έως 42% στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο Σωκράτης Φάμελος πρέπει να προσδιορίσει ο ίδιος τον ρόλο του, είπε στο σταθμό μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Εκτίμησε ότι απαιτείται νέο μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι στο Μεσολόγγι που ξυλοκόπησαν, χτύπησαν με γλάστρα και λίστεψαν 15χρονο στην κεντρική πλατεία της πόλης ενώ βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές και στους γονείς τους. Ένα 44χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στη Βέρεια καθώς παρασύρθηκε από τρακτέρ που οδηγούσε ο 17χρονος ανιψιός του. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Αιγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο.
7: Χρειάζεται να είσαι.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Γενικά ήθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2025.

0: 1926. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα εν μου 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26.

0: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλαιο λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιοταχή στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Καθυστερήσεις και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο 3,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο από 4,9% που ήταν τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στο 2,8% διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη. Προκατακτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθησαν εντωμεταξύ μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας οι 5 συλληφθέντες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Στόλας. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας την επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα νοσηλεύεται στην εντατική. Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αντιθέτως, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις από 24 έως 42% στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο Σωκράτης Φάμελος πρέπει να προσδιορίσει ο ίδιος τον ρόλο του, είπε στο σταθμό μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Εκτίμησε ότι απαιτείται νέο μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Άρχισαν στην Τόχα οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με στόχο τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την παρέτησή του υπέβαλε ο Ρόναλντ Κούμαν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Όλοι μοιραστήκαμε το όνειρο να γράφουμε ιστορία, αλλά αποτύχαμε, ανέφερε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 6 λεπτά μετά τη μία. Σήμερα 1η Ιουλίου 2026. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλες και όλους.

Ακούτε όπως πάντα Αντένα Radio Patras 105,3. Είμαστε ακούτε και διαδικτυακά παντού, ακόμα και εκτός συνόρων, μέσα από το Live 24 του Αντένα Patras.

Έχουμε και αυτή την υπόθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, στη μονάδα εντατικής θεραπείας η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Δύο δράστες αναζητεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Και βέβαια έχουμε και πολλή κουβέντα σήμερα να κάνουμε για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τις τιμές στα ράφια και για όσα αποφασίστηκαν στη σύσκεψη που έγινε προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου με τους 6 βασικούς άξονες για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε μια προσπάθεια κυβερνητική για να αντιμετωπιστεί αυτή η περίφημη ακρίβεια, αλλά μέχρι τώρα όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει δεν έχει αντιμετωπιστεί, στην πράξη τουλάχιστον. Μην ξεχνάτε το Sushi Bar Noodles Άγια πάντα μαζί μας, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, στη γωνία ακριβώς, έναν υπέροχο μαγευτικό χώρο. Πήγα μια βόλτα χτες στα Ψηλαλόνια την ώρα που έδιε ο ήλιος. Τι υπέροχα είναι εκεί, τι φανταστικό μέρος. Και πραγματικά ουσιαστικά βλέποντας το Sushi Bar Noodles Άγια επιβεβαίωσα όλα αυτά που λέω κάθε μέρα, ότι είναι ένας πραγματικά μαγευτικός χώρος που αξίζει να τον επισκεφτείτε και να γευτείτε τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις, παρασκευασμένες όλες από άριστες πρώτες ύλες, μόνο στο Sushi Bar Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού.

Η Αγγελική Καρθαράκου, όπως πάντα, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ροδίτης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 για να δούμε την επικαιρότητα και σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο.

Και διαβάζω ότι πατάει φρένο, λέει, η άνοδος των τιμών. Στο 3,9% ήταν τον Ιούνιο στην Ελλάδα, στο 2,8% στην Ευρωζώνη. Έχουμε βραδύτερο ρυθμό. Για να δούμε αν μέσα στο καλοκαίρι και ειδικά από το Σεπτέμβρη η κυβέρνηση θα καταφέρει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Και θα μου πείτε, δεν θα πάμε σε εκλογές, γιατί είναι το άλλο θέμα συζήτησης αυτό στο πολιτικό σκηνικό. Μάλλον δεν φαίνεται να έχουμε πρόωρες κάλπες. Το λέγαμε και χτες, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, το έχουμε ξαναπεί και πιο πριν, όταν όλοι ήταν βέβαιοι ότι θα έχουμε πρόωρες εκλογές, ότι τίποτα δεν δείχνει τον νυν πρωθυπουργό να σκέφτεται μια εκλογική διαδικασία, μια προσφυγή, πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Εξάλλου ο ίδιος φροντίζει να το ξεκαθαρίζει με κάθε ευκαιρία. Το έκανε και προσφάτως στην περιοδία του στο Εγάλεο, λέγοντας ότι το Μάρτι του χρόνου, την Άνοιξη, θα γίνουν οι εκλογές.

Είχαμε όμως την πρώτη φωτιά εκεί στο Ρεόκαστρο και πραγματικά είναι μια ανατριχίλα που σου προκαλεί η είδηση, ειδικά για το 12χρονο αγόρι που βρέθηκε νεκρός μέσα σε μια ντουλάπα. Έσπευσε να κρυφτεί εκεί, να προστατευτεί από τη φωτιά. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του εκεί και ουσιαστικά ξεκληρίστηκε ολόκληρη οικογένεια.

Είχαμε και μία σύλληψη 12χρονου και δύο 15χρονων. Στην Πάτρα επιχείρησαν διάρρηξη σε σπίτι. Ο ένας κρατούσε και κατσαβίδι και έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών χθες το απόγευμα στην περιοχή του Καστελοκάμπου. Οι άνδρες αμέσως δράσης της ομάδας Δίας επιλήφθηκαν, έσπευσαν στην περιοχή, τους έπιασαν επαυτοφόρο και τους τρεις πιτσιρικάρεους, οι οποίοι είχαν εισβάλει στην αυλή ενός σπιτιού και προσπάθησαν να διαρρήξουν την μπαλκονόπορτα για να μπουν μέσα. Έγιναν αντιληπτοί από γείτονα, ο οποίος τηλεφώνησε στο 100, και έτσι βρέθηκε η ομάδα Δία στο σημείο και τους έπιασε επαυτοφόρο. Επαναλαμβάνω, στην κατοχή του ενός ανηλίκου βρέθηκε και ένα κατσαβίδι. 12χρονος ο πιο μικρός, 2 15χρονοι οι πιο μεγάλοι.

0: Σας φαίνεται λίγο άδεια η Πάτρα, σας φαίνεται, έχουν φύγει αρκετοί, βέβαια κυρίως οι πιο νέες ηλικίες έχουν φύγει, και όσοι έχουν κάποιο σπίτι σε κάνα παραλιακό μέρος, σε κάνα βουνό, σε κάνα νησί, όχι όμως ότι έχουν φύγει όπως κάποιες εποχές που ξεκινούν και πάνε διακοπές. Αδειάζει η πόλη από τη μία, αλλά όχι με τον τρόπο που θυμόμασταν από παλιά, γιατί δεν είναι να κάνεις διακοπές τώρα, και δεν είναι να κάνεις διακοπές γιατί αν αναζητήσετε κανένα δωμάτιο και εδώ κοντινά στα νησιά του Ιωνίου, δίκλινο με κάτω από 100 και 120 ευρώ, δεν θα βρείτε ούτε για δείγμα. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα οποία είναι πανάκριβα, έστω και αν υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ακριβήνουν κι άλλο, πόσο κι άλλο να ακριβήνουν δηλαδή, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Από την άλλη υπάρχει η ακρίβεια που υπάρχει, ή για να μην το πω ακρίβεια, θα το πω διαφορετικά, ότι τα χρήματα έχουν χάσει την αξία τους, το έχω πει πολλές φορές και καταντάει κουραστικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί και στο εστιατόριο που πας, ο εστιατόρας δεν μπορεί να σου πουλήσει φθηνότερα τα πιάτα που σου δίνει να φας, γιατί και αυτός πληρώνει παραπάνω τα πάντα. Πληρώνει την ενέργεια, το κόστος, την αγορά στη χονδρική, άρα λοιπόν είναι αλυσίδα το πράγμα. Το θέμα είναι ότι ο μισθός δεν φτάνει και έχουμε καταντήσει να κοστίζει 20 με 25 ευρώ το κεφάλι όταν θα βγει μια παρέα να πάει να φάει σε ένα εστιατόριο. Άρα λοιπόν πώς θα πας διακοπές? Και αυτό που λέγαμε παλιά, άντε ρε παιδί μου θα πάμε 5 μέρες διακοπές κάπου, θα φάμε και ένα πιτόγυρο. Πού θα φας πιτόγυρο με 5 ευρώ το πιτόγυρο? Θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Παπά, τον μέχρι πρότινος πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου στη Δυτική Ελλάδα και προσφάτως παρετηθέντα, γιατί προσχώρησε στο κόμμα του Τσίπρα και είναι αναπληρωτής τομεάρχης οικονομίας ο κύριος Παπάς στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θέλω να πάμε να τον ρωτήσουμε για την ακρίβεια και κυρίως για το πώς είδε και πώς σχολιάζει και τι έχει να ανταπαντήσει σε αυτά που προέκυψαν ως συμπεράσματα και στόχοι και μέτρα από την κυβέρνηση μετά την προχθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου για την ακρίβεια, για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Κύριε Παπά, καλό μεσημέρι από τον Αντένα Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Ροδίτη, σε εσάς και τους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σχετικά αναφορικά με αυτά τα οποία περιγράψατε πάρα πολύ ορθά, να κάνω πολύ πολύ σύντομες εισαγωγικές παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Πρώτον, τι είναι ο πληθωρισμός? Ο πληθωρισμός είναι η συνεχής αύξηση του γενικού επίπεδου των τιμών και ταυτόχρονα η μείωση της αγοραστικής δύναμης του χρήματος. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι αυτό το πράγμα. Το περιγράφω με επιστημονικούς όρους αυτό που είπατε. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ένας στους δύο Έλληνες αδυνατεί να πάει διακοπές. Αυτά λοιπόν είναι.
0: Οι μισοί δηλαδή δεν μπορούν να πάνε διακοπές.
1: Ακριβώς. Αναφορικά λοιπόν με το θέμα πώς είδαμε ως Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τις ενέργειες των προηγούμενων ημερών, συγκεκριμένα της Δευτέρας, τη συνάντηση που είχε η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο και τους παραγωγικούς φορείς, το ΣΕΒ και τους υπόλοιπους. Εμείς έχουμε να πούμε ότι δεν χρειάζεται άλλη μια σύσκεψη, χρειάζεται απαντήσεις και έχουμε να θέσουμε τρία ερωτήματα βασικά.
0: Mm-hmm.
1: Καταργήθηκε το πλαφόν που υπήρχε σε μια σειρά από προϊόντα, από αγαντά που πολλούνται στην αγορά.
0: Ναι.
1: Αν το πλαφόν είχε πετύχει, γιατί καταργήθηκε? Και αν δεν πέτυχε, γιατί δεν παρουσιάστηκε ποτέ μια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, να ξέρουμε τελικά λειτουργεί, λειτουργήσε ή δεν λειτουργήσε.
0: Και πόσο λειτουργήσε, αν λειτουργήσε.
1: Και πόσο λειτουργήσε.
0: Και πόσο κακό έκανε, πόσο έβλαψε, αν ισχύει το αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Δεύτερο ερώτημα. Ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί προϊόντων που μειώθηκαν 6% όπως αναφέρθηκε από τον Υπουργό? Δεν τους γνωρίζουν ούτε τα νοικοκυριά, ούτε η Eurostat, ούτε ναι. προσωπικά.
0: Mm-hmm.
1: Τρίτον, η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδίδει την ακρίβεια, κύριε Ροδίδη, στον εισαγόμενο πληθωρισμό. Σαφώς έχουν υπάρξει πολεμικές αναμετρήσεις, ενεργειακά ζητήματα κλπ. Αλλά το Μάιο, με τα τελευταία στοιχεία, τώρα περιμένουμε να δούμε και του Ιουνίου σήμερα, το Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,9, όταν στην Ευρωζώνη ήταν 3,2. Γιατί αυτή η μεγάλη διαφορά του 1,7%?
0: Εγώ αυτό και ποτέ δεν το κατάλαβα, αγαπητέ κύριε Παπά. Δηλαδή, ξεσπάει ένας πόλεμος, ακόμα και τότε με την Ουκρανία, εγώ θα πάω εκεί. Ξέσπασε με την Ουκρανία ο πόλεμος, το που μπήκαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, την ίδια μέρα είχαμε ακρίβεια, είχαμε αυξήσεις, εκτείναξη τιμών. Και λέω, βρε παιδί μου, αφού υπάρχει απόθεμα προϊόντων, πώς γίνεται να εκτινάσετε η τιμή από εδώ εκεί κάτω, δηλαδή μέσα σε μια μέρα? Και πώς γίνεται να συμβαίνει αυτό μόνο στην Ελλάδα, να μην συμβαίνει για παράδειγμα στην Ιταλία, στην Γερμανία, στην Ολλανδία? Στη Γερμανία ίδια προϊόντα στα ίδια ράφια των σούπερ μάρκετ, στη Γερμανία είναι φθηνότερα από ότι στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν?
1: Πρώτον, αυτό συνιστά συνθήκη κερδοσκοπίας. Δηλαδή, όταν αυτομάτως γίνεται ένα συμβάν στο εξωτερικό, σπέβδουν τα ολιγοπόλια, τα καρτέλ και οι επιτίδιοι γενικότερα, εκμεταλλευόμενοι αυτές τις συνθήκες και την αναμπομπούλα, μέσω της εσχροκέρδειας να αυξάνουν άμεσα τις τιμές, έστω και στα παλιά αποθέματα που είχαν αγοράσει με φθηνότερες τιμές. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Δείχνει το ερώτημα τέταρτο που θα θέσω εγώ τώρα. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπίστωσε, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της νομισματικής πολιτικής, ότι το τελευταίο κύμα πληθωρισμού, το πρώτο εξάμηνο του 26, οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων. Άρα, εδώ οι επιχειρήσεις αύξησαν τα περιθώρια κέρδους από μόνες τους. Άρα το πρόβλημα λοιπόν που προσπαθεί να επιλύσει η κυβέρνηση με τις συναντήσεις που κάνει, τις λεγόμενες συμφωνίες κυρίων, δεν αντιμετωπίζεται. Χρειάζονται αποτελεσματικοί έλεγχοι, οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι. Είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ ελάχιστοι.
0: Μήπως γιατί το κράτος, κύριε Παπά, κλείνει το μάτι επί της ουσίας στους κερδοσκόπους, στους νταβατζίδες?
1: Συζητάμε λοιπόν, κύριε Ροδίτη, ότι χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση απέναντι στην εσχροκέρδεια. Οι πολίτες δεν θέλουν ακριβότερες δικαιολογίες και συναντήσεις εντυπωσιασμού. Θέλουν φθηνότερο καλάθι στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το να επαφιόμαστε στον εθελοντισμό της αγοράς και να συζητάμε, να παρακαλάμε τα σούπερ μάρκετ και να ευχόμαστε και να προσδοκάμε ότι θα πέσουν οι τιμές, αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Η ακρίβεια, κύριε Ροδίτη, δεν πέφτει με έρχες. Ξέρετε πόσος ήταν ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ το 2024 με βάση δημοσιευμένα στοιχεία ισολογισμών? 15,15 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Τι
1: και εδώ φτάνει η κυβέρνηση να παρακαλάει να ρίξουν τις τιμές. Όταν λοιπόν επαφίεται στον εθελοντισμό της αγοράς, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, όπως πολύ εύστοχα περιγράψατε εσείς, είναι πιο κάτω και από τη Βουλγαρία. Είναι 32% κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλική στέρηση στην ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών, στους νέους δηλαδή, είναι στο 5,8 στην Ευρώπη, στην Ελλάδα είναι 14,7. Η αξία στα τρόφιμα είναι συν 32% από το 20 μέχρι το 24. Άρα, τι λέμε εδώ πέρα? Έχουμε προτείνει εμείς ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχουμε πει σε 100 από το 20 μέχρι το 24. Άρα, τι λέμε εδώ πέρα? Έχουμε προτείνει εμείς ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Ανακοίνωσε πάγωμα τιμών σε 2.000 προϊόντα και μείωση αυτόν το Σεπτέμβριο. Τέταρτο ερώτημα. Γιατί το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα?
1: Έλατε. Αυτό δεν το κατάλαβα ούτε εγώ. Και εγώ αυτό αναρωτήθηκα μόλις το διάβασα.
0: Θέτω κάποια ερωτήματα προς απάντηση. Όχι προς εσάς. Δημόσιες.
1: Ναι. Προβληματισμούς, ναι. Εύλογες απορίες.
0: Και ως τομέας οικονομικών αυτά συζητάμε και αυτά τα ερωτήματα θέτουμε, αλλά και ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πώς θα γίνει αυτό στα τρόφιμα συγκεκριμένα? Ξέρετε κάτι, οι αγρότες το δηλώνουν και λένε: καλλιεργήσαμε φέτος, κύριοι, με διπλάσιο κόστος παραγωγής σε σχέση με πέρυσι. Τα λιπάσματα είχαν αύξηση από 30 ως 70%. Είναι το κόστος παραγωγής, είναι αυτό που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, μάλλον τον παραγωγό, για να πουλήσει, να αναγκαστεί να πουλήσει πιο ακριβά. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα στηρίξει την αύξηση με 15%, κάτι που μέχρι σήμερα δεν το έκανε. Το πετρέλαιο είχε φτάσει στα 2,3 ευρώ το λίτρο, μάλιστα. Οι μειώσεις που υποσχέθηκε η κυβέρνηση στην κάνουλα υλοποιήθηκαν? Όχι. Οι αστείες επιστροφές φόρου που αφορά μόνο ένα μικρό ποσοστό παραγωγών έγιναν? Δεν έγιναν. Άρα λοιπόν συζητάμε τώρα, όταν για παράδειγμα και από την τοπική μας οικονομία, από την αγροτική οικονομία, το εγωπρόβειο γάλα αυτό το μήνα έχει πάρει αύξηση 5 λεπτά το κιλό. Και σύμφωνα με την αγορά θα αυξηθεί και άλλο σε σχέση με πέρυσι λόγω ζωονόσων. Άρα έχουμε μείωση της ποσότητας γάλακτος και ταυτόχρονα η εξαγωγή της φέτος αυξάνεται. Τώρα, το ερώτημα. Ποιος θα απορροφήσει τις αυξήσεις όταν οι αγρότες θα έρθει η ώρα να μαζέψουν, να γίνει η ώρα της συγκομιδής των προϊόντων, τα οποία παράχθηκαν με διπλάσιο κόστος παραγωγής, να το πληρώσει αυτές τις αυξήσεις οι μεσάζοντες? Δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Λειτουργούν στα πλαίσια.
1: Λοιπόν, το ερώτημά μου, η απορία η δικιά μου, ξέρετε ποια είναι? Σε πολιτικό επίπεδο. Και κακός είναι ερώτημα, αλλά έτσι όπως εδώ που φτάσαμε, αναγκαστικά όλοι το σκέφτονται. Είναι δυνατόν όταν έχεις αφήσει να έχουν ανδρωθεί, να έχουν αναπτυχθεί τέτοια κυκλώματα, θα τα πω εγώ, κερδοσκοπίας, όταν έχεις αφήσει δηλαδή στην κοινωνία να λειτουργούν με τη λογική του μαυραγωρητισμού διάφοροι τύποι, είναι δυνατόν να έρθεις και να τους χτυπήσεις, να τους εμποδίσεις? Δηλαδή έχει αναπτυχθεί ένας μηχανισμός και έχει αναπτυχθεί και μια κουλτούρα, θα την πω εγώ, στην οποία έχουμε συνηθίσει να ζούμε. Πόσο εύκολο είναι να χτυπηθεί κάτι τέτοιο?
0: Σίγουρα δεν θα πρέπει να τους παρακαλάς.
1: Σαφώς.
0: Γιατί με τα παρακάλια και με τις συμφωνίες κυρίων σε αυτό το επίπεδο, δεν νομίζω ότι θα επιληθεί το πρόβλημα. Εμείς ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχουμε προτείνει μια σειρά από μέτρα. Γιατί δεν είναι μόνο να κρίνουμε και να διαπιστώνουμε την κατάσταση που υπάρχει. Και έχουμε πει ότι θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα κάτι που έχει γίνει και στο εξωτερικό. Στοχευμένη μείωση ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα που επιβαρύνουν περισσότερο τα νοικοκυριά και παράλληλα θα εποπτεύουμε και θα ελέγχουμε για τη μετακύληση της μείωσης στη λιανική τιμή. Άρα να λειτουργούν λοιπόν οι ελεκτικοί μηχανισμοί και να υπάρχουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγορά. Δεύτερον, να περιορίσουμε τα περιθώρια κέρδους σε κρίσιμες κατηγορίες προϊόντων όπου υπάρχουν αδικαιολόγητες αυξήσεις. Τρίτον, να ενισχύσουμε τη διαφάνεια των τιμών. Όχι απλά να βλέπουμε να φτιάχνουν ψηφιακά εργαλεία όπως το e-καταναλωτής και το πόσο κάνει που να έχει συγκρίσεις. Το θέμα είναι γιατί φτάσανε εκεί οι τιμές. Και ξέρετε, αν δείτε και κοιτάξετε ένα προϊόν μέσα, θα δείτε ότι και τα 3, 4, 5 μεγάλα συστημικά σούπερ μάρκετ έχουν την ίδια τιμή. Δεν είναι συμφωνία κυρίων μεταξύ τους αυτή?
1: Ναι.
0: Να εφαρμοστούν με αυστηρότητα οι κανόνες κατά των αθέμητων πρακτικών. Καθυστερημένες πληρωμές παραγωγών, προμηθευτών, τήρηση για την νομοθεσία για 60 μέρες στο περιθώριο πληρωμής, καταναλωτικές επιστροφές. Είναι τεχνικά ζητήματα αυτά, τα οποία έχουμε πει ότι άμεσα μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα, παράλληλα με τη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων και επιπρόσθετα να χτίσουμε για το μέλλον.
1: Δεν μου λέτε, και θα ζητήσω τώρα τη δική σας εκτίμηση κατά προσέγγιση. Σενάριο εργασίας τώρα κάνουμε. Επειδή δεν βλέπω να γίνονται εκλογές προώρες, άρα θα φάμε και όλο το υπόλοιπο κομμάτι του χρόνου, του έτους. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη, πληροφόρηση τέλος πάντων. Αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση στο τέλος του χρόνου, τι ταμείο θα κάνει η ελληνική κοινωνία όσον αφορά τα οικονομικά, όσον αφορά

0: το Δημοτικού Νοικοκυριού. Σε τι κατάσταση θα είμαστε, προβλέπετε εσείς, εκτιμάτε εσείς που είστε ένας άνθρωπος της αγοράς και της οικονομίας?
1: Ξέρετε κάτι, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχουμε μια καλή δημοσιονομική κατάσταση. Είναι σαν ένα πλοίο, σαν ένα πλοίο που είναι στον ωκεανό. Έχει τις αναταράξεις από τα κύματα, αντέχει πηγαίνοντας ελαφρώς δεξιά και αριστερά, και οι επιβάτες μέσα ταρακουνούνται από τις αναταράξεις και από τους κυματισμούς, γιατί δεν έχουν λάβει μέτρα προστασίας, δεν τους έχουν δώσει ζώνες να χωρούν, δεν τους έχουν δώσει σωσίδια, δεν τους έχουν δώσει τα απαραίτητα υλικά για να μπορούν, τα απαραίτητα εφόδια για να μπορούν
0: να ανταπεξέλθουν, να αντέξουν. Ναι.
1: Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Αλήθεια είναι. Και θα σας πω γιατί. Γιατί το 2018 παρεδόθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πλεώνασμα, πρωτογενές πλεώνασμα 2,1%. Πρωτογενές πλεώνασμα 2,3%. Πρωτογενές πλεώνασμα 2,1% υπάρχει και τώρα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι διατηρήθηκε. Δεν υπήρχε ανάπτυξη περαιτέρω. Απλά δεν το χειροτέρευσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην επτάετία. Το ζήτημα είναι ότι τα πλεονάσματα αυτά που βγάζει η κυβέρνηση είναι αυτοσκοπός? Όχι, δεν είναι αυτοσκοπός. Καλό είναι να υπάρχουν τα πλεονάσματα, τα βασικά αυτά που προβλέπει το μεσοπρόθεσμο, το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ωστόσο, το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι? Είναι η αναδιανομή, η δικαιοσύνη και η αλλαγή του μείγματος πολιτικής. Δηλαδή, τι λέμε? Λέμε ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. 70 δις πέσανε, άλλαξε? Δεν άλλαξε. Πρέπει να αλλάξει η φορολογική δικαιοσύνη, να μετατοπιστεί το φορολογικό βάρος από την εμισθωτή εργασία προς τα υψηλά εισοδήματα και τα μεγάλα κέρδη. Σας είπα 15,15 δισεκατομμύρια τζίρο το 2024 στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Οι τράπεζες. Ξέρετε πόσα κέρδη έχουν οι τράπεζες και διανέμουν μερίσματα και χρησιμοποιούν τον αναβαλλόμενο φόρο για να μην πληρώνουν φόρο και να καλύπτουν παρελθοντικές ζημίες? Τη στιγμή που έχουν μεταβιβάσει τα
0: κόμματα
1: στις services. Είναι πάρα πολλά, είναι δισεκατομμύρια τα κέρδη των τραπεζών. Δεν έχω εύκαιρο το νούμερο να σας το πω αυτή τη στιγμή.
0: Σιγά μην το είχαμε, απλά γι' αυτό ρώτησα. Λέω, θα το έχουμε, σιγά μην μας το δίνουν.
1: Το δίλημα, κύριε Ροδίτη, επιτρέψτε μου, δεν είναι να βγαίνουν τα νούμερα. Το δίλημα είναι ποιος θα πληρώνει και ποιος ωφελείται. Γιατί ζούμε στην κοινωνία των λίγων. Το 1% έχει το 30% του πλούτου.
0: Και το θέμα είναι να φτάσει το καράβι στο λιμάνι που πηγαίνει, αλλά με επιβάτες σόους και αυλαβείς. Μιας και επικαλούμε τώρα το παράδειγμα, έτσι, το μεταφορικό που είπατε εσείς προηγουμένως με το καράβι στον ωκεανό. Να φτάσει το καράβι, αλλά με επιβάτες σόους και αυλαβείς. Όχι επιβάτες που να έχουν πηδήξει στη θάλασσα, γιατί δεν αντέχουν άλλο. Σας ευχαριστώ.
1: Κοινωνική δικαιοσύνη για τους πολλούς. Και να κοιτάξουμε τους πολλούς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.

Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μετά τις διαφημίσεις. Η Αγγελική Καρθαράκου είναι εδώ, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ακούτε Αντένα Radio Πάτρας 105,3, Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Αχιλλέας Ροδίτης στο μικρόφωνο. Πάντα μαζί μας στο Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράδοσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 5.

Είχαμε άλλη μια περίπτωση ενός βρέφους 10 μηνών μόλις που μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών με κατάγματα. Η μητέρα είπε ότι της έπεσε το παιδί από τα χέρια. Βρέφος 10 μηνών, επαναλαμβάνω. Ακολουθείται η τυπική διαδικασία, το πρωτόκολλο που έχει διαμορφωθεί για να διερευνηθεί αυτή η ιστορία και αυτή η ιστορία, η δεύτερη κατά σειρά μέσα σε λίγες μέρες. Στην προηγούμενη περίπτωση θυμίζω ότι είχαν προχωρήσει οι αρχές και στη σύλληψη της γυναίκας, τελικά δεν επιβεβαιώθηκε από τον ιατροδικαστή καμία ευθύνη της μητέρας για το κάταγμα στο πόδι και τις κακώσεις στο κεφάλι του βρέφους, και όντως είχαν σημειωθεί από πτώση, αποφάνθηκε ο ιατροδικαστής. Θα δούμε και σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση τι ακριβώς συνέβη. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή όμως όταν έχεις παιδί στην αγκαλιά. Πληθαίνουν τα περιστατικά και βεβαίως δεν βλέπω παντού εγκληματίες εγώ προσωπικά, αλλά βλέπω παντού απρόσεκτους και βλέπω και εμφανή έλλειψη υπευθυνότητας, γιατί όταν κρατάς ένα παιδί στα χέρια σου πρέπει να καταλάβεις, να συνειδητοποιήσεις τι ακριβώς κάνεις. Κρατάς ένα παιδί στα χέρια σου. Κρέμεται η ζωή του από τα δικά σου χέρια όταν μιλάμε για ένα βρέφος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είσαι πολύ υπεύθυνος και πολύ σοβαρός αυτό που κάνεις. Αλλιώς μην το κάνεις καθόλου. Και διαβάζω τώρα και ειλικρινά συμφωνώ απόλυτα με το άρθρο του μαιευτήρα χειρουργού γυναικολόγου του Νίκου Οικονομόπουλου του Πατρινού, πρώην βουλευτή, και μάλιστα συμπτωματικά προσπαθούσα να επικοινωνήσω μαζί του γιατί ήθελα να το ρωτήσω, δεν έχει καταστεί εφικτή επικοινωνία μας ακόμα, ήθελα να το ρωτήσω στον αέρα για το αν θα ασχοληθεί με τα πολιτικά και με το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά που όπως φαίνεται θα γίνει πολύ σύντομα. Και ο κ. Οικονομόπουλος υπήρξε βουλευτής με το κόμμα του Σαμαρά, το πρώτο κόμμα, την Πολιτική Άνοιξη, θυμίζω, εν έτη 1993, αν δεν κάνω λάθος τότε ήταν, που ήταν οι εκλογές. Και τέλος πάντων δεν έχει γίνει εφικτό να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Οικονομόπουλο για να μιλήσουμε για τα πολιτικά. Θα γίνει αυτό κάποια στιγμή. Όμως τυχαίως διάβαζα ένα άρθρο του τώρα που είναι δημοσιευμένο με τίτλο «Από τη χαρά στην τραγωδία». Και μέσα γράφει ο κύριος Οικονομόπουλος ότι δύο ακόμα νέες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά από επέμβαση και προγραμματισμένη κεσαρική τομή. Πριν από οτιδήποτε άλλο, εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά τους και τα ειλικρινή συλληπιτήριά τους στις οικογένειες και τους ανθρώπους της. Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να στερείται τη μητέρα του, γράφει ο κ. Οικονομόπουλος, από την πρώτη κιόλας μέρα της ζωής του. Και ως άνθρωπος που υπηρετώ επί δεκαετίες στη μαιευτική με χιλιάδες τοκετούς και χειρουργικές επεμβάσεις, αισθάνομαι την ηθική υποχρέωση και έχω το δικαίωμα να μιλήσω, όχι για να αποδώσω ευθύνες πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες, αλλά για να επισημάνω ότι κάθε τέτοιο περιστατικό πρέπει να διερευνάται με απόλυτη διαφάνεια, με επιστημονική σοβαρότητα και χωρίς καμιά διάθεση συγκάλυψης. Και απευθύνεται ο ίδιος με την επιστολή του αυτή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, λέγοντας και στις διοικήσεις των νοσοκομείων και στους επαγγελματίες υγείας, αλλά και στην κοινωνία την ίδια, λέγοντας ότι η ασφάλεια των ασθενών πρέπει να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα. Η διαφάνεια, λέει, η λογοδοσία και η συνεχής αξιολόγηση δεν στρέφονται εναντίον των γιατρών και των νοσηλευτών. Αντιθέτως, προστατεύουν τόσο τους ασθενείς όσο και τους χιλιάδες άξιους επαγγελματίες που καθημερινά προσφέρουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Κύριε Υπουργέ, λέει ο κ. Οικονομόπουλος, είναι καιρός να εφαρμοστούν στην πράξη οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια και τον ουσιαστικό έλεγχο στις μονάδες υγείας.
με πρώτο απ' όλα την κατάργηση του περίκλειστου. Έχει ψηφιστεί άλλωστε. Μόνο έτσι θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα υγείας. Και στις νέες γυναίκες, στις μέλουσες μητέρες και τις οικογένειές τους, θέλω να πω να ενημερώνεστε και να αξιολογείτε που απευθύνεστε. Γιατί κάθε απώλεια ανθρώπινης ζωής είναι μια τραγωδία. Αυτά λέει μεταξύ άλλων ο κύριος Οικονομόπουλος, ο μευτήρας γυναικολόγος και πρώην βουλευτής Αχαΐας. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έτσι σοβαρό το μήνυμά του. Πρέπει να αξιολογηθεί, πρέπει να διαβαστεί, να γίνει γνωστό, να προβληματίσει. Και βέβαια θα έχουμε τις επόμενες μέρες την ευκαιρία, εφόσον μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, να τον έχουμε εδώ στον αέρα του Αντένα Ρέντιο Πάτρας και να μιλήσουμε για αυτό το συμβάν και για την ανάγκη να υπάρχουν έλεγχοι και συνεχείς αξιολογήσεις γιατρών, όπως λέει ο ίδιος, και για τα πολιτικά βέβαια, γιατί όχι.

Και μένουμε στο θέμα της δημόσιας υγείας, γιατί είχαμε και μια κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας που κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανδρέας ο Παναγιωτόπουλος, ο γιατρός, αναδεικνύοντας ένα άλλο πολύ μεγάλο σοβαρό ζήτημα που αφορά στις καθυστερήσεις στην πρόσβαση ογκολογικών ασθενών σε ακτινοθεραπεία στα δημόσια νοσοκομεία της Πάτρας. Σύμφωνα με πρόσφατες καταγγελίες, λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος, ασθενείς με καρκίνο, για την οποία είχε κριθεί ιατρικά απαραίτητη άμεση έναρξη ακτινοθεραπείας, ενημερώθηκε ότι το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού σε δημόσια δομή της Πάτρας μετατίθεται για μετά από αρκετούς μήνες. Και από την άλλη, η διοίκηση του νοσοκομείου απέδωσε την αδυναμία άμεσης εξυπηρέτησης όχι στην έλλειψη μηχανημάτων εξοπλισμού, αλλά στην υποστελέχωση κρίσιμων ειδικοτήτων. Βέβαια, ο ογκολογικός ξενώνας στην Πάτρα, στο Πανεπιστημιακό του Ρίου, είναι χωρίς γιατρούς εδώ και τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια. Προσπαθούν και το Υπουργείο και η έκτη υγειονομική περιφέρεια και το αρμόδιο τμήμα, η αρμόδια αντιπεριφέρεια υγείας, προσπαθούν να πείσουν γιατρούς ειδικευμένους να στελεχώσουν το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου του Ρίου, αλλά κανείς δεν πάει. Ποιος να έρθει αντιμέτωπος με τέτοιες εξαντλητικές συνθήκες εργασίας σε ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί ασθενείς από ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και το ογκολογικό τμήμα έχει μόλις 4 γιατρούς όλους και όλους. Είχε 6, ο ένας νόσησε από καρκίνο και ο δεύτερος που ήταν γυναίκα παραιτήθηκε και έφυγε. Έμειναν 4 γιατροί. Πού να αντέξουν όλο τον όγκο των χιλιάδων ασθενών καρκινοπαθών από όλη τη Δυτική Ελλάδα. Και έτσι έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά σαν αυτό που επικαλείται ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος μιλά για μία ασθενή με καρκίνο που της είπαν ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει ακτινοθεραπείες, αλλά της λένε από το νοσοκομείο το πρώτο ραντεβού είναι μετά από 8-9 μήνες. Αυτό όμως είναι ένα παράδειγμα. Δεν είναι η μόνη περίπτωση. Όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς από όλη τη Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Κατά τα άλλα όμως, περιχαρείς άπαντες, κόβουν κορδέλες όταν έρχεται ο Άδωνης εδώ, πάνε, τον χαιρετάνε, τον φιλάνε, τον σφιχταγκαλιάζουν, μια χαρά όλα, σαν να υπάρχουν όλα και να λειτουργούν όλα στο τέλειο, στο άψογο, ενώ λειτουργούν όλα στον αυτόματο πιλότο. Προσφάτως δεν ήρθε ο κύριος Άδωνης ο Γεωργιάδης, δεν πήγε εκεί στα εγκαίνια της της Viamax, δεν της Vianex, συγγνώμη, της Viamax, μακάρι να είχαμε και εδώ της Vianex. Δεν πήγε μετά στο Καραμανδάνιο που τον υποδέχτηκα με τα βαΐων και κλάδων, και εκεί η διοικήτρια του Καραμανδανίου, η κυρία Ριγοπούλου, πρώην υποψήφια βουλευτής 2-3 φορές με τη Νέα Δημοκρατία, τον υποδέχτηκε πανηγυρικά, τι ωραία, τι καλά και καλώς ήρθατε υπουργέ μου και διάφορα άλλα τέτοια, και εργαζόμενοι και συνδικαλιστές πήγαν εκεί, έτρεξαν να προϋπαντήσουν, να σφιχταγκαλιάσουν τον Υπουργό Υγείας την ώρα που στο ίδιο νοσοκομείο, στο Καραμαδάνιο νοσοκομείο παιδών, δεν είχαν ακτινολόγο, και την ίδια ημέρα, το βράδυ της ίδιας μέρας, μετά την επίσκεψη του Υπουργού, ανακοινώθηκε επώνυμα και επίσημα ότι τίθεται σε αναστολή το ακτινολογικό του Καραμαδανίου, γιατί δεν έχουν ακτινολόγο. Αλλά το πρωί της ίδιας μέρας που δεν είχαν ακτινολόγο και δεν μπορούσε να λειτουργήσει το ακτινολογικό, τον υποδέχονταν σαν τον Ιησού στη Ναζαρέτ. Μην τυχόν και έρθει ο υπουργός και του πούμε κανένα παράπονο, κανένα αίτημα, του μιλήσουμε για καμιά έλλειψη
και μας κακοχαρακτηρίσει και γίνουμε κακά παιδιά. Όχι. Δημόσιες σχέσεις είναι όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

κρίμα. Ήρθε και αυτή η είδηση. Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης στα 75 του χρόνια. Τι κρίμα. Είχα πριν από ένα χρόνο περίπου, είχα την ευκαιρία να κάνουμε αρκετές συνεντεύξεις και μάλιστα τις είχαμε ανεβάσει και στο YouTube με τον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έκανε τη δική του πορεία, έγραψε τη δική του ιστορία, ακολούθησε μια δική του μοναχική πορεία στην πολιτική, για την οποία στυλιτεύθηκε, κρίθηκε, κατακρίθηκε, επιβραβεύτηκε. Τέλος πάντων, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Σημασία έχει ότι έκανε μια δική του πορεία, έγραψε μια δική του ιστορία ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος μας αποχαιρέτησε σε ηλικία 75 ετών. Την ανακοίνωση του θανάτου την έκανε ο γιος του. Δεν περίμενα ποτέ, λέει, ότι αυτή τη στιγμή, ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, μόλις στα 75 σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε με το παραδείγμά του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας σου, ο πατέρας μου. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Μην ξεχνάτε, αν έχετε λίγο χρόνο, εκμεταλλευτείτε τον απόψε, από το απόγευμα νωρίς μέχρι την ώρα που δει ο ήλιος ή και μετά. Πάλι μαγευτικά είναι τα ψηλαλόνια και ειδικά το σημείο όπου βρίσκεται το Σούσι Μπαρ εντ Λουσάγια, στα ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία. Μην μπερδευτείτε, εκεί θα απολαύσετε το αυθεντικό σούσι και πολλές ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
6: Α, το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλό μήνα. Είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου σήμερα, με τα αναπάντητα ερωτήματα της εγκληματικής κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δίνει χρυσό στους Έλληνες στην απεσιοδοξία. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ερευνά κλιμάκιο ειδικών. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες υπό ανέγερση οικοδομή σε όμορο οικόπεδο. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Ελεύθεροι αφέθησαν μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας οι 5 συλληφθέντες. Ένικοι καταγγέλνουν ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση εδώ και μέρες. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλυφθούν άμεσες ανάγκες εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων.
0: Ανίποτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. 2 νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Ωραιοκάστρου. Ένας 65χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος σε πευκόφητη περιοχή. Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός. Τα στοιχεία παραπέμπουν στον 12χρονο γιο του. Τι δηλώνει στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Τόλας.
1: Τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μία 70χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας του κόμματος την επίθεση. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
0: Στο 3,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο από 4,9% που ήταν το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Παραμένει ωστόσο υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2,8%. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Σταματά εντωμεταξύ από σήμερα η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Real FM. Τόνισε ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αντιθέτως ανακοινώθηκαν εκπτώσεις στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους 2 πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
1: Παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση. Στον πυρήνα των αλλαγών, η μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, η κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και η δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 το κόμμα του είχε επιτύχει είσοδο στη Βουλή.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Είχε ταυτιστεί με το ρόλο του θρυλικού Ταμτάκου τη δεκαετία του 80.
0: Στα αθλητικά, πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Με 3-0 η Γαλλία κέρδισε τη Σουηδία, η Νορβηγία απέκλεισε 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού και το Μεξικό νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία, Παραγουάη, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, με Αγγλία η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.
1: Τον Νοβάκ Τζόκοβιτς αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκριση στους 32 του Wimbledon. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30 το απόγευμα. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά προκριθήκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Στάουσον από τη Δανία.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Άνεμοι βορείως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν καταιγίδες αύριο το μεσημέρι.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας πει τώρα σε ποιους δρόμους του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τα περισσότερα προβλήματα.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω σύγκρουσης μεταξύ φορτηγού και γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο, μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη σε Ρέντι και Ρούφ. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη, στο ύψος του στρατιωτικού νοσοκομείου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσκάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας σε όλα τα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρευσε σαν χάντινος πύργος στην οδό Αλκμίνης 22 στα κάτω Πετράλωνα. Οι ειδικοί αναμένεται να συντάξουν πόρισμα για το εάν υπάρχει κίνδυνος και για άλλα κτίρια, καθώς λόγω της νεοανεγυρώμενης οικοδομής έχει σημειωθεί υποχώρηση του εδάφους. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν. Και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε, φέρεται να είχε πει μηχανικός που επέβλεπε τις εργασίες κατασκευής. Από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα. Και τα αναπάντητα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Οι αρχές συνέλαβαν 5 άτομα που βρισκόταν στην οικοδομή, τα οποία με εισαγγελική εντολή αφέθηκαν ελεύθερα έως την ολοκλήρωση της έρευνας, ενώ για την υπόθεση έχει διαταχθεί και εισαγγελική έρευνα. Μιλάμε για το χρονικό μιας προαναγγελθήσας κατάρρευσης Θεοδός Ιπάνου. Υπήρχαν ρογμές και η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση τα τελευταία 24 ώρα, όπως μας λένε όλες οι μαρτυρίες.
4: Ναι, φαίνεται ότι ήταν με προδιαγεγραμμένο και μάλιστα με μαθηματική ακρίβεια. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιώντας και εκλεπτισμένο χιούμορ μία μηχανικός έλεγε σε ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην πολυκατοικία που κατέρευσε, εντάξει, όπως είπε και ο Ασέλμου, και ο πύργος της πίζας γέρνει, αλλά τόσα χρόνια όπως βλέπετε είναι όρθιος. 5 λεπτά μετά βεβαίως ο πύργος της πίζας στα Πετράλωνα, για να δώσουμε και αυτό το χαρακτήρα. Η πολυκατοικία έχει πέσει όμως. Και επειδή αυτός ο πύργος της πίζας ήταν κατοικημένος, άνθρωποι βρεθήκαν ξαφνικά η περιουσία τους να είναι μόνο τα ενδύματα που φορούσαν εκείνη τη στιγμή και τίποτα παραπάνω. Γιατί μεγάλη τραγωδία. Αυτό είναι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα. Μέσα σε 5-10 λεπτά το πολύ, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σπίτι. Και δεν είναι ότι δεν έχουν σπίτι. Δεν προλάβαν να πάρουν και τα υπάρχοντά τους. Να πάρουν επιπλέον ρούχα. Να πάρουν οικονομίες ή χρήματα που μπορεί να είχαν. Με λίγα λόγια δεν τους έμεινε τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν διατάξει και εισαγγελική έρευνα αλλά και προκαταρκτική έρευνα για να δούνε το τι έχει γίνει. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται όταν γίνονται εργασίες νεοαναγυρώμενης οικοδομής σε περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί τα περισσότερα κτίρια στο κέντρο των Αθηνών και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, πολλά από αυτά χρονολογούν από τα τέλη της δεκαετίας του 60, ολόκληρη τη δεκαετία του 70, και ολόκληρη τη δεκαετία του 80, εκεί που είχαμε το λεγόμενο οικοδομικό boom με τις αντιπαροχές που ξεκινάει ουσιαστικά από το 73 και έπειτα. 1973
0: η έκρηξη οικοδομικής δραστηριότητας. Ναι.
4: Βεβαίως, έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας. 1973 η κατασκευή. Και επειδή ήθελα και εγώ ως ρεπόρτερ να δω τι γίνεται, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μίλησα, θεωρώ, με έναν από τους κορυφαίους μηχανικούς στην χώρα με πολύ βαριές κατασκευές στο βιογραφικό του και κατασκευές που καθημερινά τις χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χτίζει και συνεχώς το κέντρο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται. Τι έμαθα λοιπόν από την κουβέντα που είχαν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ότι κτίρια στο κέντρο, κατασκευή τέλη 60, 70, ακόμα και το 80.
0: Έχουμε θεοδώσει αναλυτικό ρεπορτάζ για τα κτίσματα που υπάρχουν στο λεκανοπέδιο αμέσως μετά την υπόθεση της κατάρρευσης. Είναι μια έρευνα του Real FM. Να εστιάσουμε τώρα στο συγκεκριμένο. Ξέρουμε σε τι οφείλεται η πτώση της πολυκατοικίας.
4: Αυτό ήθελα να πω, ότι κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί την δεκαετία του 70 δεν είχαν υπόγειο. Είχαν τα λεγόμενα πατάρια όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο. Κατά συνέπεια, τα θεμέλια είναι από 1,5 έως 2 μέτρα. Η καινούργια πολυκατοικία η οποία φτιάχνονταν και θα είχε αποθήκες, άρα υπόγειο, αλλά και γκαράζ, τα θεμέλια έπρεπε να πάνε στα 4 μέτρα. Εκεί εντοπίζονται. Εκεί θέλουν να δουν οι ερευνητές και οι πραγματογνώμονες το τι έχει γίνει. Διότι φαίνεται ότι εκεί που έσκαψαν έχουν περάσει βεβαίως τα θεμέλια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, που όπως σας είπα προβλέπεται στο 1,5-2 μέτρα σύμφωνα με τον τότε κανονισμό. Πήραν μέτρα αντιστήριξης ως όφυλαν. Είχαν κάνει ίχνη λάτιση των διπλανών κτηρίων ως όφυλαν. Είχαν βάλει το απαραίτητο μπετό και κυρίως μπετό ταχείας πίξεως ως όφυλαν. Όλα αυτά θα απαντηθούν από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων αλλά και των ειδικών, το οποίο θα το παραδώσουν βέβαια στα χέρια της εισαγγελίας και από εκεί και έπειτα θα δούμε και την ποινική μεταχείριση που θα έχει. Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, ο μηχανικός, ο εργολάβος και οι δύο εργάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα
0: ανεγυρώμενη οικοδομή. Πολλά λοιπόν και αναπάντητα τα ερωτήματα που ευελπιστούμε ότι θα έρθουν στο φως από τα πορίσματα που θα συντάξουν οι ειδικοί. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος στη δημόσια τηλεόραση, ο Γιάννης Αρτοπιός.
5: Το επιχειρησιακό μας κέντρο δέχτηκε κλήση στις 13 και 7 πρώτα λεπτά και από εκείνη την ώρα και έπειτα ξεκίνησαν όλες οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Δημιουργήθηκε σε πρώτο χρόνο στοιχείο διοίκησης. Αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Επίσης, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών εις ό,τι αφορά την κατάρρευση κτηρίων ύστερα από σεισμό. Οι πληροφορίες που είχαμε σύμφωνα με τα δεδομένα ήταν για 4 άτομα αγνοούμενα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε στην πορεία του χρόνου ότι όλο αυτό τελικά δεν εξελίχθηκε σε κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο είχε ευτυχές τέλος. Παρατηρήσαμε ότι εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι οι αναφορές μας έλεγαν ότι ήταν εγκλωβισμένοι, 3 άντρες και μια γυναίκα, επικοινωνήσαμε μαζί τους, ήταν καλά στην υγεία τους. Θέλαμε ένα χώρο απομονωμένο, ούτως ώστε τα συνεργεία διάσωσης και έρευνας να κάνουν απερίσπαστη τη δουλειά τους. Μας βοήθησε πολύ η ελληνική αστυνομία. Προσήγαγε τα 5 άτομα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα προκειμένου να γίνει η εξακρίβωση και να δημιουργηθεί ο φάκελος δικογραφίας.
0: Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στον Αντένα.
6: Έγινε χαμό. Επειδή ξέρεις, όλο έγερνε και όλο έγερνε και όλο έγερνε, μόλις άφησα τον δόρυβο, λέω ότι δεν είναι να τον έπεσε. Μπορεί να έχει γίνει κάτι άλλο. Και με το που βγαίνω έξω, τρομερός είναι από κάποιο σκόνη. Απίστευτος είναι από σκόνη, απίστευτε σκόνη. Η σκέψη πολυκατοικία δεν φαίνεται καν ότι υπήρχε πολυκατοικία.
7: Και από τους μηχανικούς που μίλησα εγώ, αυτό υπόθηκε. Ότι είχαμε χτυπήσει όλα τα κουδούνια και είχε καταληφθεί η πολυκατοικία. Γιατί ήταν χτισμένη σε άμμο. Ξέρετε αυτό το υλικό, η αθηναϊκή άμμο που χτίζαρε παλιά, δεν είχε από κάτω τα λαθεμέρια. Και είχε πάρει μια κλίση 14 μήνες από ό,τι μας είχαν πει.
8: Το δίπλα το οικοπλή ήταν για πολυκατοικία. Είχαν κάνει κατεδάφιση. Ξέρω ότι τα παιδιά, νέα παιδιά, νέοι μηχανικοί και με άλλα έργα, είχαν κάνει κάποια αντιστήριξη. Νομίζω ότι το είχαν κοιτάξει. Είδα μια μπετονιέρα το πρωί να ρίχνει για να στηρίξει περισσότερο το κομμάτι. Και ήταν παλιά πολυκατοικία του 70 και δεν ξέρω και πώς είχε γίνει αυτή η πολυκατοικία. Αν ήταν με όλα τα νόμιμα, οι μηχανικοί, ποιοι ήταν.
1: Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα επανέφερε στη συζήτηση τα ερωτήματα για την παλαιότητα, την ποιότητα, την στατικότητα των κτηρίων στη χώρα μας, καθώς και για την άμεση ανάγκη να διενεργηθούν έλεγχοι. Οι πολιτικοί μηχανικοί τονίζουν ότι η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος στατικότητας είναι η κακή συντήρηση και οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση, Σοφία Γαλάνη, λένε την αλήθεια. Το 70% των κτηρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, το 50% πριν από το 1970.
9: Και αυτό το οποίο λέει Ελισάβετ δείχνουν τα στοιχεία της απογραφής των κτηρίων που έγινε το 2021 και τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Στην επικράτεια καταγράφηκαν 4 εκατομμύρια περίπου κτίρια, εκ των οποίων μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,39%. Αντιθέτως, πριν από το 1919, δηλαδή η περαιονόβια, είναι περίπου το 3,5%, υπερδιπλάσια από τα νεόδμητα. Πιο συγκεκριμένα, πριν το 1919 έχουν χτιστεί περισσότερες από 145.000 κατοικίες. Κατά την περίοδο 1919 έως 1945, 300.000 περίπου, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χτίστηκε την περίοδο 1971 έως και 1980. Το βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού σε αυτά τα κτίρια ήταν μπετόν σε ποσοστό 60,6%, μέταλλο σε ποσοστό 1,3%, άλλο υλικό σε ποσοστό 1,5% και ξύλο μόλις το 0,5%. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο δημόσια κτίρια και όχι τα ιδιωτικά, όπως πολυκατοικίες, διόροφα, μονοκατοικίες, κυρίως σε λόγο κόστους. Οι πολιτικοί μηχανικοί επιμένουν ότι το πρόβλημα είναι η κακή συντήρηση. Όπως εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Βασίλης Μπαρδάκης, το 70% των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και στην πλειονότητά τους αυτά τα κτίρια δεν έχουν υποστεί ποτέ κανέναν έλεγχο.
10: Ουσιαστικά έχουμε ένα 70% ας πούμε του κτηριακού αποθέματος να είναι μελετημένο και κατασκευασμένο με τους παλιούς κανονισμούς, άρα με τελείως διαφορετικές προδιαγραφές για σεισμό και για κατακόρυφες δράσεις και για ανθεκτικότητα σε διάρκεια, για διαβρώσεις κλπ. Και αυτό το ποσοστό είναι που πλησιάζει, έχει ξεπεράσει το προσδόκιμο, έτσι, αφού η διάρκεια σχεδιασμού στους κανονισμούς αυτούς ήταν γύρω στα 50 έτη. Άρα μια κατασκευή που έγινε ανέγερση έτσι το 70 έχει εξαντλήσει και το προσδόκιμο. Το σωστό το οποίο μας λείπει και σιγά σιγά αναπτύσσεται, όπως είπατε, πρώτα στα δημόσια έργα, έτσι, σαν το προσεισμικό που έγινε το πρωτοβάθμιο σε σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και ζωριστικούς σταθμούς ή σαν τα προγράμματα που τρέχουν για τις γέφυρες, είναι που αναπτύσσει μια κουλτούρα συντήρησης που δεν υπάρχει στα ιδιωτικά. Στα ιδιωτικά, δηλαδή στις κατοικίες και στα υπόλοιπα ιδιωτικά έργα, έχουμε αυτό το στοιχείο ότι έχουμε περάσει το προσδόκιμο. Δεν έχει ακολουθηθεί η διάταξη που λέει ότι κάθε 10 χρόνια αυτά πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται. Άρα τα έχουμε ασυντήρητα στην πλειονότητά τους. Και πέρα από το ότι είναι γυρασμένα, δεν τα έχουν συντηρήσει, έχουν αναπτύξει διάφορες φορές και βλάβες, έχουν αναπτύξει διαβρώσεις, ρηγματώσεις κλπ. Πρέπει τώρα να προλάβουμε, ας πούμε, έτσι, να προλάβουμε κάποιο ρίσκο ή κάποια ενδεχόμενη μερική κατάρρευση, μπορεί τίποτα χειρότερο. Για να το προλάβουμε, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της συντήρησης. Θα πρέπει αυτός που έχει τη διαχείριση του κτηρίου, αν μιλάμε, ας πούμε, για πολυκατοικία ο διαχειριστής ή αν είναι για μονοκατοικία ο ιδιοκτήτης, να καλέσει έτσι έναν πολιτικό μηχανικό που να κάνει επιθεώρηση του για να δει και τα θέματα του σκελετού, δηλαδή τυχόν ρογμές ή διαφορετικές καθυζήσεις ή τέτοιες εκδηλώσεις όπως και τα θέματα φθορών και διάβρωσης, να κάνει πρώτα ένα τέτοιο έλεγχο.
0: Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λιτή του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αρχικά εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα έξω από την οικία του και μία γυναίκα με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε μία ακόμη σωρός που φέρεται να ανήκει στο 12χρονο γιο του ζευγαριού. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει για την τραγωδία.
11: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μια ανίποτη τραγωδία βιώνει η κοινωνία στη Λιτή Θεσσαλονίκης του Δήμου Ρεοκάστρου. Στις 2.30 το μεσημέρι της Τρίτης ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων. Υπήρξε μεγάλη επιχείρηση προσβεστικής. Σταδιακά στην κατάσβεση συνέδραμαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα από αέρος, ενώ πάνω από 100 άνδρες και γυναίκες, ομάδες δασοκομάντο αλλά και εθελοντές μαζί με τους κατοίκους προσπάθησαν να δημιουργήσουν αναχώματα ώστε να μην πληγούν τα πρώτα σπίτια του χωριού, ενώ δύο φορές ήχησε και το 112. Δυστυχώς όμως, ακριβώς 3 ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, η πυροσβεστική ανακοίνωσε τον εντοπισμό της σωρού του 66χρονου συνταξιούχου δάσκαλου μέσα στο δάσος, καθώς και τον απεγκλωβισμό της γυναίκας του σε κοντινή περιοχή έξω από το σπίτι τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, υπήρξαν παρενέσεις προς τον 66χρονο να αφήσει το σπίτι του και να φύγει. Φέρεται ότι βγήκε από το σπίτι με σκοπό να λύσει τα σκυλιά που ήταν δεμένα, δεν γύρισε νωρίς, ενώ η σύντροφός του φέρεται να βγήκε από το σπίτι για να τον αναζητήσει. Η τραγωδία είχε όμως και συνέχεια, καθώς στις βραδινές ώρες βρέθηκε εντός της οικίας μία απαθρακωμένη σωρός που δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας που έμεινε μέσα στο σπίτι εγκλωβισμένο από τη φωτιά. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με εγκάβματα στα χέρια, τα πόδια και τον τράχυλο.
1: Και Και δεν είναι αυτή η μοναδική δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τα ξημερώματα σημειώθηκαν τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια με διαφορά λίγων λεπτών μεταξύ τους και με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα ήταν 5 άτομα να τραυματιστούν, ανάμεσά τους μία γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει σχετικά.
9: Συναγερμός σήμανε, Ελισάβετ, τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη από τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 18 τα ξημερώματα στην Πηλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι έξω από πολυκατοικία, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος. Στον πρώτο όροφο μένει μαζί με την οικογένειά του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές, δήλωσε ο κύριος Ιωακίμοβιτς μιλώντας στην ΕΡΤ.
12: Πρέπει να ήταν 4 και 4 με 4,5 όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Κατάλαβα ότι επρόκειτο για κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν γκαζάκι. Βγήκα στον μπαλκόνι γιατί εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Ήμασταν μαζί με τη σύζυγό μου και τα τρία παιδιά. Λίγο ανησύχησαν τόσο η σύζυγος όσο και μεγάλη κόρη. Τα άλλα δύο είναι μικρά 4 χρονών, οπότε δεν κατάλαβαν και πολλά πράγματα. Αλλά και η γειτονιά γενικότερα σηκώθηκε λίγο στο πόδι. Νομίζω ότι κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Θεωρώ βέβαια ότι η πολιτική διαφωνία και ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της δημοκρατίας μας. Αλλά οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, του εκφοβισμού δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
9: Λίγα λεπτά αργότερα, Ελισάβετ, στις 4 και 23 σημειώθηκε η δεύτερη επίθεση, αυτή τη φορά στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκε ράγισμα στον ιαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, χωρίς ευτυχώς και σε αυτή την επίθεση να αναφερθούν τραυματισμοί. Η τρίτη όμως και πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 35 τα ξημερώματα, βλέπουμε ότι έχουν διαφορά λίγων λεπτών οι τρεις επιθέσεις. Στην ανάληψη αυτή τη φορά Θεσσαλονίκης, οι δράστες άφησαν τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά και να επεκταθεί και σε παρακείμενα οχήματα. Το ένα από αυτά ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα, που είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα. Η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Η ίδια η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας υπέστη ελαφρά εγκάβματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όμως πήραν εξιτήριο νωρίτερα σήμερα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες ζημιές σε δύο δίκυκλα. Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε, δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες στην κρατική τηλεόραση.
13: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα. Και ήταν κάποιοι στις σκάλες, ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε. Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
14: Φωνές και δύο εκρήξεις. Όταν που βγαίνω στη βάρδα να δω, ήταν είχε αρπάξει φωτιά την πιλωτή, όπως βλέπετε.
15: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν οι εκρήξεις που προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Καλέσαμε το 199. Υπήρχε μια έτσι αποπνιτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κυγόταν. Κλείσαμε παράθυρα.
13: Είμαι σίγουρα σε πολύ σοκ. Νομίζαμε θα πεθάνουμε. Είχε μπει στο σπίτι του πολύ καπνό. Νομίζω ο σύζυγός του έχει τραυματιστεί. Φώναζε πάντα μου λέγε που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου. Αυτό μου λέγε.
1: Τώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών Κασιανή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να έχουν θέσει στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες της περιοχής.
9: Ελισάβετ, την έρευνα για τις διαδοχικές εκρήξεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδέονται μεταξύ τους τα περιστατικά, καθώς οι στόχοι φαίνεται να έχουν ένα κοινό παρονομαστή, την πολιτική τους ιδιότητα. Οι αρχές εκτιμούν πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Ένα από τα σενάρια, λοιπόν, που εξετάζονται είναι οι δράστες να κινήθηκαν με δίκυκλο και να πυροδότησαν τα καζάκια διαδοχικά.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, πάντως, ήταν απερίφραστη η καταδίκη των επιθέσεων τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Ελισάβετ καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την οργή του καθώς και τον αποτροπιασμό του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε, ενώ προανήγγειλε ότι θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί τόσο στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο πλευρό των τραυματιών. Η σκέψη όλων είναι με το Ζήση, το Σάβα, αλλά και πρωτίστως την Αφροδίτη, καθώς η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Κύριοι Χατζηδάκης, Πιερακάκης, Γεωργιάδης και Δένδιας. Αντιδράσεις είχαμε όμως και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τον αποτροπιασμό του για τις εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των οικογενειών τους εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών ζήτησε η ελληνική λύση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή.
2: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διευκρινήσεις για το επίδομα παιδιών εξέδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μετά τις αναφορές από αρκετούς γονείς πως τα χρήματα είτε ήταν λιγότερα είτε δεν πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέρει η ΑΔΕ Σύση Σταυροπιεράκου, δεν υπήρχε IBAN ή ο τραπεζικός λογαριασμός ήταν λάθος.
3: Υπήρξαν διάφορες αιτίες που δεν έλαβαν οι θεωρητικά δικαιούχοι την επιδότηση των 150 ευρώ. Να πούμε ότι η ΑΔΕ εντόπισε συνολικά 33.351 αφημί για τα οποία είτε δεν έχει γνωστοποιηθεί αριθμός λογαριασμού με τη μορφή IBAN, είτε ο δηλωμένος αριθμός είναι λανθασμένος. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους ότι να δηλώσουν ή να διορθώσουν το σχετικό.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν τα 150 ευρώ και για τα δύο παιδιά. Αυτό μπορεί να συνέβη είτε γιατί αναγνωρίστηκε μόνο ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή, είτε ακόμα και δύο παιδιά να αναγνωρίστηκαν, η ενίσχυση επιμερίστηκε 50% μεταξύ των δύο γονέων, ή για το δεύτερο παιδί θα ακολουθήσει συμπληρωματική καταβολή μέσα Αυγούστου, γιατί έχουμε πει ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25 ή το 2026 πρόκειται να γίνει μια νέα πληρωμή. Επίσης, κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν πληρώθηκαν καθόλου ενώ έχουν παιδί. Για αυτές τις περιπτώσεις η ΑΔΕ επισημαίνει ότι πρώτον δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν εμφανίζεται το εξαρτώμενο τέχνος η δήλωση ε1 που έχουν κάνει οι γονείς, δεν έχει δηλωθεί όπως είπαμε ο αριθμός IBAN, ενώ υπάρχουν και μια σειρά από λαθασμένα στοιχεία στις αναφορές για τα τέκνα. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν?
2: Ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα, εσύ τι πρέπει να κάνουν οι γονείς που θεωρούν ότι θα έπρεπε να λάβουν αυτή την ενίσχυση των 150 ευρώ.
3: Λοιπόν, όσοι δικαιούχοι δεν είδαν χρήματα στο λογαριασμό τους και εκτιμούν με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά ότι δικαιούνται την επιδότηση, πρέπει να ελέγξουν πρώτον αν έχει δηλωθεί σωστός IBAN στην ΑΔΕ. Από εκεί ξεκινάνε όλα, γιατί έχουμε δει σε δεκάδες περιπτώσεις που αφορούν ενισχύσεις ή επιδόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να αναζητά τους δικαιούχους ενώ δεν έχουν δηλώσει το IBAN. Επίσης, να κοιτάξουν αν τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα στη δήλωση, γιατί πολλές φορές οι γονείς ή ως μικρά παιδιά ξεχνούν να εμφανίσουν, αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια ή αν ανήκουν στη συμπληρωματική καταβολή που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο. Για παιδιά που έχουν γεννηθεί, επαναλαμβάνω, το 25 και για το 26, και ιδίως για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026, πρέπει να σπεύσουν οι γονείς να βγάλουν αριθμό, να εκδώσουν αριθμό φορολογικού μητρώου, γιατί είναι η βασική προϋπόθεση προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Επίσης, σε περίπτωση λάθους IBAN ή λοιπόν στοιχείων, να τα διορθώσουν, και εφόσον τα διορθώσουν θα ενταχθούν στην επόμενη πληρωμή χωρίς να χάσουν το δικαίωμα επί της επιδότησης.
1: Την τσέπη μας αφορούν και οι επόμενες ειδήσεις. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον πληθωρισμό στη χώρα μας, καθώς τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούνιο δείχνουν αποκλιμάκωση κατά μία μονάδα σε σχέση με τον Μάιο. Στο 3,9% κινείται ο δείκτης στην Ελλάδα. Ωστόσο, για έναν ακόμη μήνα είναι αρκετά πιο υψηλό σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι μαζί μας.
5: Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Ιούνιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat, καταγράφοντας μείωση από το

0: 4,9% το Μάιο, αλλά όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, Ελισάβετ, παρέμεινε σε υψηλά, σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που υποχώρησε ο πληθωρισμός εκεί στο 2,8% τον Ιούνιο από 3,2% το Μάιο. Να σου υπενθυμίσω ότι τον Ιανουάριο, σύμφωνα πάντα με την Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν στο 2,8%. Τον Ιανουάριο στο 2,9%, στο Φεβρουάριο στο 3,1%, στο Μάρτιο το 3,4% και τον Απρίλιο στο 4,6%. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε...
1: Να δούμε την εξέλιξη.
0: Ότι ακόμα και τώρα που είχαμε αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο 3,9%
1: είναι πολύ ψηλό.
0: Είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Η ενέργεια, όπως αναμενόταν, έχει τον υψηλό ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού τον Ιούνιο με 8,7%. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2%. Ενώ τα τρόφιμα, αλκοολούχα, ποτά, καπνικά είναι στο 1,6% ο πληθωρισμός. Να σου πω επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, Ελισάβετ. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Λιθουανία, 5,5%. Mm-hmm. Η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2% και η Κύπρος 5,4%.
1: Άρα έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πολύ σωστά, και χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν οι υπόλοιπες 15 χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη, όπως η Γερμανία 2,4%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία 3,1%, ακόμα και το Λουξεμβούργο, Ελισάβετ, που τα εισοδήματα των πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά των Ελλήνων, ο πληθωρισμός είναι στο 3,8%. Τώρα, θέλω να σου πω, πριν πάμε στα καύσιμα, ότι πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ για τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, πρόσεξε, Ελισάβετ, ανήλθε μόλις στο 0,39%. Ωστόσο, στις μεγαλύτερες αυξήσεις για τον Ιούνιο του 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 συγκαταλέγονται τα αλλαντικά με τήση ανατίμηση 4,8%, τα έτοιμα γεύματα 3,9% αύξηση σε ένα χρόνο, βρεφτικές και παιδικές τροφές 3,6%, γαλακτοκομικά και χυμή ψυγείου 3,59%, νερά αναψυκτικά χυμή 3,37%. Σας υπενθυμίζω ότι από σήμερα, 1η Ιουλίου, για όλο τον Ιούλιο και για όλο τον Αύγουστο, ισχύει η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας.
1: Δεν υπάρχει πια πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
0: Αφενός, δεν υπάρχει, πολύ σωστά, Ελισάβετ, δεν υπάρχει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, και επίσης δεν θα ακριβίνει καμία τιμή στα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο, και από το Σεπτέμβριο αναμένονται φυσικά.
1: Θα δούμε μειώσεις. Για να δούμε και τι μειώσεις λοιπόν θα δούμε τώρα. Επειδή είπες νωρίτερα ότι παίζει κομβικό ρόλο η ενέργεια και στα νούμερα που ακούσαμε από την Eurostat, από σήμερα σταματάει η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης αυτά τα 15 λεπτά ένα λίτρο. Και το ερώτημα τώρα όλων, Δημήτρη, είναι τι θα σημαίνει αυτό για την τσέπη μας. Θα περιμένουμε αναταράξεις τις επόμενες μέρες, θα δούμε τυχόν αυξήσεις.
0: Θα σου πω, Ελισάβετ, ουσιαστικά από σήμερα, ακριβότερα κατά 15 λεπτά, θα απολύεται το πετρέλαιο κίνησης, καθώς τελείωσε το μέτρο της κρατικής επιδότησης των 15 λεπτών στην Αγγλία. Αυτό που μας λένε εκπρόσωποι των πρατηριούχων είναι ότι καθολικά σε όλα τα βενζινάδικα, σε όλα τα πρατήρια καυσίμων, θα δούμε αυτή την αύξηση των 15 λεπτών την Παρασκευή, το Σάββατο. Έχει να κάνει ανάλογα με τα αποθέματα που έχει κάθε πρατήριο. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνηση είναι 1 ευρώ και 61 λεπτά. Άρα να περιμένουμε το πετρέλαιο κίνηση μεσοσταθμικά σε όλη την Ελλάδα πάνω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Τώρα, επίσης να σου πω ότι φυσικά στην επαρχία είναι πολύ μεγαλύτερες οι τιμές των καυσίμων, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη, όσο φυσικά και στο πετρέλαιο κίνηση. Το εμπορικό, να κλείσουμε με αυτό, Ελισάβετ, ότι το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιός προτρέπει την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα τουλάχιστον να κάνουν ένα μεγάλο βήμα που θα οδηγήσει στην πολυπόθητη αίσθηση, στην αντίληψη σούπερ μάρκετ και καταναλωτών, με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλη Κορκίδη, να λέει ότι πρώτον αυτό πρέπει να γίνει. Η πρώτη προτροπή αποτελεί κάλεσμα προς τους ομίλους τροφίμων του σούπερ μάρκετ να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή. Το δεύτερο που έχουν κάνουν αναφέρεται στην αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο νέους σταθερούς συντελεστές. Την τρίτη προτροπή του ΕΒΕΠ είναι και μία πρόκληση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει προς τις αλυσίδες τροφίμων, να συμμετέχουν στο θεσμό των θερινών εκτόσεων Ιουλίου και Αυγούστου. Ελισάβετα.
1: Έχει ανοίξει λοιπόν, Δημήτρη, όπως είπες, μια μεγάλη συζήτηση για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ με αφορμή την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους, αλλά και τη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς. Όπως μεγάλη είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει και για τις, τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως είπε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις, και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε δύο πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο, μέσο μαζικό, τα φεριμπότ και ακτοπλοεία, για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν την ηπειρωτική χώρα και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων. Ανάγκη είναι για τους Έλληνες, και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα δύο χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία, που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκπτώσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%. Και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση, τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
3: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
16: Η ΔΕΗ!
10: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
17: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

0: στους 97,8. λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερο απεσιόδοξοι και δυσαρεστημένοι από την ποιότητα ζωής τους είναι οι Έλληνες, όπως καταδεικνύει η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Το 59% των πολιτών στη χώρα μας δηλώνει πως η αβεβαιότητα είναι κυρίαρχο συνέστημα και ακολουθούν το άγχος με 50% και η απογοήτευση με 48%. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει αρνητική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις. Πληθωρισμός και κόστος ζωής μας δημιουργούν άγχος και απεσιοδοξία, Βαγγέλη Αρετέο, πιστοποιεί και η έρευνα.
1: Ακριβώς, Βασίλη, το νέο Ευρωβαρόμετρο καταγράφει και επιβεβαιώνει αυτά που ζει πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης, την έντονη ανησυχία για την οικονομία, με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής να αποτελούν το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό απεσιοδοξίας, όπως είπες και εσύ, και έχουμε πλέον και πολύ υψηλά ποσοστά όσον αφορά το πώς οι Έλληνες βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα έχουμε το 28% των Ελλήνων που διαφωνεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως παράγοντα σταθερότητας, έναντι μόλις 22% κατά μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, παραδόξως την ίδια στιγμή, το 63% θεωρεί ότι η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποφελής, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 74%. Οι Έλληνες επίσης θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σταθερότητα σε έναν ολοένα πιο αβέβαιο κόσμο κατά 71%. Σημειώνοντας εδώ, Βασίλη, μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το φθινόπωρο του 25. Και βέβαια τα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων είναι, όπως είπαμε, η οικονομία, το κόστος ζωής και η σταθερότητα και ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, για να δώσω και μια ευρύτερη εικόνα, το 39% των πολιτών σε μέσο όρο θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει σημαντικότερη προτεραιότητα στην ασφάλεια. Δεύτερη προτεραιότητα αναδεικνύει την ενεργειακή ανεξαρτησία, για την οποία το 35% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι είναι σημαντικό, και ακολουθούν η ανταγωνιστικότητα, η οικονομία και το κόστος ζωής. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να συνδέουν την Ένωση με την ειρήνη και τη συνεργασία. Και έτσι έχουμε μια εικόνα γενικότερη στην Ευρώπη, Βασίλη, όπου οι περισσότεροι πολίτες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι εποφελούνται από την Ένωση. Από την άλλη μεριά, αυξάνεται το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια η εγγύηση για σταθερότητα, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά αυτού του ευρωσκεπτικισμού, ενός ευρωσκεπτικισμού που, όπως χαρακτηρίζεται, δεν έχει να κάνει τόσο με ιδεολογία αλλά με πρακτική και με τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, όπως αποτυπώνεται για τους Έλληνες και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους από την έρευνα.
2: Τους βασικούς άξονες της επικείμενης μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας. Το νομοσχέδιο έχει στον πυρήνα του τη μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, την κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Τα έλεγες χθες, Αργυρό Μαυρούλη, και επιβεβαιώθηκες πλήρως.
3: Ναι, και το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός Ιουλίου και να πάρει το δρόμο για τη Βουλή, όπως είπε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, το Σεπτέμβρη προς ψήφιση. Στόχος λοιπόν του Υπουργείου, όπως είπε, είναι η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να αποκτήσουν συμπληρωματική συνταξιοδοτική κάλυψη. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, δηλαδή δημιουργούνται τα λεγόμενα ανοιχτά ΤΕΑ, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες επιχειρήσεις, επαγγελματικοί κλάδοι, επιστημονικοί φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή εργαζομένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα δεν έχουν αντίστοιχα ταμεία, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, που δεν είχαν καμία πρόσβαση στην επαγγελματική ασφάλιση μέχρι σήμερα. Παράλληλα, απλοποιούνται διαδικασίες λειτουργίας των ταμείων, καταργείται η υποχρέωση της προηγούμενης έγκρισης από την εποπτική αρχή κάθε φορά που εντάσσεται μια νέα επιχείρηση σε ένα ανοιχτό ΤΕΑ, μειώνοντας έτσι την γραφειοκρατία. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής. Το νομοσχέδιο ενοποιεί το φορολογικό καθεστώς μεταξύ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολέων, ώστε να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες, και θα καταργηθεί η φορολογική επιρρευάνηση για όσους εντάσσονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Θα υπάρξει μια αλλαγή, μια διαμόρφωση της φορολογίας που ισχύει σήμερα. Θα γίνει πιο ευνοϊκή για όσους μένουν μέσα στα ΤΕΑ μέχρι και μεγάλη ηλικία, και θα έχει μεγαλύτερους φορολογικούς συντελεστές για όσους αποφασίζουν να αποχωρούν νωρίτερα. Φορολογικά κίνητρα τα οποία θα δοθούν και θα συνδέονται με την ηλικία συνταξιοδότησης και δεν θα είναι μόνο με τα χρόνια συμμετοχής. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας νέων ομαδιακών συνταξιδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ιδρύσουν το δικό τους ταμείο, αλλά και η δυνατότητα παροχής πρόσθετων καλύψεων όπως προγράμματα υγείας. Το νομοσχέδιο ακόμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση και στην προστασία των ασφαλισμένων. Καθιερώνεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ώστε όταν ένας εργαζόμενος αλλάζει εργοδότη να μεταφέρει μαζί του τον ατομικό του λογαριασμό και τις εισφορές που έχει καταβάλει, και ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση και η εποπτεία των ταμείων, θεσπίζοντα αυστηρότεροι κανόνες για τη διαχείριση κινδύνων και από τις επενδύσεις που θα γίνονται τα χρήματα.
2: Ακούμε τι δήλωσε νωρίτερα για το θέμα η Υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή.
4: Πλέον με το νομοσχέδιο αυτό φτιάχνουμε ένα σύστημα με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες που το κάνει πιο διαφανές και πιο αξιόπιστο. Γιατί για να επενδύσω πρέπει να ξέρω ότι τα χρήματά μου είναι ασφαλή για να αποταμιεύσω. Άρα ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που για μας είναι βασικό είναι να υπάρχει ευελιξία. Δίνοντας δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μικρότερο προσωπικό, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό που θα δημορφωθεί. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά επειδή η ελληνική οικονομία αποτελείται από μικρότερες επιχειρήσεις, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κάποιο μεγάλο ΤΕΑ, δηλαδή που θα πάρει την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εκεί θα ενταχθούν πολλές μικρότερες επιχειρήσεις και θα εντάξουν τους εργαζόμενους τους. Ώστε όσες περισσότερες επιχειρήσεις ενταχθούν, τόσοι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να ενταχθούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυξάνεται το μελλοντικό εισόδημα των σημερινών εργαζόμενων.
0: Την τελευταία του πνοή άφησε, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, όπως έγινε γνωστό λίγο νωρίτερα. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει περισσότερες πληροφορίες και μας ενημερώνει. Μαριτίνα.
5: Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, με μια προσωπική και πολύ φορτισμένη ανάρτηση, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που, όπως έγραψε ο ίδιος, τον μεγάλωσε και τον στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής του. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα έρχονταν τόσο νωρίς, μόλις 75 σου έγραψε. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και με έμαθε με το παράδειγμά του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος, γράφει ο Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος, να πούμε ότι δεν είναι βιολογικό του παιδί, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία ούτε για τον ίδιο ούτε και για τον εκλειπώντα. Γεννημένος στη Μεσίνη στις 2 Νοεμβρίου 1951, ο Βασίλης Λεβέντης συμμετείχε ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον αντιδικτατορικό αγώνα. Να θυμίσουμε, ενώ μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ τότε. Οι πολιτικές του διαφωνίες με την πορεία του κόμματος τον οδήγησαν στην αποχώρηση και στη συνέχεια στην ίδρυση σειράς πολιτικών σχηματισμών, με σημαντικότερο σταθμό στη δική του πορεία την ίδρυση της Ένωσης Κεντρών το 1992. Ένα κόμμα με το οποίο συνδέθηκε η πολιτική του ταυτότητα και τελικά κατάφερε να μπει με αυτό στη Βουλή. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα αποχαιρετήσει η οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό να μάθουμε. Βασίλη.
0: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του.
2: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. 3 ακόμα εισιτήρια για τη φάση των 16 στο Μουντιάλ. Δημήτρη, ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί για τους οπαδούς της Γαλλίας, της Νορβηγίας και του Μεξικού.
6: Και εδώ, Ελισάβετ και Βασίλη, τα φαβορή πέρασαν. Δεν ήταν όπως την προηγούμενη
2: φορά, ναι,
6: που είχαμε τον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Γιατί η Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό πέρασαν στους 16. Η Γαλλία άνετα με 2 γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά, 3-0 τη Σουηδία. Το Μεξικό 2-0 πέρασε το Εκουαδόρ, ο Κινιώνες και ο Χιμένες τα τέρματα για το Μεξικό. Ο Σάντσες του ΠΑΟΚ έπαιξε βασικός με το Μεξικό, αλλαγή πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Και με τέρμα του Χάλατ στις καθυστερήσεις, η Νορβηγία 2-1 κέρδισε την ακτή Λεφαντοστού. Έως το 39 ο Νούσα είχε κάνει το 1-0 για τους Νορβηγούς. Ο Διαλό είχε σφαρίσει το 79, πίεσαν αρκετά στο τέλος οι Αφρικανοί, αλλά δεν κατάφεραν αφού ο Χάλαντ σκόραρε και έστειλε την ομάδα του στους 16. Τώρα στις διασταυρώσεις η Γαλλία θα παίξει με την Παραγουάη, η Νορβηγία με τη Βραζιλία και το Μεξικό με τον νικητή του αγώνα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση του 32 παίζουν στις 7 το απόγευμα. Στις 11 ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το Βέλγιο κόντρα στη Σενεγάλη, και στις 3 τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη Βοσνία. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν και η τρίτη εθνική ομάδα που έχει τη διοργάνωση, δηλαδή μετά το Μεξικό και τον Καναδά, και οι Ηνωμένες Πολιτείες περάσουν τους 16. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα 2 γκολ έφτασε να είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Τα 17 γκολ ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16. Ο Λιονέλ Μέση έχει 19 και είναι στην πρώτη θέση. Παραιτήσεις προπονητών μετά τις αποκλεισμούς. Ο Αργεντινός προπονητής ο Σεμπαστιάν Μπακασέτε υπέβαλε την παραίτησή του από τεχνική ηγεσία του Εκουαδόρ μετά τον αποκλεισμό από το Μεξικό. Αργά χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Ρόναλντ Κούμαν, που είναι ο τεχνικός της Εθνικής Ολλανδίας, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Σε συμφωνία με τον Σταύρο Πίλιο για νέο τετραετές συμβόλαιο ήρθε η ΑΕΚ και απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις για την ανανέωση συνεργασίας με τον 26χρονο αριστερό μπακ. Στον Παναθηναϊκό, χθες ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του 33χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Τεφράι, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ με σημαντικές επιτυχίες στην Ιταλική ομάδα αλλά και στην Εθνική ομάδα της χώρας, την Ολλανδία. Υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο. Πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊτών Τέχου. Είναι διεθνής με την K21 της Αλβανίας. Έπαιζε στη ΧΑΛ 19 ετών, κεντρικός μέσος. Σήμερα έχουμε τα πρώτα φιλικά για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ στις 6 στην Ολλανδία προετοιμάζονται. Παίζει με την
2: και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
6: Βέβαιρεν, που είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Ολλανδική δεύτερης κατηγορίας Χέλμουντ Σπορ. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Γουίμπλετον. Μετά τις 7.30 ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά κόντρα στον Νόβακ Ντόκοβιτς για με στόχο να προκριθεί στους 32 του Γουίμπλετον.
0: Ο καιρός. Υποχωρεί σταδιακά από αύριο υδράργυρος και έρχονται βροχές στα Σορνιακή.
7: Ναι, πράγματι, φαίνεται η αστάθεια θα φουντώσει και μάλιστα περιμένουμε αρκετές βροχές στα υπηρωτικά, ενώ φαίνεται ότι το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθεί και το Μελτέμι στα 7 με 8 πάλι μποφόρ και η θερμοκρασία θα κατρακυλήσει σχεδόν στους 30-32 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Έχουμε δηλαδή μια θετική θα έλεγα εξέλιξη, ας σκεφτούμε ότι ένας τρίτος καύσωνας βρίσκεται πρώτο πυλών της Δυτικής και πάλι Ευρώπης. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και με τοπικές βροχές και μπόρες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, ενώ στα βουνά, στα βόρεια ορεινά περιμένουμε και σποραδικές καταιγίδες. Δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, στα νότια πελαγία 6 με 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 30 με 33. Σημειωτέων ότι εχθές είχαμε πιάσει και 39 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Κιλκής. Στην Αττική τώρα αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν, δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, κυρίως θαλάσσια άβρα και θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Και να κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη.
7: Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Απροσπέλαστη άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και Πέτρου Ράλι από Ρούφ μέχρι Ρέντι. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια.
0: Και βάζουμε. Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr Θεσσαλονίκη οι αντιδράσεις για τα εμπριστικά χτυπήματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βίντεο ντοκουμέντο.
2: Και στο nikos.gr Αμβέρσα, πολλοί νεκροί και σοβαρά τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών, συγκλονιστικές μαρτυρίες.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Γιώργος Νταβαρίνος.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απεργέ!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
14: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
15: Konnichiwa.
16: Κράτα το νούμερο που συμφέρει 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
17: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
18: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
21: Τέλα Χαΐας.
22: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
21: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Χάθηκε το σήμα!
23: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
24: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
23: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
24: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
25: Βαμβακού Experience Festival.
23: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Δεν χρειάζεται να με ρωτήσεις τι είναι αυτό που ακούμε, διότι καταλαβαίνεις ότι διάλεξα κάτι πολύ κεφάτο
1: για να ξεκινήσουμε καλά το μήνα.
0: Έτσι, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, να έχετε όλοι και όλες, έτσι, να είναι ένας ωραίος Ιούλιος, εύχομαι.
0: Τώρα το εύχεσαι, δεν το βλέπω.
1: Εύχομαι. Εγώ εύχομαι. Τώρα αν θα γίνει θα το δούμε, αλλά εγώ το εύχομαι.
0: Καλά κάνεις και εύχεσαι και ενώνουμε όλοι τις ευχές μας να είναι υπέροχος Ιούλιος, ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Γι' αυτό και είπα να ξεκινήσουμε κεφάτα με Μαρίζα Ρίζου, μια νέα τραγουδίστρια εξαιρετική. Η ίδια
1: εξαιρετική,
0: το έχει γράψει.
1: Πραγματικά.
0: Και στίχους και μουσική και το ερμηνεύει και αν έβλεψε το βίντεο κλιπ είναι γεμάτο. Αυτό που αποπνέει και η μουσική και ο στίχος, ναι. Δροσιά, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση. Πάμε ναι. Κύριε Γιώργο Νταβαρίνου να ακούσουμε.
2: Και πριν πάρω το καινούριο μου το σχήμα, με μια...
1: Τι έλεγα για εύχομαι να είναι καλό το καλοκαίρι, δεν είπα. Αυτό δεν είπα.
0: Με το που ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, με το που ξεκινάμε, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φτιώτιδας.
0: Και μεγάλη, αν κρίνω από τη δύναμη που έχει πάει, 10 εναέρια, 11. 9 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα,
1: ναι.
0: Μεγάλο. Ας ελπίσουμε εδώ να σταματήσουμε, γιατί χθες τρινήσαμε θύματα. Πάμε να ακούσουμε λίγο Μαρίζα Ρίζου και θα τα πούμε.

0: μπορούσε όλο αυτό που ακούμε και ο υπέροχος στίχος να αφήσουμε τα άγχη, να το περάσουμε
1: ωραία
0: παρέα.
1: Ωραία που θα ήταν.
0: Να ταξιδέψουμε λίγο νοερά, να πούμε μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Θυμάσαι τις ευτυχισμένες εποχές που σε τέτοιες τις θυμάσαι που γέννητες εσύ.
1: Για
0: εγώ,
1: πες, για πες.
0: Ναι, ναι, που κάναμε τέτοια. Ο Γιώργος, το θυμάται, που είναι πολύ παλαιότερος από μένα.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος είναι
1: έτσι.
0: Πια. Ναι,
1: άκουσε, σε είπε και μεγάλο.
0: Λοιπόν,
1: καλό μήνα.
0: Λοιπόν, που κάναμε βασικό θέμα την έξοδο,
1: ναι,
0: τις πληρότητες, τα νησιά, τις τιμές.
1: Ναι, θυμάσαι που κάναμε που στέλναμε συνεργεία στα λιμάνια και για να γίνεται χαμός.
0: Έχω κάνει εγώ δελτία το καλοκαίρι κεντρικά στη τηλεόραση. Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο, το τετραήμερο, το δεκαπενθήμερο.
1: Και τώρα λέμε,
0: ουρές,
1: μακάρι Παναγία μου να μπορέσουμε να πάμε καμιά εβδομάδα, τριήμερο, τετραήμερο, πόσο.
0: Ένα είναι αυτό που λες, ναι, η οικονομική πλευρά, αλλά εγώ με άλλη σκοπιά το λέω, ότι είναι τόσο πολύ και δυσάρεστη και σκληρή η δισογραφία, που δεν υπάρχει χώρος για να δώσουμε έτσι αυτή την καλοκαιρινή διάσταση που θα θέλαμε σε μια μεσημεριανή ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι τόσο πολλές
1: σκληρές,
0: δυσάρεστες ειδήσεις. Λοιπόν, είπες για τη φωτιά. Καταρχήν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους.
1: Καλό
0: μήνα. Θα πούμε σε λίγο ποιοι είμαστε. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη. Και είναι δύσκολη ώρα, τέτοιες ώρες εκδηλώνονται συνήθως φωτιές, γιατί έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, γιατί πάντα κάθε μεσημέρι,
0: σχεδόν
1: τον τελευταίο καιρό, από τις πιο ζεστές ώρες και ήταν και οι άνεμοι την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Να σου πω ότι χθες η θερμοκρασία έφτασε στο ηλιόλουστο Κιλκής, που δεν είναι ηλιόλουστο, είναι το χωριό ηλιόλουστο του Κιλκής, τους 39,3 βαθμούς. Τώρα έχει στη Θεσσαλονίκη 37,6, Κιλκής εκεί πάλι στο ηλιόλουστο, στο Βάθρο 37,2, Άργος 36,6, πολύ ζέστη. Λοιπόν, έχουμε
1: φωτιά. Δεν ξέρω εγώ ήμουνα πριν από λίγο στο κέντρο και
0: ναι,
1: πραγματικά ήταν καμίνι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή το ένιωθες, δεν ξέρω πόσο είχε, το ένιωθες 40 πλάς, ας πούμε.
0: Έφτασε 42 χθες στην Ουγγαρία, έβλεπα.
1: Ναι.
0: 5 νεκρούς από τον καύσωνα στην Ιταλία. Λοιπόν, έχουμε φωτιά. Στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, 11 εναέρια, 9 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα. Ας ελπίσουμε είναι σε αγροτοδασική έκταση, να μην πάρει διαστάσεις, διότι χθες η Λουκία θρυνήσαμε θύματα σε μια φωτιά που ξεκίνησε από το Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης, πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις, δίνει σε μια απόσταση καίγοντας δάσος 7 χιλιόμετρα, έφτασε στον οικισμό της Λυτής σε ένα σπίτι όπου, άκου τι έγινε, είναι ο πατέρας, είναι η μάνα, είναι ο γιος. Ο πατέρας είναι 66, η μητέρα γύρω στους 40 και ο γιος 12. Ο πατέρας τρέχει, έχουν εγκλωβιστεί στο δάσο μέσα στο σπίτι αυτό, στη Λυτή, στον οικισμό της Λυτής,
1: ναι,
0: κατά πράσινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρέχει να πάρει το αυτοκίνητο, εγκλωβίζεται, καίγεται. Το παιδί μένει με τη μάνα πίσω, το παιδί το είχαν χάσει και το βρήκαν, άκου, απανθρακωμένο 9 το βράδυ, που λες.
1: Πού
0: λες. Μέσα μια ντουλάπα.
1: Πω.
0: Το παιδί μπήκε για να προστατευτεί από τις φλόγες.
1: Σε ντουλάπα. Τραγικό.
0: Κάει και εκεί. Η μητέρα είναι με εγκάβματα στο νοσοκομείο.
1: Η μητέρα δεν νομίζω ότι. Δηλαδή,
0: δεν είναι σοβαρή. Είναι εκτός κινδύνου.
1: Όχι,
0: έχει
1: δεν το λέω αυτό. Μόνο το ψυχολογικό της μητέρας. Δηλαδή,
0: και
1: πώς χάθηκε το παιδί της. Δηλαδή το σκέφτομαι για να τριχιάζω. Δεν υπάρχει αυτό πραγματικά.
0: Πολύ μεγάλη φωτιά. Τώρα, το γεγονός σήμερα όμως είναι άλλο. Και επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρό και επίσης είναι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και μιλούμε για την τρομοκρατική, όπως έχει εξελιχθεί η επίθεση.
1: Έτσι,
0: έχει αναλάβει τρομοκρατική.
1: Ναι, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς, είναι στα σπίτια. Έγιναν όλα ανά 5 λεπτά μια επίθεση από 4 έως 4,5 τα ξημερώματα. Είναι στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωκίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη, πολύ γνωστός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και της Αφροδίτης Νέστορα. Εδώ έχουμε το ζήτημα. Στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα, η μητέρα της είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένη, διασωληνωμένη. Είναι τραυματισμένη η μητέρα, ο πατέρας και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας. Έβαλαν γκαζάκια, η μάνα διασωληνωμένη, οι υπόλοιποι με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς. Ήταν τοποθετημένο το γκαζάκι αυτό σε αυτοκίνητο στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα κατεβαίνει να σβήσει τη φωτιά. Εκεί έγινε έκρηξη. Τραυματίστηκε η γυναίκα. Είναι σοβαρά τραυματισμένη, διασωληνωμένη στο νοσοκομείο. Και από τους καπνούς έχουν πάει στο νοσοκομείο ο πατέρας και άλλοι δύο ένικοι. Μιλάμε
1: σιγά,
0: για κανονική τρομοκρατική.
1: Ναι, μιλάμε για κανονική τρομοκρατική επίθεση. Ναι. Σιγά σιγά νέα στοιχεία έρχονται στο φως.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τριπλή επίθεση έτσι, με γκαζάκια.
0: Ναι.
1: Την οποία έχουν καταδικάσει το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά ο Πρωθυπουργός, αλλά
0: οποίος,
1: και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ο οποίος Πρωθυπουργός σπέβδει στη Θεσσαλονίκη. Πάει σε λίγη ώρα, πετάει για Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς, σπέβδει στη Θεσσαλονίκη. Το μήνυμά του ήταν μηδενική ανοχή στη τρομοκρατία. Βέβαια, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ο κύριος Ιωακίμοβιτς, ένας από τους τρεις στόχους, λέει ότι σηκωθήκαμε όλοι στο πόδι. Ήταν πάρα πολύ δυνατή η έκρηξη. Δεν ήταν δηλαδή απλώς ένα γκαζάκι από αυτά που πιάνει φωτιά η είσοδος. Ήταν κανονικές βόμβες.
1: Και το θέμα είναι ότι ήθελαν να περάσουν ένα μήνυμα, γιατί έγινε σε τρία στελέχη γνωστά. Ένα εκ των οποίων ήταν πολύ γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, φυσικά. Άρα εδώ είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση και ότι θέλουν να περάσουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα.
0: Λοιπόν, ήταν δύο οι δράστες, χτυπούσαν ανά 5 λεπτά, χρειάστηκαν 17 λεπτά για τις τρεις επιθέσεις, έφυγαν με μηχανή, με αυτή κινούνταν και έβαζαν τα γκαζάκια και έφευγαν. Κακώς τα λέμε γκαζάκια, είναι εμπριστικές βόμβες κανονικές. Ο κύριος Αναστασιάδης λέει ότι έχουμε καταγράψει από τις κάμερες. Ρώτησα και μου είπαν ότι ανακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Άρα, εγώ θεωρώ ότι θα τους πιάσουν, Λουκία. Και εκεί θα μάθουμε και γιατί το έκαναν και ποιοι είναι. Ο Πρωθυπουργός πάει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Ισοχοίδης είπε αυστηρή τιμωρία στους ανόητους και αμετανόητους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Ο κύριος Μαρινάκης, δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος, λέει πολύ σωστά κάτι η Λουκία, όποιος βάζει τέτοια μηχανισμούς, αποδέχεται ότι μπορεί να σκοτώσει.
1: Βέβαια.
0: Άρα εδώ υπάρχει ανθρωποκτόνος.
1: Γιατί
0: διάθεση.
1: Εδώ θα μπορούσαν, δηλαδή ήταν η ώρα, ήταν ενδεχομένως τη γλίτωσαν, αλλά θα μπορούσαν και να μην την έχουν γλιτώσει.
0: Φυσικά,
1: θα μπορούσαμε να θρυνούμε θύματα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός.
1: Γιατί και η μητέρα, της κυρίας Νεστόρος είναι στο νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι, έτσι, ακριβώς. Τώρα, ένα θέμα είναι αυτό που επιστρέφει με, ξέρεις, είναι σκοτεινές οι προθέσεις των δραστών. Αλλά όταν πάνε να χτυπήσουν όχι έναν, τρία στελέχη.
1: Το θέμα είναι ότι ζούμε και σε σκοτεινούς καιρούς με αυτή τη λογική.
0: Δεν είναι απλό.
1: Ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς και αυτό είναι που μας προβληματίζει.
0: Μια ομάδα πετάνε γκαζάκι και φεύγει. Είναι τρία στοχευμένα σχέδιο σπίτι-σπίτι, ανά 5 λεπτά, μηχανή. Και είναι εμπριστικές βόμβες. Δεν είναι γκαζάκια, δεν τα λένε γκαζάκια.
1: Και δεν ξέρουμε και τι μπορεί να ακολουθήσει. Γιατί όταν είναι κάτι στοχευμένο, μπορεί, ελπίζω να μην βγω αληθινή, μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα.
0: Δεν ξέρω. Κοίταξε, η τρομοκρατία, έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα για την εξάρθρωση των βασικών τρομοκρατικών οργανώσεων, αλλά πάντα ήταν, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, σαν τη Λερναία Ύδρα η τρομοκρατία.
1: Ακριβώς, κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνει άλλο. Ναι. Έχεις δίκιο, Νίκος, αυτό πάντα ήταν έτσι.
0: Κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσει, και όταν πρόσφατα είχα στο στούντιο του Γιώργου Σοχοίδη και τον ρώτησα ακριβώς γι' αυτό, δεν θυμάμαι ποια αφορμή. Μου είπε ότι έχουμε κάνει αυτό, αλλά υπάρχουν πυρήνες και τους διαπιστώνουμε με πολλές αφορμές. Τώρα αυτός ο πυρήνας εξελιχθεί σε ομάδα, έχει διασυνδέσεις, έχει παλαιούς συνταξιούχους τρομοκράτες, έχει άλλους οι οποίοι επίσης δρό, όλα είναι καταδικαστέα, ακόμα και η Φλογίτσα είναι καταδικαστέα, αλλά άλλο δρό για να πάω να σκοτώσω, άλλο δρό για να, που ενδεχομένως να σκοτώσω, και αυτό ήταν η σημερινή περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί και να υπήρχαν νεκροί, τόσο σφοδρή που ήταν η επίθεση, και άλλο κάνω ένα χτύπημα. Δεν υπάρχουν συμβολικά χτυπήματα, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, ναι,
0: ένα
1: ναι.
0: Χτύπημα για το χτύπημα. Βάζω μια φλογίτσα εκεί, σε ένα χαλάκι, για να μην μια φωτιά και να στείλω μια προκήρυξη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχουμε 112 για ετοιμότητα σε δύο χωριά, στη Σφάκα και το Ζέλι της Φθιώτιδας, εκεί για τη φωτιά στο Καλαπόδι. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι η κοινότητα Σφάκα και η κοινότητα Ζέλι. Το 112 λέει, αν είστε εκεί, παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ξαναλέω, έχουμε 9 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι τουριστικό, είναι πολύ μεγάλη φωτιά. Και ας ελπίσουμε. Τώρα, μια άλλη είδηση που μας στεναχώρησε είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Χάθηκε στα 75 του, μια
1: πραγματικά,
0: ξεχωριστή
1: προσωπικότητα. Με όλα του τα, πώς να σου πω, είχε απασχολεί στην επικαιρότητα με διάφορους τρόπους, αλλά το θέμα είναι ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα.
0: Να σου πω, με συγκίνηση σκέφτομαι, επειδή και εδώ στο Real FM το έχω κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις και στην τηλεόραση, παλαιότερα στο Sky, στο Mega. Ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ανεξάρτητα από το τι έλεγαν.
1: Ακριβώς, ναι, εγώ σπίτι δεν τον είχα προλάβει, αλλά τον έχω στο μυαλό μου έτσι πολύ θετικά.
0: Γλυκύτατος, άνθρωπος ανεξάρτητα αν συμφωνείς, διαφωνείς πολιτικά μαζί.
1: Ακριβώς, ανεξάρτητα.
0: Κύριος, πάντα ευγενής, πάντα βεβαίως τι ώρα θέλετε να μιλήσουμε. Ποτέ δεν έλεγε όχι σε κανέναν. Ακόμα και αν τον κορόιδευαν με διάφορες πίτσες και καλαμάκια και τα υπόλοιπα, με την τηλεοπτική του θητεία. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος έφυγε στα 75 του και το συγκινητικό είναι ότι την ανακοίνωση τον έκανε ο γιος του, που τον θυμάσαι πολιτικά.
1: Ναι.
0: Λέει ο γιος του, δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, μόλις στα 75
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι, γιατί ήταν νέος σε ηλικία, πραγματικά.
0: Και λέει ο γιος, με μεγάλο πόνο σε αποχαιρετώ, με μεγάλωσες, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου, μου έμαθες με το παράδειγμά σου τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Έχει σημασία αυτό που λέει.
1: Ναι.
0: Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ.
1: Δεν το ένιωσε έτσι. Τον αγάπησε σαν δικό του παιδί.
0: Ακριβώς. Κάτι λιγότερο από γιο σου.
1: Και σήμερα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Και συγκινητικό, έτσι, κατά τη γνώμη μου.
0: Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια. Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία δημιουργούν έναν πατέρα. Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου.
1: Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ
1: πολύ,
0: που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί.
1: Πολύ συγκινητικά τα λόγια του, πραγματικά.
0: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Είμαστε και άνθρωποι, Λουκία. Έχουμε
1: ναι, πάνω στο... από όλα.
0: Βασίλη Λεβέντη μπορεί να κάνει και 100 συνεντεύξεις. Επομένως,
1: ναι,
0: είναι και ένας άνθρωπος, είπα, ευγενέστατος, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσε ή διαφωνούσε μαζί του στις πολιτικές τοποθετήσεις. Λοιπόν, είμαστε εδώ.
1: Το άλλο θέμα που έχει δημιουργηθεί και θέλω να μας στείλουν οι ακροατές μας είναι αυτό με τα 150 ευρώ. Γιατί έχει δημιουργηθεί ένα ψηλό αλαλούμ εκεί.
0: Με
1: το επίδομα των παιδιών. Ποιοι τα πήραν, ποιοι δεν τα πήραν. Κάποιοι πήραν για ένα παιδί αντί ενώ είχαν δύο. Κάποιοι δεν πήραν καθόλου. Υπάρχει και ένα μπέρδεμα έχει γίνει.
0: Κανονικά θα έπρεπε ήδη να τα έχουν πάρει όλοι εκτός
1: ναι,
0: από
1: δεν
0: τα
1: έχουν
0: παιδιά
1: πάρει όλοι
0: που γεννήθηκαν μέσα στο 25. Εκείνη η φορολογική δήλωση η καινούργια και θα γίνει η καθάριση τον Αύγουστο για να πάρουν τα χρήματα. Τα παιδιά μέχρι το 24 κανονικά πρέπει όλα τα έχουν πάρει, εάν πληρούν τα κριτήρια βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, αν πληρούν τα κριτήρια. Αλλά είχα από πολλούς γνωστούς που έχουν δύο παιδιά, ας πούμε, και πήραν για το ένα παιδί.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα, να πω ποιοι είμαστε.
1: Να πούμε φυσικά ποιοι είμαστε. Εδώ ο Νίκος Τραβελέκης, Λουκία Γκάτσου, εδώ στα μικρόφωνα, όπως κάθε μεσημέρι. Μαζί μας σήμερα έχουμε στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη Δήμητρα την Πανανού, όπως κάθε μέρα φυσικά. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα τον Γιώργο Νταβαρίνο και στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα τη Βάσια Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-208-200 και τα email σας στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Εμείς εδώ μέχρι τις 5.
0: Έτσι και με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Ένα από τα θέματα που θα ανοίξουμε γύρω στις 4:30 με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Γραμματικό Γιάννη, είναι αυτό που μας έχει συγκλονίσει όλους. Και έχω πολλά να σου πω.
1: Με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
0: Λοιπόν, άκου τι έχω να σου πω. Επειδή και έκανα ρεπορτάζ και μίλησα με ανθρώπους. Εδώ λοιπόν είναι μια πολυκατοικία τετραόροφη του 1973.
1: Ναι.
0: Είναι πολυκατοικία μισού αιώνα και 27 και 26, 53 ετών.
1: Ναι, πολύ παλιά πολυκατοικία θεωρείται.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή πες παλιά πολυκατοικία, να ανοίξω μία παρένθεση. Πόσες είναι οι παλιές πολυκατοικίες? Βλέπω σήμερα, ναι, είναι συγκλονιστικό, στην απογευματινή.
1: Πόσες? Θα τρελαθώ από τον αριθμό που θα ακούσω, είμαι σίγουρη.
0: Κτίρια ηλικίας άνω των 40 ετών είναι 2.867.000.
1: Μα δεν τα βλέπουμε σε όλη την Αθήνα, πρέπει να τα δούμε.
0: Άκου.
1: Πρέπει να μας το πει, δηλαδή τα βλέπουμε σε όλη την Αθήνα.
0: Άκου.
1: Χρέπια.
0: Πρώτου 1919 είναι 150.000 κτίρια. 19 με 45 πριν αυτό το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,
1: ναι,
0: άλλες 300.000. Δηλαδή έχουμε μισό εκατομμύριο σπίτια,
1: ναι,
0: τα οποία είναι πριν από το δεύτερο,
1: ναι,
0: παγκόσμιο πόλεμο.
1: Και σκέψω αν σε αυτά τα σπίτια, γιατί νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει νομοθεσία σχετική, αν έχει γίνει συντήρηση. Γιατί μπορεί να μην έχει γίνει καμία
0: σωστά
1: συντήρηση, καμία εργασία.
0: Άκου. 46 με 60, ήσουν, μέχρι και εγώ ήμουν γέννητος,
1: ναι,
0: τότε,
1: ναι, ναι,
0: 604.000 σπίτια, σύνολο πάνω από εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: 61 με 70, 658.000 σπίτια. 71 με 80, 706.000. Και 81 με 85 είναι 449.000. Άρα έχουμε πάνω από 40 ετών σχεδόν 3 εκατομμύρια σπίτια. Είναι συγκλονιστικό. Άκου λοιπόν τώρα τι έγινε. Πάνε εδώ και καιρό, έχτιζαν μια πολυτελέστατη πενταόροφη πολυκατοικία από αυτές που βλέπεις στα site των Google.
1: Ναι, αυτά
0: και
1: λένε,
0: δείτε τι ωραία
1: τα καινούργια,
0: είναι
1: τα έτσι, τα designata, να
0: τελείως,
1: το πω.
0: Τελείως, ναι, ναι. Εκεί ξέρεις, το Airbnb μπορεί,
1: ναι,
0: να είναι 10.000 ευρώ,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: μήνα,
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Τόσο πολύ. Άρα δεν είναι κάποιο, όπως το λες και εσύ, χρέπη που χτίζανε.
1: Όχι,
0: είναι
1: φυσικά,
0: super
1: duper. Εννοείται, ναι.
0: Πολύ ωραία. Χτίζουν, ανοίγουν θεμέλια. Καιρό τώρα βλέπουν ότι...
1: Ότι γέρνει.
0: Όχι, όχι.
1: Α, όχι, ότι γέρνει το δίπλα.
0: Περίμενε. Καιρό βλέπουν, με βάση τις καταθέσεις,
1: ναι,
0: ότι γιατί φτάνουν στα θεμέλια του διπλανού.
1: Του διπλανού.
0: Πολύ ωραία. Βλέπουν ότι εκεί υπάρχει μια χωμάτινη επίστρωση και ένα μαύρο έτσι που θα μπορούσε να είναι λίματα που έχουν ποτίσει το χώμα.
1: Ναι.
0: Άρα υπήρχε διαρροή, άρα υπήρχε διάβρωση. Κράτα το αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουν τίποτα. Με βάση καταθέσει και τη μέχρι στιγμής προανάκριση, δεν έκαναν αυτά που έπρεπε, όπως στοιχείο αντιστήριξης, να ρίξουν μπετόν ταχείας πήξεως και όλα τα υπόλοιπα, ώστε να δημιουργήσουν ανάχωμα.
1: Ναι, έτσι ώστε να μην επηρεάσουν τη διπλανή πολυκατοικία.
0: Εκεί ξέρεις, σκάβεις και χτίζεις. Σκάβεις και χτίζεις το διπλανό.
1: Ναι.
0: Δεν σου έρθει το κεφάλι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ και καιρό στην πολυκατοικία που έπεσε, έβλεπαν ότι τρίζια, κουανθορύβους, κάτι ρογμές.
1: Να σε ρωτήσω κάτι εσύ που το ξέρεις το ρεπορτάζ καλά. Ποιος ήταν αυτός που είπε και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε.
0: Αμέσως.
1: Δηλαδή αυτό δεν το λες.
0: Άκου. Είναι λοιπόν η κόρη από εδώ που θα σου πω και πέρα, τα αφηγείται η κόρη μιας ενίκου. Η κόρη μιας ενίκου σηκώνει το τηλέφωνο χτες το πρωί και παίρνει τη μηχανικό.
1: Ναι.
0: Και λέει, δεν
1: τη μηχανικό
0: έρχεσαι.
1: Της δίπλα πολυκατοικίας.
0: Α, της δικιάς τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει, δεν έρχεσαι, γιατί φοβάμαι ότι η πολυκατοικία μας έχει πάρει κλίση. Λέει, το είχαμε τρει στο 5%, μην ανησυχείς. Πάει η μηχανικός και βλέπει την κλίση στο 15%. Κλίση.
1: Κλίση.
0: Λένε στους διπλανούς μηχανικούς.
1: Ναι, όσοι ήταν οι εργολάβους.
0: Παιδιά, έχει πάρει κλίση. Και απαντάει ο μηχανικός. Καλά, και η πίσα. Η κλίση δεν πέφτει.
1: Μάλιστα.
0: Γυρίζουν πίσω. Βλέπουν ότι το πράγμα επιδεινώνεται. Λέει η μηχανικός, γρήγορα έξω. Και χτυπήστε και κουδούνια, ειδοποιήστε να κατέβουν όλοι. Χτυπάνε τα κουδούνια. Κάποια στιγμή η μάνα της γυναίκας αυτής που τα αφηγείται λέει να γυρίσω. Οπ, λέει μη γυρίσεις, φύγε γρήγορα. Και με το σου λέει φύγε γρήγορα και περνάνε απέναντι, πέφτει η πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Άρα πρόλαβαν να χτυπήσουν κουδούνια, να την εκενώσουν, να φύγουν και οι ίδιοι, γιατί αν γύριζε πίσω η μάνα θα καταπλακωνόταν. Και αυτά όλα έγιναν σε λεπτά. Η μηχανικός λοιπόν έσωσε τις ζωές των ενίκων. Το τηλεφώνημα, η τύχη ότι βρήκε η κόρη την μηχανικό και πήγε η μηχανικός πρωί-πρωί, θα μπορούσε να πει: θα έρθω αύριο, θα έρθω απόγευμα, δεν θα έρθω καθόλου, δεν μπορώ, άσε με. Πήγε, είδε, είχε τη διορατικότητα, είδε την κλίση, είπε: χτυπήστε κουδούνια, εκενώστε. Διέβλεψε ότι θα πέσει η πολυκατοικία και πέσει η πολυκατοικία. Πάμε τώρα στα χειρότερα.
1: Δηλαδή θα μπορούσαν σίγουρα να είχαν αποφύγει αυτή την κατάσταση, διότι το βλέπανε.
0: Όχι. Έτσι που είχε φτάσει, τα έπεφτε. Γιατί δεν είχα πάρει.
1: Νωρίτερα θέλω να πω, νωρίτερα.
0: Μήνες.
1: Μήνες.
0: Δεν στηρίζει τον αέρα την πολυκατοικία. Πρέπει να κάνει δουλειά σε βάθος καιρό όσο σκάβει. Έτσι γίνεται. Μετά είναι αργά. Δεν στηρίζεται με τίποτα. Άκου τώρα τη συνέχεια. Μιλάω το πρωί με τον κύριο Γραμματικό Γιάννη. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Αλλά κυρίως μιλάω και με τον καθηγητή, με καθηγητή του Εμμετσόβιου Πολυτεχνείου Αντισεισμικών Κατασκευών. Τι μου λένε. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένας ανεύθυνος μηχανικός σκάβει και σκάβει και βρίσκει θεμέλια της διπλανής. Τι, δεν πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει, πρέπει. Αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Μάλιστα. Ποιος τον επιβλέπει. Λέει, ο επιβλέπων μηχανικός.
1: Ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός. Α, ο ίδιος. Δηλαδή,
0: λέει,
1: ο ίδιος σκάβει, ο ίδιος επιβλέπει.
0: Λέει,
1: ο ίδιος κάνει ό,τι κάνει, ο ίδιος επιβλέπει.
0: Μπορεί να υπογράψει ως επιβλέπων ο μηχανικός τον οποίο επιβλέπει. Δηλαδή, ο επιβλέπων μηχανικός επιβλέπει τον εαυτό του.
1: Συγγνώμη.
0: Ωραία,
1: δηλαδή αν πάει ένας μηχανικός, ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται, λέμε τώρα.
0: Και ο επιβλέπων είναι ο εαυτός του.
1: Ναι. Δεν ελέγχεται από πουθενά.
0: Από τον επιβλέποντα.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι ο ίδιος.
1: Ωραία. Ελλάς 2026,
0: πολύ
1: να πω εγώ.
0: Ο επιβλέπων βλέπει τον επιβλέποντα.
1: Ναι, μπράβο. Ωραία.
0: Ο επιβλέπων του επιβλέποντος λοιπόν, δηλαδή ο ίδιος, έχει επιβλέψει, αλλά δεν επέβλεψε ότι είχε τα θεμέλια.
1: Έχει επιβλέψει και φρόντισε να χτίσει την πολυκατοικία που είχε πάρει εργολαβία και έριξε τη δίπλα.
0: Περίμενε τώρα. Λέω, γιατί έχουν συλληφθεί πέντε, αφέθησαν ελεύθεροι, μηχανικός, διοκτήτης και οι υπόλοιποι εργάτες.
1: Με ποια βάση αφέθηκαν,
0: ότι αφέθηκαν. Προανάκριση.
1: Α, οκ.
0: Πλημέλημα.
1: Περίμενε
0: τώρα.
1: Το ότι έπεσε, έμειναν τόσοι άνθρωποι χωρίς σπίτι.
0: Ρωτάω. Συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποια κλιμάκιο. Εδώ σκάβεις το, το δικό σου. Το διπλανό, τι φταίει διπλανός.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει, περίμενε. Κάποιο κλιμάκιο να περάσει πολεοδομή.
1: Αυτό θέλω να πω. Εκεί θα κατέληγα.
0: Όχι, λέει.
1: Τι
0: το
1: όχι.
0: Κλιμάκιο αυτό περνάει στην πρώτη φάση, όχι όταν φτάνει στα θεμέλια, και μετά δεν προβλέπεται να ξαναπεράσει. Μόνο αν θέλει, αν το ειδοποιήσεις. Λέω, αν δεν το ειδοποιήσεις.
1: Τι πέφτει δίπλα πολυκατοικία, αν δεν το,
0: το ειδοποιήσεις.
1: Δηλαδή, ποιος ελέγχει το μηχανικό αυτό, αν κάνει σωστά τη δουλειά του όλη τη διάρκεια.
0: Κανείς.
1: Ωραία.
0: Εδώ, λοιπόν,
1: άρα, βρήκαμε μέσα από αυτό άλλη μία τρύπα του συστήματος. Κρατήρα. Ναι.
0: Αυτό είναι κρατήρα στο σύστημα.
1: Κρατήρα.
0: Δηλαδή δεν προβλέπεται πουθενά.
1: Ωραία. Όταν το μάθαμε κι αυτό.
0: Όταν σκάβει και πειράζει τα διπλανά θεμέλια, που τέλο πάντων τα επηρεάζει με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ότι θα περάσει μια επιτροπή να σου πει πα καλά και μετά θα συνεχίσει.
1: Με, ναι, όχι.
0: Δεν υπάρχει, επιβλέπει.
1: Ναι.
0: Που
1: ωραία,
0: είναι ίδιος.
1: Μάλιστα. Επειδή έχω στο εκεί που μένω ένα παλιό σπίτι, το δίπλα, το οποίο θα θέλουν να το χτίσουν. Άμα είναι να ξέρω, δηλαδή να πάω δίπλα να κάνω τι δέουσε ενέργειε. Μην πα και το δικό μου.
0: Άκου, αναλαμβάνω την επίβλεψη της εκπομπής. Θα βλέπω τον εαυτό μου.
1: Τον εαυτό σου. Ναι, κανείς δεν θα έχει. Δεν έχει καμία.
0: Θες να μας επιβλέπουμε
1: αυτό,
0: μαζί.
1: Αυτό και τίποτα. Όλα καλά.
0: Οι επιβλέποντες. Υπάρχει περίπτωση να
1: παιδιά,
0: πούμε
1: δεν λάθος. Υπάρχει αυτό, Νίκο. Πραγματικά,
0: βάζουν το μηχανικό να επιβλέπει τον εαυτό
1: τον του.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Υπολαιοδομία. Ερώτηση.
0: Δεν με πιστεύεις.
1: Όχι, σε πιστεύω. Υπολαιοδομία. Εγώ ξέρω ότι όλοι οι Δήμοι έχουν τμήμα πολεοδομίας. Όλοι οι Δήμοι.
0: Το καλύτερο.
1: Όλοι οι Δήμοι έχουν τμήμα.
0: Εξέχασα το καλύτερο.
1: Για πες.
0: Λέει και ο Ζωματικό Γιάννη καταθέτει τα χαρτιά. Και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ναι. Λέω τα ελέγχει κανένας ή απλώς δεν προβλέπεται λέει, τα ελέγχει.
1: Α, δεν προβλέπω. Απλά τα καταθέτουνε.
0: Ναι.
1: Λέω και οι υπάλληλοι του Δήμου Πολεοδομίας τι κάνουνε.
0: Περίμενε. Λέω αυτά τα χαρτιά που καταθέτεις ένας μηχανικός τα ελέγχει κάποιος για την ορθότητά τους τα χαρτιά.
1: Θα πάθω τίποτα.
0: Ποιος τα ελέγχει τα χαρτιά που καταθέτεις.
1: Κανένας.
0: Όχι, τα
1: ελέγχει. Ποιος, τα ελέγχει πάλι.
0: Ο επιβλέπων.
1: Ο επιβλέπων. Α, ο επιβλέπων τα ελέγχει. Α, εντάξει. Και είχα μια ανησυχία ότι εντάξει, ότι τα ελέγχει. Είχα μια ανησυχία ότι τα ελέγχει ο υπάλληλος πολεοδομίας του Δήμου.
0: Και έχουν τελειώσει.
1: Ή ότι πάνε και επί τόπου. Και όταν τελειώνει η πολυκατοικία. Συγγνώμη, κάτσε τώρα, θα τρελαθώ. Όταν ησυχία ότι τα ελέγχει ο υπάλληλος πολεοδομίας του Δήμου.
0: Και έχουν τελειώσει.
1: Ή ότι πάνε και επί τόπου. Και όταν τελειώνει η πολυκατοικία. Συγγνώμη, κάτσε τώρα,

0: δεν είναι έτσι. Γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι τα τμήματα πολεοδομίας, ολόκληρα τμήματα πολεοδομίας έχουν οι Δήμοι. Τι κάνουνε? Έλα. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να πάει να χτίζει μια πολυκατοικία και να μην τον τσεκάρει κανείς. Αυτός λοιπόν μπορεί μια μέρα να πάει να ρίξει μπετά που λέει ο λόγος και να τα ρίξει λάθος.
1: Κωνσταντίνος Πυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εκείνος μου το είπε, και ο κ. Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, που έχουμε σε λίγο μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ωραία, έτσι είναι. Εγώ δεν ξέρω τι μου πάνε σου.
0: Ωραία, θα του κάνουμε τις ερωτήσεις να δούμε. Γιατί εγώ πραγματικά τώρα τι να σου πω. Είναι και έχουμε και ζέστες. Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο άλλο παράλογο. Το
0: παράλογο, θυμάσαι το Λάκη το Λαζόπουλο που έλεγε παράλογο.
1: Λοιπόν, έβαλα τίτλο στην τηλεόραση και δεν του άρεσε το κύριο Ρίγα που τον είχα. Κράμερ εναντίον Κράμερ.
0: Ναι.
1: ΣΥΡΙΖΑ εναντίον.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
9: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
8: Εστιατόριο Διάκου.
9: Εστιατόριο Διάκου.
8: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
2: Κινητό στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι σε Πόλια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοβασική έκθεση στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους των οικισμών Σφάκα και Ζέλη. Στον 12χρονο γιο της γυναίκας που νοσηλεύεται με εγκάβματα ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε καμένο σπίτι στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου χθες εκδηλώθηκε καταστροφική πυρκαγιά με ακόμη έναν νεκρό. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπαρασταθεί στα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στα σπίτια των οποίων σημειώθηκαν εμπριστικές επιθέσεις στα ξημερώματα. Από την έκρηξη, μια γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

0: Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης.
1: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Στο κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

0: Λοιπόν, θέλω να απαντήσω σε ένα μήνυμα εδώ ενός ακροατή μας που λέει αν γεννήθηκα τώρα ή τώρα ήρθα στην Ελλάδα όσον αφορά τις πολεοδομίες. Όχι, δεν γεννήθηκα τώρα, ούτε τώρα ήρθα στην Ελλάδα. Απλά πίστευα ότι τουλάχιστον δεν θα είναι ο επιβλέπων ο οποίος, ότι κάποια η πολεοδομία, γνωρίζουμε χρόνια για τις πολεοδομίες και τι γίνεται στις πολεοδομίες. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ για τις πολεοδομίες. Γνωρίζουμε τι γίνεται εκεί πέρα πάνω κάτω, μην τα λέμε τώρα. Αλλά εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι κάποιος έλεγχος θα υπήρχε στον επιβλέποντα. Όχι ότι ο επιβλέπων θα δίνει χαρτί στον επιβλέποντα και θα πηγαίνει έτσι η ιστορία.
1: Λοιπόν, θα σου θέσω μία παράμετρο τώρα. Μου κάνει εντύπωση ότι ο φίλος μας ο Κώστας χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποίησαν και οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα το πρωί. Δηλαδή, όταν τους είπα συγγνώμη, τον επιβλέποντα, το μηχανικό τον επιβλέπει ο εαυτός του.
0: Ναι.
1: Και μου απάντησαν, το χειρουργό, τώρα της εγχείρησης, ποιος τον επιβλέπει. Βλέπω λοιπόν τον Κώστα να μου λέει τώρα, καλησπέρα, το χειρουργό ποιος τον επιβλέπει. Και εγώ ρωτώ, είναι το ίδιο.
0: Θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα δεν είναι το ίδιο και το χειρουργός έχει και διευθυντή. Θέλω να πω.
1: Πέραν αυτού, την ώρα της εγχείρησης, όντως ο χειρουργός είναι μόνος του.
0: Ναι, έχει το επιτέλειο. Είναι αλήθεια, ναι.
1: Ναι. Εδώ είναι κάτι που εκ των πραγμάτων. Φαντάζεστε, υπήρχε κάποια επιτροπή να περάσει, να βάλει χαρτόσημο ότι ο χειρουργός έκανε καλά την επέμβαση. Είναι τελείως διαφορετικό σε ένα δημόσιο χώρο να κάνεις εσύ εξκαφή θεμελίων με συγκεκριμένες προδιαγραφές, να πρέπει να ακολουθήσεις μια διαδικασία και επηρεάζοντας άλλο κτίριο δίπλα, άσε αυτό που χτίζεις. Πες ότι αυτό το είσαι εσύ επιβλέπων. Άλλο κτίριο να μην σε επιβλέπει κανένας. Δηλαδή, να έχεις εσύ την ευθύνη αν θα ρίξεις το διπλανό κτίριο. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Τι σχέση έχει ο γιατρός που κάνει εγχείρηση ή ο οδοντίας που σφαγίζει το δόντι με τον μηχανικό που σκάβει θεμέλια και επηρεάζει ένα κτίριο που δίπλα έχει 7 διαμερίσματα? Καμία σχέση δεν έχει τώρα
0: και
1: με το
0: μισό
1: άλλο.
0: Λεπτό. Δεν συγκρίσουμε. Υπάρχει και κάτι άλλο εδώ πέρα που το ξέρω και από προσωπική εμπειρία. Όταν χρειάζεται να διαδοτηθεί, παραδείγματος χάρη, ένα κτίριο, πηγαίνουν η αρμόδια υπηρεσία του
1: σωστά.
0: Δήμου και σου λέει αυτό πρέπει να το πας 3 εκατοστά πιο εκεί. Γκρέμισε το και πήγαινε το.
1: Πολύ
0: θέλω
1: σωστά.
0: Να πω ότι υπάρχει και αυτή η παράμετρος.
1: Έτσι, αλλιώς δεν υπήρχαν πολεοδομίες.
0: Αλλιώς δεν υπήρχαν πολεοδομίες.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη ο χειρουργός με τον μηχανικό που χτίζει ένα κτίριο ή κάνει ένα δημόσιο έργο. Προφανώς υπάρχει επίβλεψη, αλίμονο.
0: Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες που δίνουν άδειες πρώτα απ' όλα και σας λέω, το ξέρω από προσωπική εμπειρία. Πηγαίνουν και σου λένε η τουαλέτα δεν πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να είναι εκεί.
1: Είναι
0: η κουζίνα δεν πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να έχει τις τάδε προδιαγραφές. Και είναι και λογικό.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Δεν είναι κοινοβουλευτικό πρόσωπο πια, όπως μας γράφουν, είναι εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα σας.
2: Το εκπρόσωπο έμεινε.
0: Έμεινε, καλησπέρα.
1: Η ηρωική αποστολή σας σε δύσκολες, έλεγα τα καλύτερα για σας. Λέω ότι σας εκτιμούμε με τη Λουκία πάρα πολύ. Με αξιοπρέπεια υπερασπίζετε το ρόλο σας και καταλαβαίνω σε πόσο δύσκολη θέση σας φέρνουν πολλές φορές εκ δημοσιογραφικού καθήκοντος.
2: Να σας πω κάτι, να σας το εξομολογηθώ και σου σαν συναντέλεφος. Σε καμία δύσκολη θέση δεν βρίσκομαι. Όταν έχω απέναντί μου καθαρά, φωτεινά, γενναία και έντιμα πρόσωπα και όχι κάτι παράσιτα της ελίτ της δημοσιογραφίας ή της σκητσογραφίας. Το λέω με αφορμή ένα χυδαίο σκίτσο
1: παρακαλώ.
2: Που προχώρησε σήμερα η Καθημερινή και ο Ανδρέας Πετρουλάκης. Με μένα σε ρόλο ηκέτη για το κόμμα του Τσίπρα. Εάν κάτι πρέπει να πιστωθώ στο βραχή πολιτικό μου βίο, είναι ότι η ηκέτης δεν υπήρξα ποτέ. Και όταν ακόμα και τα δημοσιογραφικά πονήματα στερούνται ψήγματος αληθείας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι ή υπηρεσία ή σύμπλεγμα.
1: Κοιτάξτε, και μας φαίνεται σε δύσκολη θέση γιατί αναφέρεστε σε μια έγκριτη εφημερίδα και σε ένα γνωστό σκητσογράφο. Το μόνο, εγώ δεν θέλω, εσείς το εισπράτετε όπως έχετε το δικαίωμα. Άλλο θέλω να πω.
2: Ηκέτης οποιοδήποτε δεν υπήρξα ποτέ.
1: Ξέρετε, απλώς ο σκητσογράφος και ο κάθε σκητσογράφος, και ειδικά ο Ανδρέας Πετρουλάκης το έχει κατακτήσει αυτό,
2: έχει
1: ένα διαφορετικό τρόπο. Άλλο να σκιτσάρει και να σατυρίσει και άλλο να σου το πω εγώ.
2: Κύριε
1: από
2: Σαβλέ,
1: και πέρα είναι φυσικά δικαίωμά σας. Θα μπορούσα και εγώ να ενοχλούμε πάρα πολύ όπως και εσείς. Δεν το συζητώ.
2: Δεν χρειάζεται να απολογηθεί κανείς.
1: Όχι. Ούτε δυνάμει να τον
2: αυτό που νιώθω. Σέβομαι το σκίτσο, σέβομαι τη σάτυρα, σέβομαι τα πάντα, σέβομαι την υπερβολή. Δεν σέβομαι το ψέμα. Το ψέμα και την υπηρεσία.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Είστε σε μια δύσκολη θέση. Γιατί το είπα στην αρχή αυτό? Ο κύριος Φάμελος, τον οποίο επίσης εκτιμώ, θεωρώντας ότι αυτό είναι το καλό για τον ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπίστηκε μια θέση που ήταν και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής όταν ελήφθη, να συμπορευθείτε με έναν τρόπο που περιγράψατε, μην το πω εγώ, θα το πείτε εσείς, με τον Αλέξη Τσίπρα. Από τότε σας ρωτούσαμε και το θυμάστε και πολύ έντονα ότι ο κύριος Τσίπρας λέει όχι. Δεν θέλω. Μας το είχε πει η κυρία Κουφονικολάκου πρώτη στην εκπομπή μας. Λέει όχι, δεν θέλω εγώ συνεργασίες. Εγώ θα πάω μόνος μου, θα πάω χωρίς συνεργασίες. Και αν κάποιος θέλει, δεν τον θέλω ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να παραδώσει την έδρα ή ό,τι άλλο έχει, να έρθει μόνος του, θα περιμένει, χωρίς να σε ευεθέσει και θα δούμε. Αυτή ήταν η θέση. Ρωτούσαμε λοιπόν από τότε, τι νόημα έχει? Ρωτούσε και η άλλη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο. Τον Τσίπρα τον ρωτήσατε, σας θέλει? Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, ο κύριος Τσίπρας το πει αυτό 5-6 φορές δημόσια, δεν σας θέλω. Ο κύριος Φάμελος να είσαι σε δύσκολη θέση, και ο κύριος Πολάκης θέση και να πει: ωραία, Φάμελε, παρετήσου, και εγώ είμαι υποψήφιος για αρχηγός. Και θέλω το σχόλιο σας.
2: Άκουσα την περιγραφή. Κατά τη γνώμη μου, καταλαβαίνω και την ιδεολογική και την επαγγελματική σας επιδίωξη. Το σχόλιο, η ερώτηση και η άποψή σας να συνάδει με την απάντησή μου, αλλά δυστυχώς θα διαφωνήσουμε. Για μένα το χρονόμετρο, κύριε Στραβελάκη, ξεκινάει από τη στιγμή που στη συνέντευξη στον Αντώνη Στρόιτερ ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει οριστικά το ζήτημα συμπόρευσης και συνεργασιών. Εκεί αρχίζει να μετράει το χρονόμετρο. Το τι είπε ο κύριος Εκαντάρης, το τι είπε η κυρία Κουφονικολάκου, το τι είπαν οι ανταυτού, είναι σεβαστές οι απόψεις, αλλά δεν είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και τώρα η κυρία Κουφονικολάκου είναι πιστοποιημένη εκπρόσωπός του. Όταν τη ρωτούσαμε εδώ με τη Λουκία, μας έλεγε η θέση του κυρίου Τσίπρα είναι αυτή.
2: Κύριε Στραβελάκη, αυτές δεν θέλω προνομιακή μεταχείριση, αλλά πήγα να προλάβω να σας πω το εξής. Δεν υποτιμώ την κυρία Κουφονικολάκου. Θέλω να καταλάβετε ότι Αλέξης Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δύο τυχαίοι συνοδοιπόροι.
0: Όχι βέβαια, ποτέ δεν το θεωρήσαμε αυτό, κύριε Γιάννη.
2: Με αυτήν τη λογική σας λέω, το χρονόμετρο ξεκινάει από τη συνέντευξη στον Α. Και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί προς την προοπτική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, θα παραμείνει ενεργός στην πολιτική ζωή, θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στο πνεύμα μιας απόφασης για συμπόρευση με πρόσωπα, με άλλους πολιτικούς χώρους, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ένα κόμμα το στέλνει σπίτι του ή το στέλνει στη Βουλή ο λαός, και όχι οι δημοσκοπήσεις και όχι οι δημοσιογραφικές εκπομπές, όχι τα σχόλια ενός εκπροσώπου τύπου,
0: άρα,
2: όχι ένας βουλευτής.
0: Άρα τώρα, κύριε Γιαννούλη,
2: ακούστε με λίγο,
0: ναι, βεβαίως.
2: Με τη λογική ότι έχουμε υποχρέωση την τύχη μας να την επισφραγίσει θετικά ή αρνητικά ο πολίτης, γιατί οι πολίτες μας έστειλαν στη Βουλή, αυτοί έχουν το δικαίωμα να μας αφαιρέσουν την παρουσία μας από εκεί. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από πράγματα. Ξεκινώ να προλάβω τις ερωτήσεις σας. Όχι, δεν χρειάζεται να ανοίξει θέμα ηγεσίας. Κακός ο Παύλος Πολάκης άνοιξε θέμα ηγεσίας. Καλώς ανοίγει θέμα μεγαλύτερης συλλογικής δράσης και συμμετοχής.
0: Μισό λεπτό όμως, κύριε Γιαννούλη, μία διευκρίνηση θα ήθελα.
1: Κάτσε, Λουκία, να τελειώσει. Να τελειώσει, κύριε Γιαννούλη.
2: Να τελειώσει.
0: Ναι, κύριε Γιαννούλη.
1: Τελειώστε, περιμένω.
2: Μεγαλύτερη συλλογική δράση, μεγαλύτερη κοινοβουλευτική προσπάθεια, έτσι ώστε να υπάρχει και μία ακόμη πολιτική δύναμη, η οποία στο τέλος, ξέρετε κάτι, επειδή είδα την πολύ έγκυρη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, δείχνει να επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ίσως ένας μόνος του δεν μπορεί να ανατρέψει το καθεστώς Μητσοτάκη και να χρειάζονται περισσότερες δυνάμεις. Και εκεί ένα ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή να βοηθήσει στην ολοκλήρωση σε μία επόμενη χρονική στιγμή της αλλαγής που θέλουμε.
0: Άρα λοιπόν τώρα, επειδή είπατε ότι δεν τίθεται θέμα ηγεσίας για τον κύριο Φάμελο, ο κύριος Φάμελο
2: δεν πρέπει να τεθεί,
0: μάλιστα, κατά τη γνώμη σας.
2: Αν έρθει κάποιος επίμονα ή δημιουργηθεί μια δημοκρατική πλειοψηφία για κάτι διαφορετικό, δεν είμαι προφήτης να το μαντέψω.
0: Μάλιστα. Επειδή ο κύριος Φάμελος όμως μέχρι πρότινος είχε προτείνει κάτι άλλο, τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με
2: ακριβώς αυτό που σας περιγράψα.
0: Ναι, αυτό που μας περιγράψατε. Ήρθε η συνέντευξη που λέτε του κύριου Τσίπρα, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας αυτά που είπε. Άρα τώρα πού βρισκόμαστε?
2: Βεβαίως. Περιέγραψε στην Κεντρική Επιτροπή στην απόφαση τη συμπόρευση κυρίως με την ελληνική αριστερή στην παράταξη, γιατί παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανασύνθεση του προοδευτικού τοπίου. Δεν ήταν ηκεσία, έκκληση ή δογματική τοποθέτηση ότι μόνο αφορά τον Τσίπρα. Αφορούσε και άλλες δυνάμεις. Ο Τσίπρας ήταν σαφής, πιο σαφής δεν γίνεται, και εμείς από την πλευρά μας, ως κομματική οντότητα, πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις με πρώτη και κυρίαρχη ότι παραμένουμε ενεργοί με όποιες δυνάμεις μπορούμε. Δεν μετράμε τη σκιά μας ως μπόι για να μπορέσουμε να βρισκόμαστε στις πολιτικές εξελίξεις για τον κόσμο.
1: Κύριε Γιαννούλη, εγώ δεν έχω αντίρρηση ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας προσωπικά, αυτό που λέτε είναι σωστό, στη συνέντευξή του στον Α το ξεκαθάρισε. Όμως το γεγονός ότι ανακοινώνει ότι εκπροσωπείται από πέντε, έναν βασικό του κυρίου Φωνικολάκου και άλλους τέσσερις αναπληρωματικούς.
2: Οι οποίοι
1: περιμένετε να τελειώσουν.
2: Να σας πω, περιμένετε.
1: Και δέχεστε την κριτική, αυτά δεν τα πει τώρα ο κ. Πολάκης. Έχει βγει πριν από 2-3 Σαββατοκύριακα και έχει πει, όπαρε, το θυμάστε, μια συνέντευξη ένα Σάββατο Κυριακή πρωί στο Όπεν που λέει, ναι, ότι δεν γίνεται, πα σε ένα γάμο και θε να παντρευτεί τον άλλο. Δεν θα τον ρωτήσει. Ο κ. Φαμόλο, ανεξάρτητα του τι έλεγαν όλοι οι υπόλοιποι, επικοινώνονταν ότι δεν έχει μιλήσει με τον κ. Τσίπρα, δεν τον έχει ρωτήσει. Πάει να τον βρει, περιμένετε. Υπήρχαν αντικειμενικά στοιχεία. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει και στον Νίκο του Χατζηνικολάου εδώ στο Στίγμα, όταν είχε πρώτο μιλήσει, και στην Εφημερίδα των Συντακτών είχε πει κουνάω μαντήλι, είχε πει ότι κλείνει τον κύκλο του. Πώς λοιπόν εσύ πας σε κάποιον που είναι σε άλλο κόμμα απέναντί σου, που σε επικρίνει, που λέει τέλειωσε τον κύκλο σου, που σου κουνάει μαντήλι, που σου λέει πνίγομαι από το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω το καινούριο και του λες κύριε, κύριε, να έρθουμε μαζί. Θέλω να πω, εξ αρχής υπήρχε μία πολιτική για την οποία δεχόταν και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ επικρίσει ο κ. Φάμελος ότι είναι ητοπαθής αν μη τι άλλο, ότι κατεβάζεται ρολά.
2: Είναι πάρα πολύ ελκυστική, εύηχη, συναρπαστική η αφήγησή σας, αλλά τα γεγονότα έχουν δύο ημερομηνίες. 6 Ιουνίου είναι η απόφαση και μετά από λίγες μέρες είναι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ σας είπα και δεν αλλάζω θέση ότι για μένα το χρονόμετρο αρχίζει από εκεί. Αν έχει κλείσει κάποιος κύκλος ιστορίας, είναι η συζήτηση για όλα αυτά που μου περιγράψατε. Πάμε από εδώ και πέρα. Τι πρόκειται να γίνει? Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχω στα χέρια μου μια επιστολή από περίπου 25 οικογένειες μονογονεϊκές, οι οποίοι χθες δεν πήραν το έκτακτο επίδομα και δεν ξέρουν γιατί. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία για τα σπίτια που ψάχνουν στη Θεσσαλονίκη οι νέοι φοιτητές για να νοικιάσουν με τιμές εξωφρενικές. Στο Μονακό είναι πιο φτηνά τέτοια.
1: Δεν έχει σχέση με αυτό που συζητάμε όμως τώρα.
2: Έχει απόλυτη σχέση. Ότι όλα αυτά, όλη η προσπάθειά μας, δεν γίνεται για να ξαναβγω εγώ βουλευτής, να έχω θέση στο δημόσιο στερέωμα, να συγχρονίζομαι με τον Νίκο του Στραβελάκη, την Λυκία την Κάτσου και να είμαι δημόσιο πρόσωπο.
1: Σας οδηγούσαν 14 εκλογές. Όταν ταυτιστείτε με τον κύριο Τσίπρα.
2: Έχουν όλα
1: δεν οδηγούσε σε μάχη. Σε παράδοση οδηγούσε.
2: Έχουν σχέση με τη θέση ευθύνης που έχουμε, που δεν οδηγεί ούτε σε καμία παράδοση, ούτε σε καμία υποχώρηση. Αντιθέτως, δεν έχω το δικαίωμα να μην δώσω μία μάχη που θα με ρωτήσει κάποτε η επόμενη γενιά γιατί αρνήθηκες να τη δώσει.
1: Ωραία. Αφήνουμε πίσω τα γεγονότα όπως τα αφηγηθήκατε και όπως εγώ σας ρώτησα. Υπάρχουν δύο αναγνώσεις.
2: Σας είπα, δεν θα συμπέσουν οι αφηγήσεις.
1: Ναι. Ωραία. Πάμε στο σήμερα.
2: Αλλά θα αρέσκουμε.
1: Ο κύριος Φάμελος, έχω ακούσει δύο προτάσεις. Η μία πρόταση είναι από τον κύριο Πολάκη να παραιτηθεί και να διεκδικήσει την ηγεσία ο ίδιος.
2: Άλλο λέω.
1: Έχω ακούσει λέω δύο προτάσεις. Για τον κύριο Φάμελο. Μία από τον κύριο Πολάκη που λέει να παραιτηθεί και ότι διεκδικεί ο ίδιος την ηγεσία. Και μία από τον κύριο Παπά που λέει να πάμε με συλλογική ηγεσία. Αυτό το συλλογική ηγεσία το ξανάκουσα σήμερα, μου το είπε ο κύριος Ρήγας, πρώην γραμματέας. Με συλλογική ηγεσία, αλλά με τον κύριο Φάμελο να τον εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Στη δεύτερη.
2: Εγώ θα σας δώσω μια
1: τρίτη. Τη συλλογική ηγεσία τη δέχεται ο κύριος Φάμελος.
2: Να σας δώσω μια τρίτη εκδοχή.
1: Έλατε.
2: Ότι επειδή πρόσφατα εκλέξαμε αρχηγό, και το να μπούμε σε μια διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας είναι κάτι που δεν πιστεύω ότι θα ωφελήσει στον χρόνο που μας απομένει μέχρι τις εκλογές και στις συνθήκες, το να υπάρξει εντονότερη συλλογική συναντήληψη και δράση κάτω από την ηγεσία που υπάρχει είναι ένα επιχείρημα που το ακούω.
1: Α, το ακούτε. Με ποια έννοια αυτή η συλλογική
0: μετράση? Με πώς θα γίνει πρακτικά?
1: Για πείτε το πρακτικά να το καταλάβουμε.
2: Ένας θα εκπροσωπεί το κόμμα,
1: ο εκλεγμένος
2: πρόεδρος, και θα υπάρχει και πιο έντονη συλλογική συμμετοχή στις αποφάσεις των οργάνων και από πρόσωπα πέραν όλων όσοι συμμετέχουν.
1: Ένα διευθυντήριο, ας πούμε.
2: ούτε διευθυντήριο, ούτε επιτροπία, ούτε τίποτε. Τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να εμπλουτιστούν με στελεχειακό και ανθρώπινο δυναμικό για να γίνουν πολύ πιο δυναμικά, πολύ πιο δημιουργικά, για να πάμε προς τις εκλογές ακόμα πιο δυνατοί για το καλύτερο
0: δυναμικό. Και φυσικά θα κατέβετε με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, ως ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κυρία Γκάτσου, όταν λέμε ότι παραμένω στην πολιτική, δεν μπορεί να προσκαλούμε σε κατηχητικό τους πολίτες. Σαφώς οι εκλογές είναι το τέλος του δρόμου.
1: Ναι, σε, σε αυτή την ομάδα που περιγράψα, την ενισχυμένη δίπλα στον πρόεδρο, βλέπετε και τον
2: δεν
1: κύριο Πολάκη.
2: Ονόματα,
1: βλέπετε τον κύριο Πολάκη, αυτό μόνο.
2: Δεν θα μπω σε ονόματα.
1: Απευθύνει πρόσκληση ο κύριος Φάμελος στον κύριο Πολάκη να ενώσει τις δυνάμεις.
2: Δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι τέτοιο. Εγώ σας είπα την πολιτική μου αντίληψη, καθ' υπέρβαση και των αρμοδιοτήτων σαν εκπρόσωπος τύπου, περισσότερο σαν δημοσιογράφος και βουλευτής, αλλά και πατέρας.
1: Το ενδεχόμενο να κινήσει τη διαδικασία ο κύριος Πολάκης, όπως είπε, όπως την περιέγραψε, και με άλλους ενδεχομένους.
2: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω.
1: Να ρίξει τον κύριο Φάμελο, θέλετε να το σχολιάσετε.
2: Δεν πέφτουν τόσο εύκολα τα πρόσωπα που έχουν εκλεγεί. Δεν είναι μια τόσο. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι ένα κόμμα, όσο και αν έχει πέσει δημοσκοπικά, που βέβαια τις δημοσκοπικές του δυνάμεις ξέρετε που να τις αναζητήσετε.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι σαφές, γιατί ακούω πολλούς να μιλούν για το παξιωτικό 1,2-1,5%. Μα σαφέστατα. Πέρα από τις τρεις διασπάσεις που προσφέραμε πολιτικές δυνάμεις σε άλλα κόμματα, η βασική δεξαμενή, οι δημοσκοπήσεις το λένε, δεν το λέει ο Μνησίκα Κοσίφ, Ζηλόφθεν Γιαννούλης, ο Ικέτης Γιαννούλης για μία έδρα υπό την Ελλάς. Το μεγαλύτερο ποσοστό η δεξαμενή της Ελλάς προέρχεται από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και από ανθρώπους που για κάποιους λόγους είχαν κάνει στην άκρη και επανέρχονται.
1: Τώρα σας πήρε ο κύριος Τσίπρας αυτός.
2: Τα ποσοστά περίπου με το 23 δεν έχουν μεγάλη απόσταση, έτσι δεν είναι?
0: Κύριε Γιαννούλη, εσείς μετά από αυτή την εξέλιξη και επειδή το πήραμε από το σαν χρονικό ας πούμε ορόσημο τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, σαν Χρήστος Γιαννούλης που έχετε συμπορευτεί τόσα χρόνια και με τον κύριο Τσίπρα και είστε τόσα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς νιώθετε?
2: Δεν έχω συμπορευτεί. Οφείλω την είσοδό μου στην πολιτική.
0: Οφείλετε την είσοδό σας, ακριβώς.
2: Αυτή τη στιγμή είμαι εκλεγμένος βουλευτής, κυρία Γκάτσου, και ξέρετε, καμιά φορά η υπενθύμηση της ιστορίας έχει πολύ σημαντικό και συμβολικό και ουσιαστικό ρόλο. Έχω εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω εκλεγεί υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και με τη μικρή υπεραξία που μπορεί να έχω ως πολιτική μονάδα. Για την πατρίδα μας, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η υπεραξία της μικρής πολιτικής μονάδας που λέγεται Χρήστος Γιαννούλης, αλλά οι προγραμματικές προτάσεις, οι πολιτικές και οι νίκες στις εκλογές για να φύγει το κακό από πάνω μας.
1: Θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας με την συμπεριφορά του απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ προδίδει το παιδί του?
2: Δεν είναι ακριβώς παιδί του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με εκείνον.
0: Εγώ στην αρχή είχα σκεφτεί και κάτι άλλο. Σκοτώνει το παιδί του, κύριε Γιαννούλη.
1: Πιο ήπια εγώ.
2: ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός προϋπήρχε του Αλέξη Τσίπρα.
1: Εντάξει.
2: Αλλά αν δεν υπήρχε η καταληκτική επίδραση των μοναδικών πλεονεκτημάτων που έχει στην πολιτική, αλλά με τη συνεργασία και πολλών και σημαντικών στελεχών που σήμερα θεωρούνται περίπου από συνάγωγοι, ενώ αυτοί που διακηρύσουν και είναι διαπρίσιοι κήρυκες της τοξικότητας του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να αντιληφθούν αυτά τα κόμματα, ήταν απόντες και παρακολουθούσαν επικριτικά ή σχεδόν υβριστικά την πορεία του Αλέξη Τσίπρα και των συνεργατών του.
1: Δεν απαντήσατε, προδίδει το παιδί του ή όχι ο Τσίπρας?
2: Θεωρούνται από συνάγωγοι. Εγώ πιστεύω ότι ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρας είναι αδέρφια δίδυμα.
1: Ακόμα. Μάλιστα, παρά την αποκήρυξη. Τελευταίο ερώτημα. Είπε ο κύριος Ρήγας, που είναι έμπειρος τέλεχος σήμερα.
2: Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Το αδέλφια δίδυμα είναι και όλα τραγούδια.
1: Εντάξει. Είπε λοιπόν ο κύριος Ρήγας, λοιπόν,
2: έχουμε στέλεχο. Λευτεριά και ρωμιοσύνη είναι αδέλφια δίδυμα.
1: Ακούστε τώρα. Είπε ο κύριος Ρήγας και εγώ το θεωρώ σωστό.
2: Όχι, θέλω να μείνω σε αυτό.
1: Βλέπω το ρολόι εγώ και δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, και επιτρέψτε μου και σας ζητώ συγγνώμη για την πίεση. Είπε ο κύριος Ρήγας και θεωρώ ότι έχει μια λογική βάση αυτή η πρόταση. Είπε, ακούστε, υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι σε δύο βάρκες. Λέμε, θα πάνε στο Τσίπρα. Περιμένουν να φτάσουμε στις εκλογές. Κατονόμασε την κυρία Γεροβασίλη, μεταξύ άλλων. Και είπε, αυτά τα στελέχη να διαλέξουν αν είναι να πάνε στο Τσίπρα, να πάνε μια ώρα αρχίτερα. Να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που θέλουμε να είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είστε τόσο έμπειρος που ξέρετε ότι δεν πρόκειται να απαντήσω παρά μόνο με το προσωπικό μου υπόδειγμα.
1: Για πείτε.
2: Εγώ λοιπόν, εδώ και 4 μήνες, έχω δηλώσει ότι θα ολοκληρώσω την ουσιαστική μου θητεία με την ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μετά εύχομαι να ευοδοθούν οι προσπάθειες μας ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο πολιτικό προσκήνιο. Θα συνεχίσω σε αυτό. Ιδάλλως πιο πιθανό θεωρώ να με ξαναδεί το σπίτι μου περισσότερες ώρες και μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Ευχόμαστε το καλύτερο για σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τελευταίο.
2: Το μπορεί να είναι το καλύτερο.
1: Έχω στο παρά ένα ακόμα. Ο κύριος Πολάκης και άλλα στελέχη λένε ότι υπάρχει χώρος να διευρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κοντζιά, που τον μάλιστα κάποιος τον πρότεινε για πρόεδρο και όλες, με την κυρία Κατσέλη. Ναι. Βλέπετε χώρο διεύρυνσης. Με τον κύριο Σακελαρίδη.
2: Δεν μπορεί. Έχετε πολύ καλή μνήμη, αλλά την βάζετε ανενεργή όταν θέλετε να στριμώξετε τον καλεσμένο. Αυτό το έχει πει πριν από 1,5 χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελος.
1: Άρα, τους θέλετε όλους.
2: Ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Πολύ
2: να υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Δεν το θυμάμαι. Καλά κάνετε και μας το θυμίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννούλη. Ευχαριστούμε και η Λουκία και εγώ.
0: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιαννούλης. Πάμε γρήγορα και καθυστερήσαμε τον Γιώργο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων κατευθείαν, Γιώργο. Ναι, πάμε σε δελτίο.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
6: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
5: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
6: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
5: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
13: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!

0: Η επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
7: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
16: Real FM. Η ώρα είναι 4.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλό.
0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φτιώτιδας, όπου εκενώνονται οι περιοχές Σφάκι και Ζέλη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 11 αεροσκαφών. Στον 12χρονο γιο της γυναίκας που νοσηλεύεται με εγκάβματα ανήκει ισορός, που βρέθηκε σε καμένο σπίτι στη χθεσινή φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι νεκρός είχε εντοπιστεί και ένας άνδρας. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός φωτιάς που ξέσπασε σε 10ωροφο κτίριο στην Αμβέρσα του Βελγίου. Εκτιμάται ότι διέμεναν 200 άτομα. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Μήνυμα μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στα σπίτια των οποίων έγιναν τα ξημερώματα στόχος εμπριστικών επιθέσεων. Από την έκρηξη που σημειώθηκε νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία γυναίκα, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αντιθέτως, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις από 25 έως 42% στην καρδιά του καλοκαιριού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Πειραιώς έως Διραχείου και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 7 το απόγευμα για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 το πρωί Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Real Weather.
0: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε, καταρχήν να σου πω ότι δεν είναι καλά τα νέα για την υγεία της γυναίκας, της μητέρας της κυρίας Νέστος, που έχει τραυματιστεί από την τρομοκρατική επίθεση. Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ας ελπίσουμε να κερδίσει τη μάχη. Πάει πρωθυπουργός εκεί, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μιλούμε για μία γυναίκα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και άλλους 4 τραυματίες. Είναι θλιβερό αυτό που συνέβη.
1: Πραγματικά.
0: 3 επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά σε σπίτια 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, με όχι γκαζάκια, με βομβιστικές, με εμπριστικές βόμβες, κανονικά. Επίσης, το άλλο που θέλω να πω και δεν σχολίασα πριν, είναι από Ευρώπη έχεις κανένα νέο για Τουρκία, Λουγία. Κοίταξε εδώ.
1: Είναι εδώ το που είδα. Αρχίζουμε και γελάμε.
0: Το είδα χθες και δεν είδα κανένα σχόλιο. Και βλέπω τώρα τις τελευταίες ώρες μπαράσου. Μα δεν διαβάζουν οι συνάδελφοι, δεν καταλαβαίνω. Πάει η Κάγια Κάλλας, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Επικεφαλής, η κυρία Κάγια Κάλλας, είπατε εκπρόσωπος, κάτι σαν υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης. Πάει, είναι προγραμματισμένο να δει τον Φιντάν. Μαζί με άλλα δύο κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπει τον Ερντογάν τελικά. Φωτογραφίζεται μαζί του μέσα στην καλή χαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και κάνει μία ανάρτηση στην οποία λέει τα εξής. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησα σήμερα με τον πρόεδρο Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρώπης-Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας. Συγγνώμη. Την Ευρώπη εκπροσωπεί ή την Τουρκία η κυρία Κάλλας?
1: Εκεί μας μπερδεύει λίγο.
0: Γαλάζια πατρίδα, ναι. Έχει ακούσει Κάζους Μπέλη,
1: όλα αυτά.
0: Κύπρος,
1: ναι.
0: Ότι έχει βάλει φυλακή τον Ιμάμογλου.
1: Σαν να παίρνει σιγά σιγά σαφή θέση.
0: Τι σιγά σιγά, αυτό, ναι. Αυτό κάνει. Τη φυλακή τον Ιμάμογλου.
1: Όχι, ότι έχει καταργήσει. Ότι γενικά δεν υπάρχει δημοκρατία, ότι έχει καταργήσει κάθε είδους δημοκρατία στην Τουρκία.
0: Το κόμμα της αντιπολίτευσης δεν κατήργησε τη διαδικασία εκλογής του ΟΖΕΛ και τον καθαίρεσε ουσιαστικά και έβαλε το δικαστήριο να ξαναφέρει τον πίσω.
1: Γενικά δεν μιλάμε για μια δημοκρατική χώρα, το έχει ξεχάσει αυτό.
0: Τι νοσή είναι όμως η κυρία Κάλλας, εκπροσωπεί την Ευρώπη ή την Τουρκία. Και καλά ο Τραμπ. Πες ο Τραμπ, είναι ο Τραμπ, θα πάω δώρα. 35 και κινητήρες για τα,
1: ναι,
0: κάνει και όλα τα υπόλοιπα.
1: Η κυρία Κάγια Κάλλας είναι κάτι άλλο όμως, εκπροσωπεί κάτι
0: υπάρχει
1: άλλο.
0: Υπάρχει μια χώρα που μας απειλεί με πόλεμο, που την έχουμε προειδοποιήσει ότι όσο μας απειλείς με πόλεμο δεν μπαίνει στο safe. Λέει από προχθές και χθες όλη η τουρκική κυβέρνηση, βάλτε μας τα αμυντικά στήματα και αν τα βάλετε, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου να αποφασίσουμε να κάνουμε έναν τέτοιο μηχανισμό, όχι Ευρώπη, αυτό μας βάζετε, ΝΑΤΟ, που να είμαστε μέσα και να είναι και η Τουρκία συμπαραγωγός και χρηματοδοτούμενη και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, θέλει η Τουρκία να τη χρηματοδοτήσει ένας βραχίωνας η Ευρώπη, τον ΝΑΤΟ που συμμετέχουμε κι εμείς, να χρησιμοποιήσει όπλα που θα πληρώσουμε εμείς εναντίον μας. Ωραίο, ε!
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Καταπληκτικό.
0: Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Ταυτόχρονα πάει, έχει νόμο που φέρνει για τη γαλάζια πατρίδα. Κατέχει το 1/3 της Κύπρου. Ευρωπαϊκής χώρας που έχει την Προεδρία. Και τι κάνει η κυρία Κάλλας, τον οικομοιάζει και φεύγει. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Συγγνώμη, η Λουκία μου.
1: Καλά, αυτό την το λέμε περιμένουμε. Εδώ και τόσο καιρό.
0: Από αυτή την
1: περιμένουμε από την Ευρώπη να ξυπνήσει. Η Ευρώπη δεν ξυπνάει.
0: Ξυπνάει
1: επιλεκτικά, μάλλον. Ξυπνάει επιλεκτικά προς εκεί που θέλει. Επιλεκτικότατα.
0: Είναι λεφτά, Λουκία. Είναι αμυντικές συνεργασίες εξοπλιστικά με την Ισπανία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Αγγλία που είναι τόσο ευρωπαϊκές.
1: Είναι αυτό που λέγαμε, ότι μπαίνει στο πρόγραμμα SAFE από την πίσω πόρτα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σκόπευα να ξεκινήσουμε από τα εσωτερικά, αλλά δεν μπορώ να μην σας ζητήσω ένα σχόλιο, γιατί το λέω από χθες το βράδυ και τρίβω τα μάτια μου βλέποντας αυτά, είπε η κυρία Κάλλας, αφού είδε τον Ερντογάν. Αλλά βλέπω τώρα σχόλια και του Reuters και του Associated που λένε ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει η εκπρόσωπος ή η υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης τον Ερντογάν και μου λέει κουβέντα για το κάζους Μπέλη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι έχει τον Ιμάμογλου φυλακή και να τον εγκομιάζει και να λέει σε περιμένουμε στην Ευρώπη. Συγγνώμη, δικιά μας είναι η κυρία Κάλλας, του Ερντογάν.
2: Εντάξει,
1: ή όλης της Ευρώπης.
0: Συγγνώμη, στην Ευρώπη ανήκουμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι εμείς περιμένουμε πάντοτε από όλους τους αξιωματούχους τους Ευρωπαίους να λαμβάνουν υπόψη τις ελληνικές θέσεις, οι οποίες είναι ουσιαστικές, εδράζονται πάντοτε στο διεθνές δίκαιο. Με αυτό ο σύμμαχό μας πάντοτε ερχόμαστε στο τραπέζι των όποιων συζητήσεων.
0: Κάζους Μπέλη, γαλάζια πατρίδα, όλα αυτά που είπε και σήμερα ο κ. Γεραπετρίτης. Ναι, ναι.
2: Όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη. Από εκεί πέρα, βέβαια, ο καθένας αξιωματούχος κρίνεται και από τις πράξεις του και το τι λέει. Εμείς σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε ουσιαστικές αποφάσεις πέρα από τα λόγια, ουσιαστικές αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είδαμε στο SAFE, το είδαμε σε μια σειρά
0: από
2: διαδικασίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να παίρνουν θέσεις ευρωπαϊκές, οι οποίες να μην λαμβάνουν υπόψη τα δίκαια της χώρας μας.
0: Θα υπάρξει κάποιο διάβημα, κάποια επικοινωνία με την κυρία Κάλλας, με την αντιπροσωπή που πήγε στην Τουρκία, ότι σας θυμίζουμε ότι 1, 2, 3, 4 και αυτά δεν τα θίξατε. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποια ενόχληση της Αθήνας για αυτή την ευρωπαϊκή στάση, την ημνητική απέναντι στην Τουρκία και τον Ερντογάν.
2: Σε κάθε περίπτωση οι επαφές αυτού του επίπεδου γίνονται από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών και το γραφείο του. Δεν μπορώ δηλαδή να σχολιάσω ακριβώς τι έχει ήδη γίνει και τι πρόκειται να γίνει. Καταλαβαίνουμε ότι στην πρώτη ευκαιρία είναι σίγουρο ότι ο Υπουργός, όπως κάθε φορά, θα θέσει τα ζητήματα αυτά, τα οποία δεν πρέπει να τα ξεχνάνε οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.
0: Και για να κλείσουμε και να ξεκινήσει η Λουκία με την ελληνική πολιτική επικαιρότητα, δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι και ο Τραμπ. Είδατε το σοου προημερών στο Λευκό Οίκο με τον Βάνς δίπλα του, ότι εγώ τον εκτιμώ τον Κιάτς Πάρχιαν, ήταν αμφιλεγόμενο πρόσωπο τον Ερντογάν, είναι φίλος μου, με στήριξε, ήθελε να επιτεθεί στο Ιράν και κρατήθηκε για λογαριασμό μου και θα του πάω δώρα. Και κοινώ τη διαδικασία και την ξεκινάμε για να πάρει F-35. Θυμίζω ότι κυρώσει Κάτσα 2019, πρώτη θητεία Τραμπ, όσο έχει του S-400 δεν μπορεί να πάρει F-35 ο Ερντογάν και Αμερικανικοί κινητήρες για το μαχητικό του τουρκικό το ΚΑΝ. Κάποιο σχόλιο υπάρχει ότι ο Τραμπ εγκομιάζει τον Ερντογάν και ετοιμάζεται να πάει με δώρα σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να τα δούμε αν αυτά θα υλοποιηθούν και σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθούν. Πέρα από τα όποια τεχνικά προβλήματα, οι κινητήρες δεν κάνουν όλοι για όλα τα αεροσκάφη, εν πάση περιπτώσει, οπότε πρέπει να δούμε αν πραγματικά υπάρχει και ποια είναι η συγκεκριμένη πρόθεση η οποία θα υλοποιηθεί. Κοιτάξτε, μία από τις μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με τα ζητήματα αυτά ήταν και η στροφή τα τελευταία χρόνια που έκανε αυτή η κυβέρνηση και η συνεργασία που είχε με το Κογκρέσο, ώστε να περάσουν συγκεκριμένα νομοθετήματα από το Κογκρέσο με τις κυρώσεις, το θυμήσατε και εσείς ο ίδιος, κύριε Στραβουλάκη, νομοθετήματα τα οποία από το ίδιο το Σύνταγμα των ΗΠΑ και τη διάκριση των εξουσιών δεν μπορεί να τα υπερβεί κανένας πρόεδρος, όσο και αν θέλει ή αν έχει προσωπικές προτιμήσεις ή καλές σχέσεις ή ό,τι είπατε και ούτω καθεξής. Οι χώρες είναι συντεταγμένες, έχουν θεσμούς. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες υλοποιούνται οι όποιες δράσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Και συνεπώς, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι η θέση του Κογκρέσου είναι πως η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν υπηρετεί τα συμφέροντα μιας, ας το πω έτσι, δυτικής συμμαχίας, αλλά προκαλεί και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή, μια εποχή την οποία δεν χρειάζεται αυτού του είδους η αστάθεια. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και να είστε σίγουροι ότι η ελληνική κυβέρνηση, ιδιαίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών, θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες και κατά τη γνώμη μου πρέπει να απασχολεί και την κυβέρνηση, που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια και τις τιμές. Προχθές ακούσαμε κάποια μέτρα για την ακρίβεια, τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ακριβώς μέτρα, διότι πάγωσαν οι τιμές, υποτίθεται, σε 2.000 προϊόντα, δεν θα μάθουμε ποια είναι αυτά.
0: Όχι, και θα μειώθηκαν 6%.
1: Ναι, μειώθηκαν και θα μείνουν. Και τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε από Σεπτέμβρη. Ακούσαμε μέτρα χθες για τα καύσιμα με προοπτική μειώσεων από το Σεπτέμβριο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά το θέμα είναι, εκτός από υποσχετικές, να το πω έτσι εγώ, και ευχολόγια, δεν χρειάζονται και ουσιαστικά μέτρα. Δηλαδή, δύο μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο, οι πολίτες τι θα κάνουν ακριβώς? Θα κοιτάνε τις τιμές, τις οποίες είναι ήδη αυξημένες, να εκεί να παραμένουν αυξημένες?
2: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει κινηθεί ως τώρα σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει σχέση με την αύξηση των ελέγχων στην αγορά, ώστε να μην υπάρχει κερδοσκοπία και τα μέτρα τα οποία σε εκτακτή βάση ή άλλα παίρνονται, ώστε τα περιθώρια κέρδους να μην αυξάνουν σε μια λογική πληθωρισμού κερδοσκοπίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι προφανώς αυτές τις συμφωνίες, αυτή η συμφωνία κυρίων, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, κάτι το οποίο το κάνουν και σε άλλες χώρες. Είδα και στην Γαλλία και στην Ισπανία, αλλά και σε άλλες χώρες να γίνονται ανάλογες κινήσεις. Αυτές έχουν τη σημασία τους, είναι σημαντικές, με την έννοια ότι ευαισθητοποιούν τον ιδιωτικό
0: Συγγνώμη,
2: τομέα.
0: Έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις η φωτιά στο Καλαπόδι της Ιώτητας. Τώρα είχαμε 112 για εκένωση πια στον οικισμό της Φάκας, να πάνε προς Ελλατία. Άρα τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Συγγνώμη, Υπουργέ, συμβαίνει τώρα. Δυστυχώς, είχαμε και δύο νεκρούς από τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Ελάτε, συνεχίστε.
2: Λοιπόν, ο τρίτος άξονας είναι η μόνιμη ενίσχυση των εισοδημάτων και αν θέλετε εκεί πέρα είναι το ουσιαστικό εργαλείο το οποίο έχει μια κυβέρνηση σε μια ελεύθερη οικονομία. Προφανώς στην ελεύθερη οικονομία οι τιμές δεν είναι στη διατίμηση. Αυτό που γίνεται είναι ότι ελέγχουμε εκεί που πρέπει να ελέγξουμε, αλλά στην πράξη αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε μόνιμα τα εισοδήματα των πολιτών. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι και ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τα τελευταία σήμερα ανακοινωμένα στοιχεία, έχει πέσει, έχει αποκλιμακωθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, αλλά δεν είναι αμεληταία αυτή η μείωση. Δεύτερον, οι μειώσεις των φόρων έχουν αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα. Συνολικά, αν θέλετε, ο πληθωρισμός, αν το συγκρίνουμε από το 19 και αν συγκρίνουμε και τις αυξήσεις που έχουν δοθεί από το 19, αυτές είτε λέγεται κατώτερος μισθός, είτε λέγεται μέσος μισθός, είτε συνολικά τα εισοδήματα στο
1: έτος. Την αγοραστική δύναμη, κύριε Θεοχάρη, όμως δεν την έχουν αυξήσει. Μπορεί να έχουν αυξήσει, όπως λέτε, σε ένα ποσοστό το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά από ό,τι φαίνεται, το διαθέσιμο εισόδημα από τη μία τσέπη μπαίνει, από την άλλη βγαίνει και φτάνει μόνο αν φτάνει σε κάποιους να πληρώσουν λογαριασμούς και δεν μπορούν ούτε να βγάλουν το μήνα.
2: Είναι η μάχη κατά της ακρίβειας, είναι μια μάχη η οποία είναι συνεχής, είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint, πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να συνεχίζεται κάθε μήνα, όπως το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό για τη χώρα μας. Έχω την αίσθηση πάντως ότι σε μεγάλο βαθμό, σε σχέση με το ότι έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια και τους προηγούμενους μήνες, έχουμε πολύ περισσότερα εργαλεία. Θυμίζω, για παράδειγμα, για να μιλήσω για το ενεργειακό κομμάτι, όταν μπήκαμε στην ενεργειακή κρίση, η χώρα μας εισήραγε ηλεκτρικό ρεύμα και είχε μεγάλο πρόβλημα. Τώρα εξάγουμε, που σημαίνει ότι είμαστε λιγότερο ευάλωτοι σε αυτές τις αυξήσεις των τιμών. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε. Δεν θέλω με τίποτα να πούμε ότι πρέπει να εφησυχάσουμε ή να πανηγυρίσουμε. Μακριά από μένα τέτοιου είδους λογικές.
0: Καθημερινά, η κριτική που δέχεστε από την αντιπολίτευση πέραν της ακρίβειας και από πολίτες, τα μηνύματα βλέπω εδώ και μου το μεταφέρει καθημερινά και η Λουκία, είναι ότι ενώ υπεραποδίδει η οικονομία, πράγμα στο οποίο συμφωνούν και οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, με άλλη ερμηνεία βέβαια, υπάρχουν γιγαντία υπερπλεονάσματα που δεν διατίθενται για μειώσεις φόρων ή για αυξήσεις μισθών και συντάξεων, αλλά πάνε για πληρωμή του χρέους και όλα τα υπόλοιπα. Και η κριτική που δέχεστε, γιατί αυτά τα υπερπλεονάσματα δεν τα δίνετε πίσω στους πολίτες ενισχύοντας τους ευάλωτους, αλλά πληρώνετε για παράδειγμα προώρα εξοφλείτε χρέη.
2: Γιατί αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στις νέες γενιές. Οι νέοι που γεννιούνται σήμερα, τους χρεώνουμε για κάθε έναν ένα υπέρογκο κομμάτι του χρέους. Πρέπει επιτέλους, όπως δεν θέλουμε να δώσουμε ο καθένας από εμάς τα παιδιά του να κληρονομήσουν χρέη και θέλουμε να τους δώσουμε να κληρονομήσουν περιουσιακά στοιχεία, αντίστοιχα πρέπει να κάνει και ένα κράτος για τις επόμενες γενιές των αγέντων.
0: Είναι πολιτική επιλογή, τεχνοκρατική, γιατί πολλοί υπουργοί του Οικονομικού Επιτελείου λένε «Μα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες έχουμε χτυπήσει τα βάνη, δεν μπορούμε παραπάνω να ξοδέψουμε, τα υπόλοιπα πρέπει να τα πάμε εκεί». Η αντιπολίτευση το αμφισβητεί αυτό. Λέει «Όχι, μπορείτε, το διαλέγετε για άλλους λόγους, ενώ μπορείτε να πάρετε 1, 2, 3, 4, 6, είπε ο κ. Τσίπρας, δις από τα υπερπλεονάσματα και να τα δώσετε σε παροχές και μείωση φόρων».
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω πρώτα επί της ουσίας, θα σας πω όμως και το πολιτικό κομμάτι.
0: Και τεχνικά.
2: Επί της ουσίας, η χώρα μας είναι ευάλωτη σε κρίσεις όσο υπάρχει τόσο μεγάλο το χρέος να κρεμιέται πάνω από το κεφάλι των συμπολιτών μας. Άρα, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να προτεραιοποιήσουμε, να μειώσουμε αυτό το χρέος σε τέτοια επίπεδα που αν χρειαστεί, λόγω κρίσης, λόγω προβλημάτων, λόγω εδώ η πόλεμη πολλαπλασιάζεται, κάθε μήνα εμφανίζεται και κάποιος άλλος, εάν χρειαστεί το οτιδήποτε να πάρθει ως έκτακτο μέτρο στήριξης κτλ., να έχουμε το περιθώριο αύξησης αυτού του χρέους τότε, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε έκτακτη καταστάσεις. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι. Το πολιτικό κομμάτι, θα σας πω, είναι ότι ακούμε μια αλλοπρόσαλη κριτική από την αντιπολίτευση. Την ίδια στιγμή που τη μία μέρα μας λέει ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο, γιατί το 32 μας λέει το Δουνουτού ή το 1 ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα μπορούμε να να το εξυπηρετήσουμε και άρα θα πρέπει να παίρνουμε έκτακτα μέτρα. Την επόμενη μέρα μας κατηγορεί γιατί αποπληρώνουμε το χρέος και έχουμε ματωμένα πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα που παράγει αυτή η κυβέρνηση είναι πλεονάσματα υπεραπόδοσης της οικονομίας. Έρχονται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, έρχονται από μια σειρά άλλα μέτρα τα οποία είναι μέτρα δικαιοσύνης. Δεν έρχονται από αδικίες όπως ήταν πραγματικά τα λεγόμενα ματωμένα πλεονάσματα των προηγούμενων ετών. Συνεπώς, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Ό,τι περιθώριο έχουμε σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, που τώρα πια δεν μιλάνε για πλεόνασμα, αλλά μιλάνε για οροφή ταπανών. Τέλος πάντων, αυτό θέλει μια ολόκληρη εξήγηση να το εξηγήσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο πρέπει οι ευρωπαϊκοί κανόνες να υλοποιηθούν. Αυτό το περιθώριο λοιπόν που υπάρχει, το δίνουμε πια με μόνιμα μέτρα, ούτε με επιδόματα, ούτε με προσωρινά μέτρα, με μείωση της φορολογίας για τα παιδιά, με μείωση της φορολογίας για τον ένφια της παραμεθορίου, με μείωση της φορολογίας για τις οικογένειες, με μείωση της φορολογίας για τους νέους, σειρά στοχευμένων μέτρων τα οποία τα είδαμε να εξαγγέλλονται στην περασμένη ΔΕΘ να υλοποιούνται από 1η Ιανουαρίου και νομίζω ότι πια τα καταλαβαίνει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης και το ίδιο με αυτή τη λογική. Ό,τι περισσότερο δημιουργείται, ξαναλέω, από την υπεραπόδοση των διαστρωτικών μεταρρυθμίσεων που έκανε αυτή η κυβέρνηση, θα πηγαίνει στους πολίτες, αρκεί να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα από πληρωμές του χρέους μας, ώστε και να μην το δώσουμε στις νέες γενιές και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες καταστάσεις, οι οποίες το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα ζούμε έκτακτες στιγμές και τώρα και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, Υπουργέ, το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Θέλω να πω, εσείς περιγράψατε τους στόχους. Το ερώτημα είναι αν οι πολίτες το εισπράττουν. Αν οι πολίτες το εισπράττουν και οι πολίτες, οι μισοί συνταξιούχοι έχουν σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Το να ακούνε ότι θα πάρουν αύξηση, θα πάρουν ένα επίδομα 300 ευρώ τον Νοέμβριο, καλό είναι. Αλλά δεν τους λύνει το πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι ένα ευρώ την ημέρα, αν το δούμε σε ετήσια βάση. Οι περισσότεροι που βλέπουμε τα μηνύματα κάθε μέρα λένε μας τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μήνα. Οι μισθωτοί συνταξιούχοι. Θέλω να πω, ωραία είναι η περιγραφή της κατάστασης της οικονομίας, της μακροοικονομικής κατάστασης, η μείωση των ελλειμμάτων, η ανάπτυξη και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αν δεν το δουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους και απλώς ακούνε ότι το καλοκαίρι θα αυξηθούν κι άλλο οι τιμές. Κι άλλο, προσέξτε, κι άλλο. Έχουν μείνει εκεί και λέει: μην ανησυχείς, εκεί θα μείνουν όλο το καλοκαίρι, όχι παραπάνω. Απαντάει ο πολίτης. Βλέπω τα μηνύματα.
1: Είναι αρκετά υψηλά.
0: Δεν μπορώ, δεν το καταλαβαίνουν, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Δεν βγάζω το μήνα. Τη μία πληρώνω το δάνειο, την άλλη τα κοινόχρηστα, την άλλη τους λογαριασμούς. Εκεί ναι. Τι έχετε να πείτε, γιατί αυτό είναι το ταμείο και εκεί δέχεστε την περισσότερη κριτική και από τους πολίτες και από την αντιπολίτευση.
2: Γι' αυτό η προσπάθειά μας και γι' αυτό ξαναλέω, ειδικά εγώ θα ξεχωρίσω μέτρα που πάρθηκαν στις προηγούμενες χρονιές και τα μέτρα που πάρθηκαν στην περασμένη ΔΕΘ, διότι για πρώτη φορά τα μέτρα είχαν στόχευση την ίδια τη μεσαία τάξη και όχι μόνο τους πιο ευάλωτους. Είμαστε δεσμευμένοι σε μια λογική επιστροφής προς τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους όσο μπορούμε περισσότερων χρημάτων από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο η κυβέρνηση του κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται στην εξουσία. Σε αυτό το δρόμο θα κινείται. Προφανώς όμως, όσο και να κάνουμε, πάντα θα υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο θα είναι σε δύσκολη κατάσταση. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα κοινωνικό κράτος, αν θέλετε, και γιατί οι επενδύσεις μας στην υγεία, στην παιδεία, με το πρόγραμμα για το Αγιαννάκο, με όλα αυτά που βλέπουμε στο ΕΣΥ, ακριβώς απευθύνονται στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα πρέπει να μπορέσουν να υλοποιήσουν και τις υπόλοιπες ανάγκες της οικογένειάς τους, είτε είναι, ξαναλέω, ανάγκες που έχουν σχέση με την υγεία ή με την παιδεία των παιδιών τους και ούτω καθεξής, χωρίς που να είναι με αξιοπρεπείς υπηρεσίες, χωρίς να πρέπει να πληρώσουν τίποτα. Άρα ερχόμαστε λοιπόν από όλες τις πλευρές να ενισχύσουμε είτε τις κοινωνικές δομές είτε την οικονομική και το διαθέσιμο εισόδημα κατάσταση των πολιτών και προφανώς αυτό πρέπει να συνεχιστεί διότι όσο η ακρίβεια συνεχίζεται τόσο αυτό το πράγμα θα πρέπει να μας κρατάει εμάς σε εγρήγορση και να παίρνουμε κάθε χρόνο και καινούργια μέτρα στήριξης των οικογενειών. Αλλά Είμαστε η μόνη κυβέρνηση που ξεκίνησε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, η μόνη κυβέρνηση που ξεκίνησε τις αυξήσεις στις συντάξεις, η κυβέρνηση που στάθηκε σε κάθε κοινωνική ομάδα όταν η κατάσταση είτε λόγω COVID είτε λόγω της ενεργειακής κρίσης και ούτω καθεξής.
1: Κύριε Θεοχάρη, επειδή έχετε παραδεχτεί όμως και εσείς ότι, ναι, ότι αυτά δεν επαρκούν αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Όλα αυτά σαφώς τα έχετε περιγράψει, τα έχουμε ακούσει, τα ακούμε από κυβερνητικά χείλη κάθε μέρα. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα.
2: Συνεχίζουμε να παίρνουμε μέτρα, θα περιμένουμε και μέχρι τη ΔΕΘ να δούμε και πώς εκτελείται αυτός ο προϋπολογισμός, τι σύμφωνα με την οροφή των δαπανών και τους ευρωπαϊκούς κανόνες έχουμε περαιτέρω περιθώριο. Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις και την εγρήγορση και της ΑΔΕ και των υπολείπων υπηρεσιών, ώστε φοροδιαφυγή και άλλες διαφθορωτικές ελλείψεις και ελλείμματα της οικονομίας μας να κλείνουν και αυτά να δημιουργούν το περιθώριο για να παίρνουμε περαιτέρω μέτρα. Προφανώς οι ελλείψεις και ελλείμματα της οικονομίας μας να κλείνουν και αυτά να δημιουργούν το περιθώριο για να παίρνουμε περαιτέρω μέτρα. Προφανώς

0: απέναντι του κόμματος Τσίπρα που είναι δεύτερο, αλλά δεν φαίνεται η δυνατότητα να κερδίσει, αν κερδίσει την Δημοκρατία, με αυτοδυναμία. Εκεί τι γίνεται, κύριε Θοχάρη, διότι ξέρετε, υπάρχει ανησυχία των πολιτών ότι η χώρα πάμε σε δύο.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη, τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
17: 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenicseaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Απομακρύνονται προς Ελάτια οι κάτοικοι της Φάκας. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, κλήθηκαν οι κάτοικοι στο Ζέλι. Διεκόπη κυκλοφορία από Αταλάντη προς Καλαπόδι. Στον 12χρονο γιο της γυναίκας που νοσηλεύεται με εγκάβματα ανήκει η σωρός, η οποία βρέθηκε σε καμένο σπίτι στη χθεσινή φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Νεκρός είχε εντοπιστεί ακόμη ένας άνδρας. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετέβει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να επισκεφθεί τους 5 τραυματίες από τις επιθέσεις με

0: αυτοσχέδιου σε πυρηστικούς μηχανισμούς σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μία γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη και 32 στο Βόλο.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real FM. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
15: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
14: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
16: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
14: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
17: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: στους 97,8.
1: Τώρα θα σε εκνευρίσω κι άλλο.
2: Οχ.
1: Θυμάσαι τι λέγαμε πριν για την Κάγια Κάλα στην επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Τι καλός είναι ο Ερντογάν και τι αυτό. Χτύπησε ο ξάδελφος του Ντόναλντ Τραμπ. Και ξέρεις ποιος είναι ο ξάδελφος.
2: Γίνεται καλύτερο όσο και πάει. Ο τέτοιος.
1: Ο Ρούμπιο.
2: Ο Ρούτε. Ο υπάλληλος.
1: Έχω να σας πω τι καλός είναι ο πρόεδρος.
2: Ο Ρούτε.
1: Λέει. Δίνει συνέντευξη στο πρακτορείο Ανατολού, ενώψη, τουρκικό πρακτορείο, το κρατικό, ενώψη τη συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου. Θα πάει ο ίδιος, επικεφαλής, έτσι. Λέει: η συνάντηση πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της Χάγης, εξήρει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας. Η Τουρκία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της συμμαχίας θα διαδραματίσει θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας, στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί. Η Τουρκία παραμένει ζωτική σημασία σύμμαχος.
2: Συνέχισε όσο πάει, γίνεται
1: από
2: και καλύτερο.
1: Από τις πιο ικανές ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ταχαίως αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία, η γλώσσα μέχρι το πάτωμα. Άρα, Ερντογάν. Και θα κάνουμε και δουλειά. Γιατί αυτό ζήτησε ο Ερντογάν.
2: Να μπει μέσα στο. Όσο πάει, γίνεται και καλύτερο.
1: Να γίνει ένας μηχανισμός στο ΝΑΤΟ. Φουλή, με βάλω στο safe, με βάλω στο ΝΑΤΟ. Λέω, ούτε έλα, πέρασε, φτιάχνουμε, έλα. Είσαι γίγαντας. Εντάξει, οκ. Τι άλλο πρέπει να κάνει.
2: Υπόκληση.
1: Αν μας κηρύξει τον πόλεμο, ο Ερντογάν θα ήθελα,
2: λέει.
1: Μόνο αυτό δεν
2: είναι. Το επόμενο στάδιο είναι η υπόκληση.
1: Συγγνώμη. Επιλή πολέμου. Τα είπε σήμερα ο κ. Ζιαπετρίτη. Γαλάζια πατρίδα. Φυλάκιση των πολιτικών του αντιπάλων. Κατοχή του 1/3 τη Κύπρου. Τι να πω.
2: Μία μεγάλη υπόκληση.
1: Μία κουβέντα δεν υπάρχει. Όλα καλά τα βλέπω στον Ερντογάν. Τι κάνει. Μα τι κάνει, του μαγεύει. Συγγνώμη.
2: Όχι, είναι άλλο. Είναι κάτι οικονομικό.
1: Και
2: εμείς δεν είναι η μαγεία.
1: Τα θέτουμε. Και ο Τραμπ πάει με δώρα. F-35 κινητήρες για τα κάνει.
2: Τα δώρα, τα δώρα.
1: Ωραία. Και εμείς τα θέτουμε τα ζητήματα. Άκουσε, έμεινε ήσυχη, έτσι.
2: Πολύ.
1: Τα θέτουμε.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ ήσυχη. Δεν ξέρω αν είναι και οι ακροατές μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ ήσυχη.
1: Ευτυχώς σκέψαμε τα θέταμε κιόλα στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Τι να πω, τέλος πάντων. Μετράμε νεκρούς από τον καύσωνα. Τώρα βλέπω Ρουμανία. Ένας νεκρός από καταιγίδα που ακολούθησε τον καύσωνα. Χθες είχαμε 5 νεκρούς στην Ιταλία. Σου θυμίζω ότι στην Ισπανία τα νωρίτερα υπολογίζονται σε 1.000 νεκροί τελικά. Συνολικά στην Ευρώπη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει μιλήσει για 1.300 νεκρούς. Εντάξει, δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Κύριε αντιδήμαρχε,
2: καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
1: Θέλετε να μας πείτε, επειδή κουβεντιάζαμε και το πρωί και τα είπα στη Λουκία, για να το πάρουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Τι πήγε στραβά στην εξκαφή θεμελίων της διπλανής πολυκατοικίας και κατέρευση τετράωρης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, και ποιος ελέγχει αν η μηχανική και όλοι οι υπόλοιποι τα συνεργεία μιας πολυκατοικίας που σκάβει θεμέλια δίπλα σε μια υπάρχουσα παλιά πολυκατοικία, ποιος σου ελέγχει, κανένας?
3: Σε πολύ μεγάλο βαθμό ουσιαστικά η ευθύνη πέφτει στους τρόμους του εκάστοτε μηχανικού με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις του.
1: Τον οποίο ποιος να επιβλέπει?
3: Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι υπάρχει ένα σώμα των ελληνικών δόμησης οι οποίοι όμως επιβλέπουν συγκεκριμένα στάδια των οικοδομικών εργασιών και ουσιαστικά ελέγχουν εάν εκτελείται η οικοδομική άδεια.
2: Των ελεγκτών δόμησης ανήκει στο Δήμο?
3: Όχι, δεν ανήκει στο Δήμο.
2: Πού ανήκει?
3: Είναι ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι κληρώνονται μέσα από ένα μητρό που υπάρχει.
2: Ναι,
3: σωστά. Αυτοί όμως οι μηχανικοί δεν μπαίνουν στην ουσία, στην ποιότητα της μελέτης. Ουσιαστικά ελέγχουν μόνο εάν ακολουθείται η οικοδομική άδεια.
2: Άρα ποιοι μπαίνουν στην ουσία της μελέτης?
3: Στην ουσία της μελέτης μπαίνουν οι μελετητές, οι οποίοι εκπονούν τη μελέτη.
1: Ο μηχανικός
3: ο οποίος έχει και την ευθύνη της υπογραφής του.
2: Και ποιος τον επιβλέπει όταν καταθέτει την υπογραφή του? Κάπου δεν κατατίθεται αυτό?
3: Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα κενό. Και τι εννοώ κενό? Από το 2020 και μετά υπάρχει το σώμα του, υπάρχουν ουσιαστικά οι ανεξάρτητοι μηχανικοί και οι οποίοι έχουν θεσμοθετηθεί κυρίως για το ρόλο του ελληνικού, οι οποίοι υπησέρχονται ως σώμα, ως νομοθεσία, ας το πούμε έτσι, η έννοια των ανεξάρτητου μηχανικού υπησέρχεται και στην ποιότητα της μελέτης και στο αν εκτελείται σωστά κτλ. Αυτό λοιπόν το σώμα θα έπρεπε ουσιαστικά να να έχει και αρμοδιότητα να επεκταθεί, ας το πούμε έτσι, και σε έργα ενδεχομένως δημόσιου.
1: Δεν έχει το ρόλο.
3: Όχι, δεν έχει αυτό.
1: Άρα, για να μείνουμε στην κατάρρευση, με βάση τον νόμο, ο μηχανικός, τέλος. Δεν υπάρχει κάποιος που να του πει: έλα εδώ, παιδί μου, πρέπει να κάνεις ένα τυχαίο τη στήριξη, να ρίξεις τσιμέντο ταχείας πίξος εδώ, ή να κάνεις αυτό, ή θα κινδυνεύεις. Τίποτα. Ό,τι κάνει ο μηχανικός. Ο Θεός βοηθός. Τελεία.
3: Αυτός είναι ο νόμος. Έρχεται και η εμπειρία και οι γνώσεις του εκάστοτε μηχανικού, καθώς εκ των πραγμάτων οφείλουν να γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που εκτελείς εξκαφές και φτάνεις σε ένα επίπεδο το οποίο ενδεχομένως να επηρεάζονται οι όμορες ιδιοκτησίες, οφείλεις να λάβεις και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
1: Ο επιβλέπων μηχανικός ενός έργου που επιβλέπει το μηχανικό, μπορεί να είναι ο μηχανικός ο ίδιος και να επιβλέπει τον εαυτό του.
3: Ο επιβλέπων μηχανικός είναι αυτός ο οποίος εκτελεί το έργο επί της ουσίας.
1: Άρα επιβλέπει τον εαυτό του. Ο μηχανικός επιβλέπει τον εαυτό του.
2: Με ποιος επιβλέπει τον μηχανικό?
3: Κανένας. Με την οικοδομική άδεια.
2: Ναι, το θέμα μας είναι ποιος επιβλέπει τον μηχανικό. Δηλαδή, αν ένας μηχανικός δεν κάνει καλά τη δουλειά του, όπως έγινε τώρα και κατέρευσε η δίπλα πολυκατοικία, ποιος φέρει την ευθύνη, ποιος επιβλέπει τον μηχανικό?
3: Την ευθύνη την φέρει ο μηχανικός. Αυτό σας λέω, ότι εδώ πέρα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα, ενδεχομένως ένα κενό, το οποίο έχει ένα νόημα να το συζητήσουμε ίσως και περισσότερο. Αλλά εκ των πραγμάτων, εάν υπάρξει καταγγελία, τότε όντως μπορεί να κινητοποιηθεί η εκάστοτε πολεοδομία και να κάνει έναν έλλειμμα.
2: Μόνο αν υπάρξει καταγγελία.
3: Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν μιλάμε παραδείγματος χάρη για μια σχετική μελέτη, η οποία γίνεται μέσα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές πλέον και αποτελείται από εκατοντάδες σελίδες, εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να την ελέγξει κάποιος ο οποίος δεν έχει και την ευθύνη της υπογραφής του ή δεν την έχει εκπονήσει αυτή τη μελέτη. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, ο μελετητής ο οποίος αναλαμβάνει την μελέτη ή την επίβλεψη έχει και το χρέος της ευθύνης απέναντι σε αυτό που έχει παραδώσει και εκπονήσει.
1: Στο Δήμο καταθέτει ένα κομμάτι της άδειας όποιος χτίζει ένα κτίριο στην Αθήνα.
3: Οι μελέτες καταδίδονται στο σύνολό τους στην εκάστοτε, στο Μητρό που υπάρχει, ας πούμε, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που προφανώς είναι και η πολεοδομία της Αθήνας μέσα, όπως και όλες οι υπόλοιπες.
1: Αλλά
3: ουσιαστικά ελέγχονται ως προς την πληρότητα των.
1: Αν έχει 52 δικαιολογητικά, αλλά όχι προς την.
3: Ακριβώς.
1: Η πολεοδομία ελέγχει.
3: Όχι, αυτό σας εξηγώ ότι δεν ελέγχει, γιατί είναι η ευθύνη του μηχανικού εκεί πέρα και αυτή είναι η νομοθεσία που.
1: Άρα εδώ, κύριε Γραμματικογιάννη, προκύπτει ένα μείζον θέμα ότι οποιοδήποτε μηχανικός ελέγχεται από τον εαυτό του και αν κάνει κάτι λάθος που εδώ προέκυψε ότι έκανε κάποιο λάθος, θα το βρει η δικαιοσύνη και η ειδική. Ποιο ήταν το λάθος, δεν πέφτει μόνο σε μια πολυκατοικία έτσι. Προκύπτει ότι υπάρχει όχι τρύπα, υπάρχει κρατήρας που έλεγε πριν η Λουκία στον νόμο, δεν προβλέπεται κανείς να ελέγχει τυχόν αμέλεια του μηχανικού.
3: Θα μπορούσαμε παραδείγματος χάρη να προβλέψουμε να είναι υποχρεωτική στην έκδοση των οικοδομικών αδειών σε συστήματα συνεχούς δόμησης όπως είμαστε εκεί πέρα.
1: Δηλαδή, όταν μια πολυκατοικία
3: ακουμπάει στην άλλη, θα μπορούσε να είναι υποχρεωτική η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης αντιστήριξης. Ή θα μπορούσαμε υποχρεώσουμε. Όχι, δεν είναι. Ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έπρεπε τα έργα αυτά να ασφαλίζονται έναντι τρίτων για οποιαδήποτε ζημία. Γιατί εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση. Ας πούμε ότι έγινε το κακό αυτό το οποίο έγινε. Το θέμα είναι πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι και από ποιον θα αποζημιωθούν.
2: Και πώς δεν θα ξαναγίνει, κύριε Γραμματικογιάννη.
1: Πριν φτάσουμε, και εγώ και άλλες απορίες για αυτό που έγινε, πριν δούμε στο πώς δεν θα ξαναγίνει. Ποιο Υπουργείο είναι αρμόδιο για όλο αυτό που συζητάμε?
3: Τι εννοείτε?
1: Σε ποιο Υπουργείο, ποιος ελέγχει τις πολεοδομίες? Το Υπουργείο Μεταφορών, ποιος Υπουργός είναι αρμόδιος να ελέγξει όλο αυτό το πλέγμα που
2: συζητάμε? Το Υπουργείο Υποδομών.
1: Ποιος θα βγάλει τον νόμο που συζητάμε?
3: Την νομοθεσία ουσιαστικά είναι δύο υπουργεία. Είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΙΠΕΝ που λέμε.
1: Περιβάλλοντος ή υποδομών?
3: Το υποδομών όχι, το ΙΠΕΝ.
1: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι, δηλαδή, αν κάποιο Υπουργείο πρέπει να παρέμβει τώρα και να πει: όπα, έχουμε ένα κενό, πάμε να κάνουμε μία ρύθμιση ώστε να ελέγχεται αυτός που χτίζει δίπλα σε ένα παλιό σπίτι, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
3: Σωστά.
1: Ωραία. Ο Δήμος δεν έχει κάποια αρμοδιότητα? Γιατί σας το λέω αυτό? Έβλεπα σήμερα στην Απογευματινή και το έλεγα πριν στη Λουκία ότι υπάρχουν στη χώρα μας πάνω από 2.800.000 κτίρια που είναι άνω των 40 ετών. Σχεδόν 3 εκατομμύρια. Κάποια αυτά είναι και του 1910, του 1920. Είναι 1 εκατομμύριο προπολεμικά, πριν του 1945. Αυτά ή κινδυνεύουν. Να, σήμερα είχαμε μια τέτοια περίπτωση στην Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας. το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Πέφτουν κομμάτια από την πρόσωψη. Πάρα πολλά ετοιμόρροπα που θα έπρεπε να έχουν καταδαφιστεί, αλλά μπλέκουμε στην γραφειοκρατία και όλα τα υπόλοιπα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην Αθήνα βλέπω να χτίζονται σπίτια δίπλα σε παλιά σπίτια και να διανοίγονται θεμέλια. Ο Δήμος δεν έχει κανένα λόγο σε τίποτα από όλο αυτό.
3: Αυτό που περιγράφεται ουσιαστικά ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Δηλαδή και το Παρίσι και η Ρώμη κτλ. Το κέντρο της πόλης έχει κτίρια.
1: Συγγνώμη, κύριε Γραμματικογιάννη, ακούμε τον Πρωθυπουργό. Πάμε Θεσσαλονίκη στις δηλώσεις που κάνει για την τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί πάμε να τον ακούσουμε.
4: Είναι φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις διοικητικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευγνωμούμενη πολιτεία.
1: Αυτά ο Πρωθυπουργός, τον ακούσαμε ζωντανά από Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη για διακοπή, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Είπε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος που χτυπήθηκε, μάλιστα κατέβηκε να σβήσει τη φωτιά στο αυτοκίνητο. Ήταν δύο οι δράστες που μέσα σε μισή ώρα χτύπησαν 4 με 4,5, τρία σπίτια. Αφροδίτης Νέστορος, Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας και Ζήση Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος Διοικούσης Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης. Πήγε ο Πρωθυπουργός Λουκί επάνω κατευθείαν.
2: Βέβαια, και γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό
1: και
2: το θέμα.
1: Εσύ όμως ο πολιτικός κόσμος έχει καταδικάσει με την πιο σκληρή γλώσσα αυτή τη δολοφονική τρομοκρατική επίθεση. Ελάτε, κύριε Γραμματικογιάννη, συνεχίστε.
3: Ναι, ουσιαστικά το παλαιοκτηριακό απόθεμα είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει ουσιαστικά σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Είναι λογικό.
3: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι τα κτίρια αυτά είναι έτοιμα να πέσουν. Έτσι,
1: όχι. Σας είπα εκεί που σκάβονται τα διπλανά.
2: Αλλά γίνονται όμως. Λέτε δεν είναι έτοιμα να πέσουν. Και πού το ξέρουμε αυτό σίγουρα.
1: Σωστό και αυτό.
2: Γιατί οι έλεγχοι δεν γίνονται από ό,τι καταλαβαίνω. Όπως έπεσε την άλλη φορά ένα μπαλκόνι, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, και έπεσε το μπαλκόνι.
1: Στην Πάτρα δεν σκότωσε έναν άνθρωπο.
2: Πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Πώς έπεσε ολόκληρο μπαλκόνι. Όχι, φέτος το συζητούσαμε.
3: Αυτές οι περιπτώσεις ουσιαστικά είναι περιπτώσεις οι οποίες αφορούν ενδεχομένως βαριά αμέλεια των ιδιοκτητών, γιατί και πάλι και ένα μπαλκόνι, α το πούμε έτσι, δεν πέφτει από τη μία στιγμή στην άλλη. Πρέπει να υπάρχει ένα υποκείμενο λόγο για να πέφτει στο μπαλκόνι.
2: Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα έλεγχο για το αν το συντηρεί κάποιο. Γιατί αν δεν το συντηρεί και είναι ανεξέλεγκτο, μπορεί όλο να πει: εγώ δεν έχω χρήματα να το συντηρήσω.
3: Μα και εδώ μπαίνει η βασική συζήτηση ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει ένα μόνιμο εργαλείο, μία πρόνοια στην Ελλάδα για την συντήρηση ή για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων. Να σας θυμίσω μόνο ότι ουσιαστικά ο προσεισμικός έλεγχος για πρώτη φορά έγινε πριν από ολοκληρώθηκε το προηγούμενο διάστημα και σε αυτόν προτεραιοποιήθηκαν τα κτίρια δημοσίου συμφέροντος, όπως ήταν τα σχολεία, στα υγειονομική σταθμή κτλ. Προφανώς θα πρέπει αυτός ο έλεγχος να περάσει και σε άλλα κτίρια, ενδεχομένως στους ναούς, θα έλεγα εγώ, που δεν είχαν συμπεριληφθεί, σε υπόγεια πάρκινγκ, σε κτίρια τα οποία είναι παλαιότερα.
2: Καλά, εδώ υπάρχουν ασανσέρ παραδείγματος χάρη τα οποία λειτουργούν με διατάγματα, δεν ξέρω και εγώ του πόσο. Διατάγματα, βασιλικά διατάγματα. Άλλη ιστορία από εκεί.
3: Και είναι βασικό να λέμε ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε εμείς μέσα σε αυτά τα κτίρια, έτσι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα γι' αυτό πρέπει να νοιαστούν οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τα κτίρια, γιατί αυτοί θα είναι οι υπότιτλοι που θα βρεθούν σε πρόβλημα εάν κάτι δεν πάει καλά. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι. Άρα χρειάζεται και μία αίσθηση στους ιδιοκτήτες να φροντίζουν και να είναι επιμελείς ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κτίριο.
1: Άρα,
3: στο οποίο
1: καταλήξαμε, αν σκάβονται δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες θεμέλια δίπλα σε παλιά κτίρια, ο Θεός βοηθός και ο μηχανικός, τέλεια. Εκεί βρισκόμαστε τώρα.
3: Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, το οποίο το γνωρίζετε κι εσείς. Είναι η διάχυση της ευθύνης.
1: Ναι, ναι.
3: Ο ένας λέει ότι φταίει η πολεοδομία,
2: ναι,
3: ο άλλος
2: μπαλάκι,
3: λέει ότι φταίω εγώ, φταίς εσύ κτλ. Και, ναι. Και έτσι κάπου
2: φταίω Χατζηπετρή στο τέλος.
3: Και τελικά δεν έχει κανένα την ευθύνη. Η λογική δική μου, η πολύ απλή λογική, λέει ότι από τη στιγμή που ένας εργολάβος αναλαμβάνει να κάνει μια κατασκευή, οφείλει αυτός να ελέγξει εάν οι μελέτες του είναι πλήρεις, εάν τις έχει όλες.
1: Ναι, ναι, απλώς συμφωνήσαμε ότι δεν ελέγχει κανείς αυτόν που είναι υπεύθυνος για το έργο. Αυτό είναι τραγικό. Δεν όταν αφορά το διπλανό κτίριο, όχι αυτό που χτίζει, τον διπλανό, την ασφάλεια του διπλανού.
3: Οι ελεγκτές δόμησης θεσμοθετήθηκαν την περίοδο της κρίσης περί το 2011-2012. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τότε δόθηκε βάρος στους ελεγκτές δόμησης στο να κοιτάνε αν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές κτλ. Που ήταν τότε, καταλαβαίνετε, ένα θέμα το οποίο ήταν στην επικαιρότητα. Προφανώς πρέπει να υπάρξει μια αναδιοργάνωση των ελεγκτών δόμησης, να πάνε και σε πιο ποιοτικά στοιχεία να ελέγχουν.
1: Και
3: να πούνε και περισσότερα στάδια ελέγχου.
1: Και η νομοθεσία να προβλέψει ότι όταν ανοίγεις θεμέλια και είναι ανοιχτά τα διπλανά θεμέλια, κάποιος ελέγχει βήμα-βήμα ότι πληρείς τις προδιαγραφές και τα στηρίζεις.
3: Σε μια περίπτωση θα έπρεπε να υπάρχει, να είναι υποχρεωτική η εκπόνηση μελέτης αντιστήριξης και μάλιστα να είναι προαπαιτούμενο η έγκρισή της από την αρμόδιο φορέα.
1: Και στη φάση της υλοποίηση επίβλεψης.
3: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Κύριε Γραμματικογιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Γραμματικογιάννης. Λουκία, κατάλαβες ότι αυτό που
2: είπες, ότι είμαστε
1: λέξη κρατήρας, όχι τρύπα, στον νόμο είναι το πιο σωστό. Και αν είχες αμφιβολία, άκουσες. Ελέγχει τον εαυτό του μηχανικό.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Φανταστικό. Κάντε κανένα σταυρό.
1: Διασφαλίζει. Λοιπόν, πάμε να κλείσω από τώρα. Πάμε να μας πεις πού μας ταξιδεύεις αυτή τη βδομάδα, Λουκία.
2: Πού σας ταξιδεύω, λοιπόν, πού σας ταξιδέψω. Ναύπλιο σας ταξιδεύω, φυσικά. Στο πανέμορφο Ναύπλιο. Πόσες μέρες, Νίκο, γιατί δεν έχω και το χαρτί μου.
1: Real FM και Selecta Rent a Car μας ταξιδεύουν στο υπέροχο, την αγαπημένη μου πόλη, τριήμερο στο Ναύπλιο. Με
2: βρήκα
1: διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο. Selecta Rent a Car, 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, συν 5 διπλά ειστήρια από τη CJ. Real.gr, βρείτε τον Real Player στο Real.gr, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπα Παπαδημητρίου. Πες μας στην εφημερίδα.
2: Ωραία, δύο λόγια για τη Real News που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο. Ναι, μαζί έχει με τη φανταστική ύλη και τα αποκλειστικά ρεπορτάζ το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Το νέο μυθιστόρημα είναι ολοκένουργιο. Best seller τη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες και απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο. Και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού Απ, όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
2: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Βάσια την Κούτρα και όλους και όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εμείς ξανά μαζί σας αύριο στις 3 ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Να έχετε όλοι ένα πολύ, πολύ όμορφο απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, να είστε όλοι και όλες καλά. Nothing.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Ο Γιώργος Περής στο

0: μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Καλωσορίσατε, Εύη μα και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
11: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
14: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
14: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι
1: Ιούλιος.
0: Καλό
1: μας μήνα, κυρίες και κύριοι.
0: Έτσι, ο μέσος μήνας του καλοκαιριού. Ο τσακ μήνας είναι αυτός, Ιούλιος.
1: Τσακ.
0: Τσακ στη μέση. Τσακ στη μέση. Έτσι. 1η Ιουλίου σήμερα, καλωσορίσατε. Τετάρτη, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στους ανάργυρους, στους κοσμάδες, στους δαμιανούς.
0: Όχι, εγώ δεν γιορτάζω σήμερα. Εγώ είμαι 1η Νοέμβρη, το έχουμε πει.
1: Και στους μαυρίκιους και τις μαυρικίες.
0: Πες το κι αυτό.
1: Εσύ δεν γιορτάζεις, αλλά υπάρχουν άλλοι κοσμάδες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Εννοείται, κανονικά. Είναι του Ετωλού και του Δαμιανού, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι, για να τα, να είμαστε σαφείς και να τα ξεχωρίζουμε.
0: Λοιπόν, εδώ και σήμερα πρωτομηνιά. Έτσι. Και καλοκαίρι μια χαρά, θα έλεγα.
1: Γνήσιο καλοκαίρι.
0: Mm-hmm. Το 26 φτάσαμε μέχρι εδώ. Εσίως, όχι εσίως. Όχι εσίως.
1: Εσίως δεν το λες.
0: Όχι εσίως,
1: αλλά φτάσαμε.
0: Το λες, αλλά φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Και μας δόρθει.
0: Λοιπόν, για 2 ώρες μαζί, παρεούλα, όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι εδώ.
1: Ξεκινάμε γιατί έχουμε να πούμε πολλά.
0: Mm-hmm. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Εδώ καλοκαιρινή.
1: Λοιπόν.
0: Δροσίζει από σήμερα, λέει. Τι να σας πω.
1: Μακάρι.
0: Εσείς το ξέρετε αυτό.
1: Μακάρι. Έχω ένα πολύ κέριο ερώτημα. Το οποίο θα ήθελα και τη δική σου άποψη. Είναι η βλακεία ασθένεια?
0: Και το να θέλεις να κάνεις πόλεμο ασθένεια, το εγώ το θεωρώ. Και η βλακεία μπορεί να είναι ασθένεια. Δεν ξέρεις. Μπορεί. Δηλαδή κάποιος γεννιέται άρρωστος. Δηλαδή βλάκας. Ξέρω και εγώ.
1: Λοιπόν,
0: είναι αρρώστια η οποία είναι εισαγή όλη τη ζωή όμως.
1: Ο Άλμπερτ Άινστάιν έλεγε: μόνο δύο πράγματα είναι άπειρα. Το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Mm-hmm. Και δεν είμαι σίγουρος για το πρώτο.
0: Mm-hmm.
1: 50 χρόνια μετά, ένας από τους επιστήμονες που έχουν εμπλακεί στην ανακάλυψη της δομής του DNA προκαλεί μια θύελλα αντιδράσεων, υπονοώντας ότι η βλακεία είναι τελικά μια γενετική ασθένεια η οποία μπορεί να θεραπευτεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέρον αυτό σαν άποψη. Μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Ο James Watson, λοιπόν, είχε δηλώσει, και τώρα αναλύονται περισσότερο οι έρευνές του, ότι η χαμηλή νοημοσύνη είναι κληρονομική διαταραχή και ότι οι μοριακοί βιολόγοι έχουν καθήκον να επινοήσουν γονιδιακές θεραπείες ή διαγνωστικά τεστ για την αντιμετώπιση της βλακείας.
0: Πήγα για τεστ εχθές βλακείας, αυτό που κάνουμε το υποχρεωτικό κάθε 5 χρόνια. Γιατί απαγορεύεται να είσαι βλάκας καταρχήν. Πρέπει να είσαι μόνο έξυπνος.
1: Δεν ξέρω όμως εάν θέλουν όντως να το ψάξουν, να το βρουν και να το αναλύσουν αυτό. Γιατί μπορεί να εξυπηρετεί η βλακεία.
0: Θέλουν για άλλους λόγους. Θέλουν γιατί μέσα από αυτό άλλα πράγματα θα κάνουν στο τέλος. Δεν θα σου φτιάξουν τη βλακεία. Έτσι, θα σου περιορίσουν την ευφυΐα. Είναι και αυτό. Θα το ξέρεις.
1: Είναι και αυτό.
0: Θα επέμβουν με την άδειά σου δηλαδή. Έτσι, και θα σου λένε είσαι πολύ βλάκας, πρέπει να γίνεις έξυπνος. Μα δεν έχει μα. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, δεν μπορεί.

0: Υπέροχη μέρα, η Τετάρτη σήμερα. Νομίζω ξενική, έτσι ξεκίνησε μοναδική. Από το πρωί και ανεπανάληπτη. Έτσι πάμε σήμερα. Σε πρώτο διάλειμμα. Έρχεται σε λίγα λεπτά να πάρουμε έτσι ένα διάλειμμα, μια τζούρα καφέ, διαφημίσεις που έρχονται και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Στην επιστροφή έχουμε σαν σήμερα. Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.
0: Αντένα 105,3.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
6: Πολλά φιλιά.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
12: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλό μήνα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο.
1: Καλό μας μήνα.
0: Επιβαλλήκος μας και δραμάδος εδώ.
1: Να πω και ένα χρόνια πολλά στην ξαδέρφη μου τη Ρούλα που μας ακούει.
0: Την?
1: Την ξαδέρφη μου τη Ρούλα που μας ακούει.
0: Τη Ρούλα.
1: Ναι,
0: έχει γενέθλια η γιορτή. Α, Αργυρό, από το Αργυρούλα, Ρούλα, ναι. Μάλιστα. Οκ, okay. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν,
0: αφού μας ακούει κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η ματιά μας το σαν σήμερα.
0: Ήρθε η ώρα σαν σήμερα.
1: Παρότι Ιουλίου. Το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. 2015 σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που όφιλε. 2015, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, είχε καλέσει τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα, για σήμερα 1η Ιουλίου.
0: Και μυαλό δεν βάζουμε.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα φρέσκια όπου μας λένε οι διάφοροι ψυχολόγοι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατά πλειοψηφία ζητούν ψυχολογική υποστήριξη συνήθως. Ποιοι έχουν τέλος πάντων θέμα με την ψυχική τους υγεία με βάση τους ψυχολόγους και αυτά που έχουν αντιμετωπίσει. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι αυτοί που έχουν έλλειψη φίλων, έτσι, και γενικότερα ανθρώπων που είναι γύρω τους που μπορούν να κάνουν μια αγκαλιά, να μοιραστούν το χρόνο τους, είναι αυτοί που ζητάνε κυρίως ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι έρευνες. Αυτό το να έχεις φίλους οι οποίοι είναι καλοί φίλοι, έχεις επικοινωνία μαζί τους από κοντά είτε τηλεφωνικά συχνά και ξέρεις ότι αν σου τύχει κάτι μπορεί να σε βοηθήσουν, έτσι, είναι αυτό που δίνει μακροζωία και ευημερία στον άνθρωπο, λέει. Έτσι, το αντίθετο όταν δεν έχουμε φίλους ή δεν έχουμε πραγματικούς φίλους, νιώθουμε δηλαδή ότι είναι απλά για να περνάει την ώρα του και μετά χάνεται, ας πούμε, είναι αυτό που μας φέρνει πολλές φορές στον ψυχολόγο, η έλλειψη φίλων. Έτσι, και έτσι ζητούν και ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι ειδικοί. Η παρουσία φίλων στη ζωή μας, εκτός των άλλων, λέει, επηρεάζει και το σώμα και τον εγκέφαλο, έχουν βρει.
1: Νομίζω ότι είναι το να έχεις φίλους, να έχεις ανθρώπους που μπορείς να τους εμπιστευτείς, να μπορείς να αφαιθείς λίγο στην αγκαλιά τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, απλά εδώ το κάνουν λίγο πιο χειροπιαστό οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι, λέγοντας ότι αυτό που έχουν διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό. Έτσι, μακροζωία, ευημερία και ότι αλλάζει το σώμα και ο εγκέφαλος άμα έχεις φίλους. Είναι διαφορετικό δηλαδή το να είσαι μόνος σου ή να αισθάνεσαι μόνος και διαφορετικό το να έχεις φίλους. Είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα κάτι μας είπε βέβαια, τι να πω κι εγώ. Δεν ξέρω, είναι η εποχή που δεν έχουμε ούτε φίλους, που είμαστε μόνοι μας αρκετά, υπάρχει μεγάλη μοναξιά. Οπότε γι' αυτό και οι ψυχολόγοι έχουν πελατεία, θα έλεγα εγώ.

0: Νομίζω ότι θα έρθει η ώρα, με αυτά που διαβάζουμε εδώ και λέμε, ότι δεν θα έχουμε χρόνο για κάτι άλλο. Θα δουλεύουμε και δεν θα κάνουμε εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Τι θα κάνεις το απόγευμα? Α, σήμερα έχω αυτή την εξέταση.
1: Εξέταση βλακείας.
0: Τη συγκεκριμένη, αλλά έχουμε και άλλες εξετάσεις. Έχουμε για COVID, έχουμε για AIDS, έχουμε δεν ξέρω και εγώ τι. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα θα χαλάμε το χρόνο μας για να εξεταζόμαστε. Έτσι, στα ίσα που θέλει δεν ξέρω ποιος. Λοιπόν, διάλειμμα στο και ακριβώς της ώρας.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, έχουμε ακόμα μια ώρα μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Εδώ με μουσικές. Έβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος μαζί σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Και αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε και αυτό, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Χαιρετισμούς και στην Σία και στον Ηλία. Έχω να δώσω χαιρετισμούς.
1: Δώσε, δώσε.
0: Φρεσκότατος, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλακαρα Θανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε εδώ. Εδώ το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τη μουσική. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Από τη μία μπορούμε να δούμε την τεράστια οικολογική καταστροφή που έχει προκύψει και στη χώρα μας. Έτσι μάνι τον τελευταίο καιρό με αυτές τις φωτιές που είχαμε, έχουν καεί πάνω από 50.000 στρέμματα, έτσι, με όλα αυτά τα παρήφημα εργαλεία, έτσι, που έχουμε προστασία, τα οποία μάλλον δεν κάνουν και πολλά από ό,τι φαίνεται. Και από την άλλη έχουμε κάτι το οποίο, Εύη μου, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει και αν το έχεις ακούσει, αλλά εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ, ασχέτως και δεν είναι Ελλάδα, είναι μια γειτονική χώρα. Στη Βουλγαρία λοιπόν έγινε τις προηγούμενες μέρες μια ανακοίνωση ότι τα δάση, έτσι, έχουν τριπλασιαστεί.
1: Στη Βουλγαρία.
0: Στη Βουλγαρία. Είναι γειτονική χώρα, βοηθάει αυτό, σου έλεγα, ειδικά τα μέρη προς τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Αλλά εμένα αυτό μου ακούγεται αισιόδοξο, δηλαδή κάποιοι, όχι εμείς, αυτό ήταν λίγο δύσκολο, έτσι, αλλά κάποιοι άλλοι το παλεύουν και το έχουν πετύχει. Και εγώ, ας μην πιστέψω το τριπλάσιο των δασών. Ένα διπλάσιο να υπάρχει, εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ σε αυτήν εδώ τη χώρα που δεν έχει κρατήσει πράσινο ούτε αυτά που καίει. Το έχω πει πόσες φορές, έτσι, υπάρχουν μέρη τα οποία κάηκαν το 1980 εκείνη τη δεκαετία. Υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι που δεν το έχουν ζήσει αυτό, βλέπουν ένα γυμνό τοπίο και νομίζουν ότι αυτό ήταν φυσιολογικό, και εγώ το έχω ζήσει κατά πράσινο. Είμαι λίγο παλιότερος από τους 30. Οπότε το έχω ζήσει κατά πράσινο, με δάση. Περνούσες δηλαδή από το δρόμο και έπεφταν τα δέντρα, τα πεύκα και όλα τα υπόλοιπα σχεδόν μέσα στο δρόμο και περνούσες, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό μάλλον το κράτος το θεωρεί ότι δεν πρέπει να αναδασωθεί πλέον. Γιατί βλέπω και 5-6 σπίτια να έχουν ξεπεταχτεί. Λοιπόν, να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί στη Βουλγαρία. Έτσι, έχουν διπλασιάσει τουλάχιστον, να μην σου πω, η ανακοίνωση λέει τριπλασιάσει τα δάση της Βουλγαρίας τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Άντε και αυτό. Στα δικά μας.
0: Ναι, καλά.

0: Εδώ είναι που κατεβαίνουμε με τον ανάλογο βηματισμό, έτσι. Mm-hmm. Πορεύοντας.
1: Προηγουμένως το χαλάκι ήταν σαν αυτά τις ελληνικές ταινίες που βλέπεις ασπρόμαυρες, mm-hmm. που οι άλλοι, ο άλλος είναι μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγεί. Κουνιέται συνέχεια το τιμόνι, λες, δεν έχει ανακατευτεί ολόκληρο το αυτοκίνητο. Κουνιέται και έχει αυτή τη μουσική από πίσω. Έτσι, πολλές ελληνικές ταινίες έχουν jazz υπόκρουση από, από κάτω, δεν το έχετε προσέξει. Κάποιοι ίσως.
0: Λοιπόν, μου έλεγες προηγουμένως για τη Βουλγαρία, που έχει αυξηθεί τα δάση της. Και ο Έλον Μάσκ καταπολεμάει την υπογεννητικότητα.
1: Τι εννοείς, ποια, με ποια σύζυγο, δεν το λες τώρα, με ποια περαστική?
0: με τη Σιβόν Ζήλης.
1: Δεν σε ρώτησα για το όνομα, λέω πω το νούμερό της, πες μου.
0: Είσαι το, είναι το τρίτο παιδί με αυτή.
1: Ναι, αλλά το νούμερο γενικά, πόσες είναι γενικά? Δηλαδή έχει κάνει 12 παιδιά με πόσες, ρε παιδί μου? Αυτό είναι το ζήτημα. Να ξέρουμε.
0: Τώρα, εντάξει, με βάζεις ψάξιμο.
1: Έμα αυτό είναι το ζήτημα. Καταλαβαίνεις. Καλά κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι μια χαρά.
0: Εντάξει, έφυγε, 12 παιδιά.
1: Γιατί, καλό είναι, γιατί δεν είναι κακό.
0: Αυτό μπορεί να κάνει.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει τα 24 σίγουρα με αυτούς τους ρυθμούς. Και γιατί όχι, αφού μπορεί, γιατί να μην το κάνει? Είναι οικονομικό το ζήτημα,
0: ναι,
1: από ένα σημείο και μετά.
0: Προφανώς και μπορεί.
1: Είναι οικονομικό. Εγώ δεν θεωρώ ότι για λόγους οικονομικούς δεν μπορείς να κάνεις δύο παιδιά, ας πούμε. Αλλά για να κάνεις πάνω από 12 είναι διαχειρισμό. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε άλλους ανθρώπους. Δεν τα βγάζεις πέρα, δηλαδή, μόνος σου.
0: Εννοείται.
1: Φαντάζομαι, με ξεσκάτησες μαζί 4-5. Λόγω ηλικίας, δηλαδή από 0 έως 3 ετών, ξέρω εγώ. Έτσι κι αλλιώς δεν τα κάνει με την ίδια γυναίκα, οπότε θα μπορούσε να έχει 5, ας πούμε. Και κανένα δίδυμο ίσως, αλλά θα μπορούσε να έχει 5.
0: Έχει πιάσει ζάλι, σε παρακαλώ.
1: Με 5 διαφορετικές γυναίκες σε 3 χρόνια, μια χαρά ακούγεται. Εντάξει, okay. Εγώ θυμάμαι από παλιότερες συνεντεύξεις ότι ο Elon Musk έχει πει ότι το να γεννάς παιδιά είναι η δύναμη. Και γι' αυτό κάνει παιδιά. Είναι η δύναμή σου. Το μέλλον σου, πώς να σου το πω. Εγώ αυτό το πιστεύω. Είμαι μαζί του σε αυτό. Δηλαδή, αν μπορούσα να κάνω και τρίτο, θα το έκανα. Άνετα.
0: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά να έχεις και τα χρήματα να το ζήσεις.
1: Εντάξει,
0: τώρα... Να μην δουλεύεις όλη μέρα για να βγάλεις τα έξοδα.
1: Εντάξει,
0: τα βασικά.
1: Τώρα εμείς οι φτωχοί, πλεμπαίοι, σε σχέση με τον Elon Musk, θα δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή. Μπορεί αυτό να σου δίνει χαρά.

Σε λίγο πάμε για το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τετάρτη. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα ένα ημίωρο Τετάρτης. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media με τα ονόματά μας, να μας βρεις εκεί να επικοινωνήσεις. Έτσι, έχουμε εδώ ευχές για καλό καλοκαίρι. Άλλοι μας λένε, ας πούμε, δίκιο έχεις, πετάγεται ο ένας. Έτσι, εδώ μας λένε, ας πούμε, ότι όλο το καλοκαίρι θα δουλεύουμε γιατί είναι η δουλειά μας. Αυτή δεν πρόκειται να κάνουμε διακοπές εμείς. Κατάλαβες, έχει ο καθένας, και εμείς εδώ θα είμαστε. Έτσι, εν μέρη θα κάνουμε διακοπές, εν μέρη όμως θα είμαστε εδώ καθημερινά. Αυτό σου λέω. Μετά από την εκπομπή θα κάνουμε διακοπές. Μετά την εκπομπή θα κάνουμε διακοπές εμείς. Δηλαδή, τελειώνει η εκπομπή και μετά πηγαίνουμε για βουτιές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες.

0: Το κόσμημα που σας αξίζει. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Αντένα 105,3.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσε να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
9: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή εδώ, τελευταίο ημίωρο Τετάρτης. Καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τετάρτη που λέει ότι δροσίζει. Έτσι, θα δροσίζει μέχρι την Παρασκευή, λέει.
1: Θα δροσίζει.
0: Θα δροσίζει, θα πέφτει η θερμοκρασία κάθε μέρα και από λίγο. Έτσι. Λοιπόν,
1: χρειάζεται και αυτό.
0: Κόσμος και τραμάντος επιβάλλει εδώ.
1: Λοιπόν, τι έχουμε. Τι έχουμε. Δεν ξέρω αν εσένα σε έχει απασχολήσει ποτέ το τατουάζ. Το να πας να κάνεις.
0: Ναι. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ναι, με έχει απασχολήσει.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας καλλιτέχνης τώρα που του έχουν πάρει συνέντευξη και εξηγεί ποια είναι τα πιο επώδυνα σημεία για να κάνεις τατουάζ.
0: Επώδυνα στον πόνο εννοείς.
1: Ναι, επώδυνα.
0: Δηλαδή...
1: σημεία τα οποία... εάν τα επιλέξεις δηλαδή για να κάνεις το τατουάζ σου, θα πονέσεις περισσότερο από ότι αν το έκανες κάπου αλλού.
0: Θα πονέσεις την ώρα που το κάνεις το τατουάζ ή μετά που θα το βλέπουν οι άλλοι και θα σε χτυπάνε.
1: Όχι, την ώρα που θα το κάνεις. Λοιπόν, θες να σε ενημερώσω για να ξέρεις.
0: Γιατί όχι.
1: Κοίτα, στο νούμερο ένα, που δεν νομίζω ότι θα το επέλεγες εσύ, είναι τα γεννητικά όργανα.
0: Πάνω. Κάτσε, αυτό είναι θέμα για αύριο, δεν είναι θέμα για σήμερα. Αλλά πάνω εννοεί τώρα.
1: Ναι, είναι από τα πιο επώδυνα λόγω του μεγάλου αριθμού νευρικών απολύξεων, ναι, στην περιοχή.
0: Και μετά που θα είναι άχρηστα από κάποια ηλικία και μετά, τι θα γίνεται δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Επίσης το δέρμα είναι πολύ λεπτό σε εκείνη την περιοχή.
0: Ναι, πάμε παρακάτω, εντάξει, οκ, το καταλάβαμε.
1: Η μασχάλη.
0: Μέσα.
1: Ναι, μέσα.
0: Στις τρίχες.
1: Εντάξει, κάνεις αποτρίχωση.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, εκεί μέσα, εκεί, σε εκείνο το σημείο.
1: Εκεί και περιμετρικά.
0: Τι να το κάνεις δηλαδή εκεί μέσα, το τατουάζ, δεν ξέρω δηλαδή. Δηλαδή, θα κάνεις τατουάζ κάποιο κουκλάκι που θα κλείνει τη μύτη του, τη βρωμάει. Και ασκώνεις στην ματσκάλη και θα φαίνεται. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, τα πλευρά.
0: Ναι.
1: Εδώ, στα πλαϊνά, που ναι, πολλοί κόσμος κάνει. Είναι πολύ λεπτό το δέρμα στην περιοχή. Και όταν η βελόνα του τατουάζ χτυπάει στα πλευρά, προκαλεί οξύ πόνο, γιατί δεν υπάρχει, θα πούμε, και το δέρμα χοντρό και κρέας σε εκείνα τα σημεία. Λοιπόν, αγκώνες και γόνατα.
0: Να. Δεν έχουν, ναι, και δεν μένουν και πολλά σιγά σιγά, αρχίζει και περιορίζεται.
1: Αγκώνες, γόνατα.
0: Ναι.
1: Και γενικά, σου λέει τώρα, τα χέρια και τα πόδια.
0: Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εντάξει, κάποια στιγμή είχα συζητήσει, ξέρω και εγώ, είχα σκεφτεί να κάνω κάτι σε σημείο που δεν φαίνεται είναι εμένα, αλλά όχι.
1: Εδώ, ας πούμε, σε... κοντά στο στήθος, δεν σε πειράζει.
0: Ενώ κοντά
1: στο ποπό, άμα θες να κάνεις.
0: Κοντά στα... στον ποπό να το βλέπουν οι άλλοι, όχι, δεν θέλω. Αλλά... ενώ κοντά στα, αλλά όχι. Εκεί ακριβώς. Κατάλαβες. Ένα όμως αντίστοιχο θα έκανε και ο άλλος, ας πούμε. Η άλλη πλευρά.
1: Στην κοιλιακή χώρα, χαμηλά, ας πούμε, δεν θα πονέσει τόσο πολύ που έχει πιο πολύ λίπος.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε ενημέρωσα πάντως.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει πολλές φορές και έχουμε δει αυτή την λίστα Taste Atlas, έτσι, που κυκλοφορεί για διάφορα πράγματα πάνω στη γη και ορίζεται συνήθως από τους αναγνώστες. Έτσι, αυτή τη φορά δημοσιεύτηκε μια λίστα από τα καλύτερα και τα πιο διάσημα μπισκότα στον κόσμο.
1: Α, μπισκότα.
0: Βεβαίως, μπισκότα και όλα αυτά τα οποία μοιάζουν με μπισκότα, εν πάση περιπτώσει, να πούμε. Έχει η Ελλάδα μέσα μπόλικο πράγμα. Έτσι, δεν έχει 1-2 δηλαδή, έχει 4-5-6 στα 100 πρώτα, λέμε τώρα. Το πιο γνωστό, το πιο διάσημο είναι τα μελομακάρονα. Στη θέση νούμερο 5, παρακαλώ. Έτσι, ετοιμαστείτε, τρέχουν τα σαλάκια. Τώρα να δούμε την πρώτη τετράδα. Σκωτία στην πρώτη θέση, Αλγερία στη δεύτερη θέση, Αργεντινή στην τρίτη θέση, Ολλανδία στην τέταρτη. Έτσι, είναι η Αργεντινή στην τρίτη θέση, είναι ένα σαν κουραμπιές. Μικρό κουραμπιεδάκι φαίνεται αυτό από την φωτογραφία. Έτσι, Ολλανδία είναι ένα το οποίο είναι βάφλα με καραμέλα, είναι λίγο πιο διάσημο, δηλαδή το ξέρουμε, το έχουμε φάει λίγο πολύ.
1: Είναι
0: το
1: σαν,
0: Ολλανδικό.
1: Σαν αυτά που τις βάφλες με καραμέλα που βρίσκουμε και έτοιμες σε σούπερ μάρκετ.
0: Δεν ξέρω, πάντως είναι μπισκότο. Είναι μπισκότο, είναι λεπτούλι μπισκότο. Λοιπόν, πέμπτη θέση όπως είπαμε τα μελομακάρονα από Ελλάδα. Επίσης η Ελλάδα έχει τα αμυγδαλωτά στο νούμερο 11. Έτσι, τα... Δεν το βγάζω, δεν ξέρω τι είναι αυτό, παιδιά. Τα έχω γράψει εγώ, αλλά δεν τα διαβάζω τώρα.
1: Εξαιρετική περίπτωση.
0: Μουστοκούλουρα,
1: μουστοκούλουρα
0: στη θέση, στη θέση νούμερο 13.
1: Έτσι,
0: και δεν είμαι και γιατρός. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 13 τα μουστοκούλουρα από Ελλάδα. Κουραμπιές στο νούμερο 53. Πήγε πολύ πίσω ο κουραμπιές. Στην θέση νούμερο 72 είναι τα μανούλια, ή κάπως έτσι, από τη Χίο.
1: Τα μασούρια.
0: Μασούρια, ναι. Τα μασούρια από τη Χίο. Είναι στη θέση νούμερο 72.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αύριο Πέμπτη όμως εδώ, συγκεντρώσου γιατί έχουμε πολύ σεξ αύριο.
1: Πιστοί στο ραντεβού μας θα είμαστε, δεν το χάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Όσοι μπορείτε, βουτιές, ξέρετε τώρα σε πισίνα, σε θάλασσα, εσείς ξέρετε που σας αρέσει καλύτερα και που μπορείτε. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά πολλά φιλιά από εμάς.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 96 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μένετε το πύρινο μέτωπο στο καλαπόδι φθιότητας, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 25 εναέρια μέσα. Μήνυμα εκένους προς Ελάτια έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Σφάκα και Κατάλημα, ενώ έκλεισε ο δρόμος από Αταλάντη. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και 5 εναέρια μέσα επιχειρούν και στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασία θαλασσική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι. Άνανδρη και δολοφονική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που νοσηλεύονται μια γυναίκα διασωληνωμένη και άλλοι τέσσερις τραυματίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και διαβεβαίωσε ότι θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός φωτιάς που ξέσπασε σε 10 όροφο κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν στο εσωτερικό του κτιρίου, στο οποίο διέμεναν περίπου 200 ένικοι, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο περιοχές της νότιας Πορτογαλίας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 44 βαθμούς Κελσίου. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρύφθηκαν σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία. Αυξημένη παραμένει αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση προς τον Κόκκινο Μήλο και από το Περιστέρι ένα τμήματα προς Εγάλεο. Στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πενταελής, στην Αλίμου Κατεχάκη από του Ζωγράφου προς Καρέα, στην Κηφισίας από Ψυχικό προς Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία σε Μαρούση Χαλάνδρη και στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου άρχισε πριν από λίγο το παιχνίδι της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στο μπάσκετ, χωρίς τον τραυματία Ντίνο Μήτρογλου, θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα στον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Κανονικά στην αποστολή είναι ο Κώστας Παπανικολάου και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Περισσότερα στο philaflos.gr.
4: Αντένα.
5: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
6: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot, Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ, την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
3: Γενικά ήθυλος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Αντένα.
7: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
8: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

Κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι υπάρχει μια τραγική κατάληξη με αυτό το οποίο συνέβη το πρωί στην Θεσσαλονίκη με τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι έχει καταλήξει, τουλάχιστον αυτό καταγράφεται σε πλήθος ιστοσελίδων, έχει καταλήξει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, τους στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

Ήδη ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Θεοδός Πανού αναζητά την εικόνα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε είναι ότι οι εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είναι ενέργειες αντιδραστικές, είναι ενέργειες αντιδημοκρατικές, είναι ενέργειες εγκληματικές και δολοφονικές και είναι ενέργειες αντιλαϊκές και κατασκευασμένες ενέργειες έτσι ώστε να μετατρέπονται σε βούτυρο στο ψωμί της κρατικής καταστολής και της νομιμοποίησης και του αφηγήματος του κρατικού, το οποίο κράτος μπορεί να παριστάνει την άθλια πολιτική του σε θύμα. Και όσοι τέτοια καθάρματα παριστάνουν τους επαναστάτες, όσοι τάχα μου τέτοιοι επαναστάτες όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν τα καταλαβαίνουν, δηλαδή πόσο αξιοποιήσιμη είναι τελικά από αυτή την κυρίαρχη προπαγάνδα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στους άλλους, σε μας δηλαδή, γιατί είναι ενεργούμενα, ως ενεργούμενα αν είναι, είτε τελικά θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στον ίδιο τους τον εαυτό ως χρήσιμοι ηλίθιοι. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, ας τα ξαναπούμε λοιπόν, στο φόντο αυτής αθλειότητας. Είναι η τρομοκρατία επαναστατική δράση? Ξέρετε τι λέω? Λέω να παραμερίσουμε εμείς, να παραμερίσουμε και να απαντήσουν κάποιοι αρμοδιότεροι ημών. Αλλά αρμοδιότεροι και από τους κάθε λογής ζωρό. Να πάμε για παράδειγμα στο Λένιν. Αυτός βέβαια ήταν ένας υποδεέστερος προφανώς επαναστάτης σε σχέση με αυτούς τους αυτόκλητους εκδικητές. Αυτός λοιπόν που λέτε ξεκαθάριζε από πολύ νωρίς, ήδη από το γράμμα του προς τον Κορίτσονερ από το 1916 τα εξής, έτσι για να μην υπάρχουν δηλαδή αμφιβολίες για το ρόλο τέτοιου είδους τύπων και για το πώς αξιοποιούνται από το σύστημα. Έγραφε λοιπόν ο Λένιν: «Όσον αφορά την πολιτική εκτίμηση της πράξης, εμείς φυσικά παραμένουμε στην άποψή μας που έχει επιβεβαιωθεί από την πείρα δεκαετιών, ότι οι ατομικές τρομοκρατικές απόπειρες είναι άσκοπες και επιζήμιες. Μόνο το μαζικό κίνημα μπορεί να θεωρηθεί σαν πραγματική πολιτική πάλι». Αυτά, ξέρετε, τα έλεγε ο Λένιν. Ο Λένιν, αλλά τι είναι ο Λένιν μπροστά σε αυτά τα κολόπεδα? Τι είναι ο Λένιν? Και έλεγε λοιπόν αυτός ο Λένιν: «Οι τρομοκράτες στη Ρωσία, ενάντια στους οποίους πάντοτε παλεύαμε, έκαναν μία σειρά μεμονωμένες απόπειρες δολοφονίας, όμως το Δεκέμβρη του 1905, όταν η υπόθεση έφτασε επιτέλους στο μαζικό κίνημα, στην εξέγερση, τότε ακριβώς αυτοί απουσίαζαν», έγραφε ο Λένιν.

Να πάμε σε έναν άλλον υποδεέστερο επαναστάτη σε σχέση με αυτούς τους τύπους. Ξέρετε, τον έλεγαν Engels. Friedrich Engels. Την χάνει αυτός να ήταν ο θεμελιωτής της επαναστατικής θεωρίας του μαρξισμού. Τι έλεγε λοιπόν αυτός, ο υποδεέστερος επαναστάτης των διαφόρων σε σχέση με αυτούς τους διάφορους τύπους, έλεγε: «Τούτη η παθιασμένη πυρετώδης φούρια, τούτο το πυροτέχνημα των δολοφονιών που δεν έχουν κανένα νόημα και αν το καλοκοιτάξεις είναι πληρωμένες και μονταρισμένες από την αστυνομία», έγραφε ο Engels, «δεν μπορεί να μην ανοίξει τα μάτια ακόμα και του αστισμού για τον αληθινό χαρακτήρα αυτής της προπαγάνδας των φρενοβλαβών και βαλτών πρακτόρων». Αυτά τα έλεγε ο Engels. Πάμε σε έναν άλλον που βεβαίως ούτε στο νυχάκι τους δεν φτάνει αυτούς τους τύπους. Ξέρετε ποιος είναι αυτός, ο Κοντούλης, σε σχέση με αυτούς, ο Τζεκεβάρα. Ο Τζεκεβάρα, τι να πει τώρα ο Τζεκεβάρα σε αυτούς τους τύπους, τι να πει ο Τζεκεβάρα. Ακούστε λοιπόν τι έλεγε ο Τζεκεβάρα: «Είμαστε πεπισμένοι ότι η τρομοκρατία είναι ένα αρνητικό όπλο που δεν προσφέρει απολύτως ποτέ τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ότι μπορεί να απομακρύνει το λαό από το επαναστατικό κίνημα, αφού συνδέεται ολοκληρωτικά με αυτούς που επιδιώκουν ανθρώπινες απώλειες χωρίς προοπτική για τα προσδοκόμενα αποτελέσματα». Αυτά τα έλεγε κάποιος ο οποίος πώς να συγκριθεί με την επαναστατικότητα αυτών των τύπων. Τζεκεβάρα ήταν το όνομά του. Η δολοφονία και ο τυφλός τερορισμός, τρομοκρατία δηλαδή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Είναι προτιμότερο να γίνεται μαζική δουλειά, να εντυπώνεται το επαναστατικό ιδανικό και να το κάνει να οριμάσει για να μπορούν στη δοσμένη στιγμή να κινητοποιήσουν αυτές τις μάζες υποστηριζόμενες από τον επαναστατικό στρατό και να κάνουν να κλείνει η πλάστιγκα προς την πλευρά της επανάστασης. Ο Τζεκεβάρα τα έλεγε αυτά. Αλλά τι να συγκριθεί τώρα ο Τζεκεβάρα με αυτούς τους τύπους. Να πάμε και σ' άλλον. Να πάμε στον Τρότσκι. Αυτός επίσης είναι ένας ακόμα που δεν ήξερε όσα γνωρίζουν αυτοί. Η ατομική τρομοκρατία είναι ίσα ίσα απαράδεκτη για μας, γιατί ελαττώνει στις μάζες την ίδια την αυτοεκτίμησή τους, τις συμφιλιώνει με τις αδυναμίες τους και προσανατολίζει τα βλέμματά τους όπως και τις ελπίδες τους στην έλευση του μεγάλου εκδικητή, του απελευθερωτή, που θα έρθει μια μέρα και θα εκπληρώσει την αποστολή του. Αυτά έλεγε ο Τρότσκι για την ατομική τρομοκρατία. Αλλά τι να συγκριθούν αυτοί. Τι να συγκριθούν. Αυτοί είναι τέσσερα κεφάλια πιο πάνω. Πώς αντιμετώπιζε ο Μάρξ και ο Έγκελς την ατομική τρομοκρατία. Να θυμίσω πως αυτοί οι δύο καταδείκνυαν τι κρυβόταν πίσω από τη μυστική συμμαχία των Μπακούνιν και Νετσάγεφ. Έγραφαν λοιπόν: «Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και κάθε δολιότητα. Το ψέμα, η συκοφαντία, οι εκφοβισμοί, οι τραμπουκισμοί είναι χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. Εμείς τους παραδίδουμε στην περιφρόνηση των εργατών και στην εύνοια των κυβερνήσεων, στις οποίες πρόσφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες, αποδιοργανώνοντας το εργατικό κίνημα». Η εφημερίδα της Ζυρίχης είχε απόλυτο δίκιο όταν απαντώντας στον Μπακούνιν έλεγε: «Αν είστε πληρωμένος πράκτορας, τότε όπως και να έχει, ένα είναι φανερό,
Κανένας πληρωμένος πράκτορας δεν θα μπορούσε να προξενήσει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι προξενήσατε εσείς. Αν δεν είστε πληρωμένος πράκτορας, έγραφε, κανένας πληρωμένος δεν θα μπορούσε να προκαλέσει τη ζημιά που προκαλήσατε εσείς, ακόμα και αν δεν είστε πληρωμένος πράκτορας. Αυτά λέγανε ο Μάρξ και ο Έγγελς για αυτού του είδους τις τακτικές και τις πρακτικές. Λοιπόν, αυτή είναι η σχέση των επαναστατών, αυτή είναι η σχέση των μαρξιστών με την ατομική τρομοκρατία. Αυτά τα πράγματα είναι απολύτως γνωστά εδώ και 200 χρόνια. Εδώ και 200 χρόνια. Αυτή είναι η σχέση. Καμία σχέση δηλαδή. Καμία σχέση. Αλλά είναι επίσης ηλίου φαϊνότερο. Και 1000 χρόνια να περάσουν και 1.000.000 φορές να τοποθετηθούν οι κομμουνιστές γύρω από αυτό το ζήτημα, οι αδαείς, οι κάθε λογής γκεμπελίσκοι, οι διατεταγμένοι στην υπηρεσία της πολιτικής και της ιστορικής παραχάραξης, οι ενσωματωμένοι στις καθεστωτικές εργολαβίες μετατροπής ενιών όπως αριστερά, προλεταριακή δημοκρατία, κομμουνισμός, όλοι αυτοί τα θεωρούν ποινικά αδικήματα, αυτά που σας ανέφερα τώρα. Μιλάω για τους επιφορτισμένους να αναπαράγουν την ιταμή και προβοκατόρικη συσχέτιση της πολιτικής παλής του εργατικού κινήματος με την τρομοκρατία. Όλοι αυτοί λοιπόν, χρησιμοποιώντας τύπους σαν αυτούς που έκαναν ό,τι έκαναν στη Θεσσαλονίκη, θα συνεχίσουν το βιολί τους. Και συνεχίζουν το βιολί τους. Όπως θα συνεχίσουν το βιολί τους και εκείνοι οι μηχανισμοί που μέχρι να τους συντρίψει ο λαός θα κατασκευάζουν την τρομοκρατία ή θα αξιοποιούν την τρομοκρατία ώστε να την μετασχηματίσουν σε τρομοϊστερία. Να την μετασχηματίσουν σε τρομολαγνία και τελικά βεβαίως σε μέθοδο τρομοκράτησης του λαού και σε επιχείρημα εντός εισαγωγικών συκοφάντησης των μαζικών αγώνων του λαού ενάντια στους δυνάστες του. Αυτός είναι ο ρόλος που παίζουν αυτοί οι τύποι. Είτε, ξαναλέω, ως ενεργούμενα, είτε ως κατεντολήν, είτε ως ανυπόφορα ηλίθη και χρήσιμη ηλίθη. Σε ποιους? Στο σύστημα.

Λοιπόν, αναζητούμε την εξέλιξη, τι ακριβώς έχει συμβεί. Εάν επιβεβαιώνεται αυτή η τραγική είδηση, θα είμαστε στη συνέχεια με τον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση. Να σας πω ότι αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα μαστίζεται από αβεβαιότητα, μαστίζεται από άγχος και απογοήτευση. Αυτά είναι τα συναισθήματα, αβεβαιότητα, άγχος, απογοήτευση. Αυτά είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν μεταξύ των πολιτών στην Ελλάδα. Αυτά καταγράφονται στο πρόσφατο ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής στη χώρα μετριέται στο 63%, 20 μονάδες κάτω σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τι λένε οι άνθρωποι στην Ελλάδα? Οι άνθρωποι στην Ελλάδα λένε ότι εκτιμούν ότι το βιωτικό τους επίπεδο θα χειροτερεύσει. Ο φόβος αυτός είναι έντονος στη χώρα μας. Το 37% του πληθυσμού αναμένει επιδείνωση του βιωτικού του επίπεδου. 46% εκτιμά ότι θα παραμείνει σταθερό στην ίδια άσχημη κατάσταση. Και μόλις το 14% είναι αυτό το οποίο αναμένει βελτίωση. Ξαναλέω, στην Ελλάδα κυρίαρχα συναισθήματα είναι η αβεβαιότητα 59%, το άγχος 50% και η απογοήτευση 48%. Η ελπίδα συγκεντρώνει μόλις το 36%.

Κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώνεται ότι η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση στα τρία σπίτια που σημειώθηκαν, οι τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα, η μητέρα της, του στελέχους Νέας Δημοκρατίας, έχει φύγει, έφυγε από την ζωή. Ό,τι ακριβώς είπα προηγουμένως ισχύει και ισχύει πλέον επί χίλια. Επί χίλιες φορές ισχύει ό,τι λέγαμε από την εισαγωγή της εκπομπής.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθότητα.

0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: 15 900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αντένα 105,3.
5: Μισθή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουν. Έχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που νοσηλευόταν διασωληνωμένη μετά την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες, δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται άλλοι 4 τραυματίες. Μένεται η πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 25 νεάρια μέσα. Εκενώθηκαν οικισμοί, σφάκα και κατάλημα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα μέτωπα που ξέσπασαν στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλη, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Κυρίες και κύριοι, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που νεσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έφυγε από την ζωή. Παναλαμβάνω, μετά την εμπριστική επίθεση νοσηλευόταν διασωληνωμένη. Πλέον μπορούμε να, επαναλαμβάνοντας και όσα έλεγα προηγουμένως, αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους τάχα μου επαναστάτες, τους τάχα μου κοινωνικούς αγωνιστές, τους τάχα μου λαϊκούς αγωνιστές, είναι κανονικά καθάρματα, πρόκειται για δολοφόνους. Πάμε στο συνάδελφό μου, τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, καλησπέρα.
1: Πριν από λίγο, Νίκο, κυρίες και κύριοι, έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας και στέλεχος του συγκεκριμένου κόμματος, η οποία είχε υποστεί καθολικά εγκάβματα σε όλο της το κορμί, ενώ είχε και εσωτερικά εγκάβματα, καθώς φαίνεται κατά τη διάρκεια των εισπνών και όταν πια την βρήκε η φλόγα, η θερμότητα πέρασε και στο εσωτερικό με αποτέλεσμα να της προκαλέσει μία αναστρέψιμες στο εσωτερικό του οργανισμού. Παρά τις έντονες προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί όλες αυτές τις ώρες, από τις 4:30 και έπειτα, για να ακριβολογώ, λίγο πριν τις 5 που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν υπεράνθρωποι στις προσπάθειες των γιατρών να κρατήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα σε ζωή. Ωστόσο, όπως προείπα, τα τραύματα εσωτερικά και εξωτερικά ήταν σφοδρότατα από την φωτιά, με αποτέλεσμα πριν από λίγο να γίνει γνωστό ότι δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τον θάνατο. Είχαμε και όλα αυτά γιατί είχαμε τρεις συντονισμένες επιθέσεις τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη μέσα σε διάστημα 17 λεπτών και πιο συγκεκριμένα Τούμπα, Χαριλάου και Πηλαία. Μέσα σε 17 λεπτά. Εμπριστικοί μηχανισμοί αποτελούμενοι κατά περίπτωση από ένα ή δύο γκαζάκια, βιτώνει με έφλεκτο υγρό, πυροδότηση με προσάναμα. Είναι αυτά τα προσάναματα που βάζουμε και στα τζάκια όταν θέλουμε να ανάψουμε τα ξύλα. Στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα είχε τοποθετηθεί ο εμπριστικός μηχανισμός στο αυτοκίνητό της. Είναι ιδιοκτησία της, σταθμευμένο στην πολυκατοικία της, στην Πιλωτή, στην Πηλαία, δίπλα ακριβώς στην είσοδο με την έκρηξη. Η μητέρα της κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει και κατέβηκε γρήγορα κάτω χωρίς κανείς να την προλάβει για να δει το τι γίνεται, γιατί ίσως κατάλαβε ότι πρόκειται για το αυτοκίνητο της κόρης της. Όταν όμως άνοιξε την πόρτα και με την ένταση που είχε η φλόγα, γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε αμέσως σε ολόκληρο το αυτοκίνητο αλλά και σε άλλα δύο διπλανά, όπως άνοιξε την πόρτα η φωτιά και οι φλόγες βρήκαν δίωδο, με αποτέλεσμα να την πετύχουν κατευθείαν οι φλόγες, και όπως προείπα να έχει σφοδρά τραύματα εσωτερικά αλλά και εξωτερικά και καθολικά εγκάβματα. Η συνέχεια ήταν σε Τούμπα και Χαριλάου, στο σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, αλλά και του κύριου Αθανασόπουλου, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής του συγκεκριμένου κόμματος και επίσης στέλεχος. Φαίνεται ότι αυτές τις ενέργειες, οι οποίες ξεκίνησαν στις 4 και 23 τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκαν στις 4 και 33 τα ξημερώματα, έχει γίνει από μια συγκεκριμένη ομάδα και όχι από τρεις διαφορετικές συντονισμένες μεταξύ τους. Υπάρχει μια πληροφορία ότι σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν καταφέρει να ανακαλύψουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής που έχουν αναλάβει τις έρευνες, αναβαθμίστηκαν οι έρευνες. Συνήθως τους εμπριστικούς μηχανισμούς αναλαμβάνει η κρατική ασφάλεια στην προκειμένη περίπτωση, άμεσα όμως με εντολή του κυρίου Χρυσοκοίδη, πρόεδρος προστασίας του πολίτη, της έρευνας ανέλαβε η αντιτρομοκρατική, το κλίμα και τους αντιτρομοκρατικής στην Θεσσαλονίκη. Βλέπουν λοιπόν στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μια συγκεκριμένη μηχανή να μετακινείται μεταξύ Χαριλάου και Τούμπας και εν συνεχεία στην Πηλαία. Θεωρούν ότι αυτή είναι η μηχανή. Στα σημεία όμως των εμπριστικών ενεργειών δεν βλέπουν τη συγκεκριμένη μηχανή. Εκτιμάται ότι σταματά. Πιο πέρα ο οδηγός παραμένει εκεί, με αναμένει τη μηχανή, ο συνοδηγός τοποθετεί τον εμπριστικό μηχανισμό, πηγαίνει και διαφεύγει από το σημείο με τον συνεργό του. Για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, μία δεξαμένη περίπου 10 ατόμων που κινούνται εντός ή περιφερειακά του αντιεξουσιαστικού χώρου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής, καθώς εκτιμάται ότι μέσα από αυτή την δεξαμενή ξεπετάχτηκε η ομάδα που προκάλεσε τις τρεις εμπριστικές ενέργειες με αυτή την τραγική κατάληψη. Τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα το χαρακτηρίζουν άλλωστε όλα τα πολιτικά κόμματα, με τραγική κατάληξη βεβαίως τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενός συνανθρώπου μας.
0: Θεοδόση μου, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να έχετε μια εικόνα του τι κλίμα, του τι κατάσταση, του τι ψυχολογία δημιουργούν αυτού του είδους οι τάχα μου επαναστατικές ενέργειες από αυτά τα καθάρματα. Και για να δείτε πώς επιβεβαιώνεται αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι αλείβουν βούτυρο πάνω στο ψωμί και της καταστολής αλλά και του γκεμπελισμού, θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα που ήρθε εδώ. Το στέλνει ένας τύπος ο οποίος, τώρα είναι πραγματικό το όνομά του, δεν ξέρω, Χρήστος Ευθυμίου. Και ακούστε λοιπόν τι λέει. Εγώ μιλάω τόση ώρα για εγκληματίες, μιλάω τόση ώρα για προβοκάτορες, μιλάω τόση ώρα για ενεργούμενα, μιλάω τόση ώρα για χρήσιμους ηλίθιους, μιλάω τόση ώρα για δολοφονική εγκληματική ενέργεια, εξηγώ γιατί όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τους λαϊκούς αγώνες, ούτε με το επαναστατικό κίνημα, αλλά αποτελούν εργαλείο συκοφάντησης και τελικά καταστολής του κινήματος. Και έρχεται αυτός εδώ και γράφει: με αυτά που λες προτρέπεις αυτά τα καθάρματα να τραμπουκίζουν, έτσι μάλλον τους προτρέπεις με αυτά που λες. Άνθρωπέ μου, είσαι ηλίθιος κάθε μέρα? Παίρνεις κανένα ρεπό από τη βλακεία? Ή αποτελείς ένα χαρακτηριστικό δείγμα όλων αυτών των τρόλ που πλέον αποτελούν ένα στρατό στα χέρια όλων εκείνων οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν την πραγματικότητα στα μέτρα τους? Και πάτε να διαμορφώσετε. Παλιά προσπαθούσατε στα καφενεία, αλλά σας παίρνανε με τις πέτρες. Τώρα πίσω από την ανωνυμία ή την ψευδονυμία εμφανίζεστε να λέτε ό,τι μαλακία σας έρθει. Αν είσαι τρόλ, κανένα φραγκάκι τουλάχιστον παίρνεις? Ή αν είσαι ηλίθιος, πώς το βιώνεις αυτό να είσαι ηλίθιος κάθε μέρα? Πώς βιώνετε αυτό? Ανήκει στην κατηγορία των ηλιθίων που ξέρουν ότι είναι ηλίθιοι? Θα ήσουν ένα σπάνιο είδος. Αλλά είναι προφανές ότι δεν ξέρεις ότι είσαι ηλίθιος, στέλνοντας αυτό που στέλνεις εδώ. Πάμε σε διάλειμμα, Ρετάκη.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!

0: επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: σε πουλήσω.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, έχουμε τον επιβεβαιωμένο θάνατο. Έχασε την μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που δέχτηκε την, στο σπίτι τους έγινε η εμπριστική επίθεση και δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα. Το επαναλαμβάνω, εδώ πια δεν ξέρω αν αυτοί οι τύποι είναι προβοκάτορες, δεν ξέρω αν είναι ενεργούμενα, δεν ξέρω αν είναι χρήσιμοι ηλίθιοι. Σε κάθε περίπτωση είναι εγκληματίες, σε κάθε περίπτωση είναι δολοφόνοι. Που ποτέ δεν είχαν και ποτέ δεν θα έχουν και αυτοί και οι όμοιοι τους καμία σχέση με τους λαϊκούς αγώνες, με τους κοινωνικούς αγώνες, με αυτό που λέγεται επαναστατική πάλη. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, κύριε ηλίθιε που έχετε στείλει εδώ το μήνυμα και φαίνεται είστε πολύ του όπλου εσείς, να πιστέψετε τον Λένιν, ο οποίος καταδίκαζε και μάλιστα συνεδριακά την τρομοκρατία, να πάτε να τα βάλετε με τον Έγκελς που μιλούσε για το πυροτέχνημα των δολοφονιών από τους φρενοβλαβείς και βαλτούς πράκτορες. Και να πάτε να τα βάλετε και με τον Τζε Γκεβάρα που μιλούσε με απέχθεια απέναντι στη δολοφονία και τον τυφλό τερορισμό, την τρομοκρατία δηλαδή. Αλλά τέτοιοι επαναστάτες που είστε εσείς της φακής, πώς να συγκριθούν μπροστά σας ο Λένιν, ο Έγκελς, ο Μάρξ, ο Τζε Γκεβάρα? Λοιπόν, αλλάζω θέμα, γιατί είχαμε κανονίσει αυτό το ραντεβού με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, γιατί η Ευρώπη μετράει πλέον, Βαγγέλη, χιλιάδες θανάτους από από τον καύσωνα.
2: Έχουμε πλέον, Νίκο, πάνω από 1.500, 2.000 ενδεχομένως επιβεβαιωμένους θανάτους από τη ζέστη σε όλη την περιοχή που εκτείνεται από την Μεγάλη Βρετανία ουσιαστικά μέχρι και την Ισπανία. Είναι μια πρωτοφανής κατάσταση. Πρώτον, διότι οι θερμοκρασίες είναι πρωτοφανείς, αλλά δεύτερον, διότι δεν υπάρχει καμία ανάλογη υποδομή, κυρίως στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, για τέτοιες θερμοκρασίες, και δεν υπάρχει και η καθημερινή συνήθεια της ζέστης. Γι' αυτό και οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται κυρίως την αδυναμία των ανθρώπων να προσαρμοστούν στη ζέστη. Όχι ότι φταίγανε οι άνθρωποι, αλλά είναι κάτι το τόσο πρωτόγνωρο μέσα στο οποίο δεν έχουν μάθει να λειτουργούν. Επίσης είχαμε πολλούς θανάτους και σε κέντρα για ηλικιωμένους, διότι δεν υπάρχουν βεβαίως κλιματιστικά, δεν έπρεπε να υπάρχουν, διότι μέχρι τώρα δεν υπήρχαν ποτέ τόσο μεγάλες θερμοκρασίες. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλές υποδομές που έχουν ταλαιπωρηθεί. Έχουμε λιωμένα φανάρια στην Γερμανία, έχουμε οδοστρώματα τα οποία και αυτά έχουν υποχωρήσει, έχουν λιώσει, και έχουμε και έναν πανικό, αν μπορώ να πω έτσι, με πρωτοφανή αγορά ανεμιστήρων και όποιων άλλων έτσι, τέτοιων αντίστοιχων αντικειμένων, τα οποία έχουν εξαντληθεί και είναι πια πάρα πολύ δύσκολο να τα βρει άμεσα κανείς σε πολλές χώρες Ευρώπης. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο, πρέπει να παραγγείλουμε, και αυτό θα τα έχουμε μέσα σε 15 μέρες. Οι θερμοκρασίες αυτές μέχρι τώρα, σε αυτές μέρες, έχουν επανέλθει κάπως, τουλάχιστον στο Βέλγιο, σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλά από το Σαββατοκύριακο και μετά αναμένεται νέο κύμα ζέστης και που δυστυχώς προμηνεί και νέα θύματα.
1: Βαγγέλη μου, πες μου, με την ευκαιρία που είσαι μαζί μας, στην Αμβέσα, τι έγινε?
2: Είχαμε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα πολύ υψηλό κτίριο, 10 ορόφων, η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο, έχουν επιβεβαιωθεί 6 θάνατοι, αλλά είναι και ακόμα άτομα σε νοσοκομεία. Και ήταν μια πυρκαγιά η οποία προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει σχέση με τον καύσωνα, αλλά δημιούργησε σε όλη την πόλη μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, διότι είχε πάρα πολύ καπνό και οι αρχές είχαν ενημερώσει τους πολίτες σχεδόν τη μισή Ανβέρσας να κλείσουν τα παράθυρά τους.
1: Μάλιστα. Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο. Κύριε Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, που μου λέτε ότι ενοχλείστε γιατί οι άνθρωποι στον δρόμο εκεί στη Θεσσαλονίκη φοράνε μπλουζάκια με τη σημαία της Παλαιστίνης. Έχετε πρόβλημα με αυτό? Αν θέλετε να δείτε πραγματικό πρόβλημα, πηγαίνετε σαν καθρέφτη να δείτε το φασίστα εαυτό σας. Αυτό είναι πρόβλημα. Καλησπέρα στον Μπαουκάρα, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στο φίλο το Real Bloggers. Ευχαριστώ, Real μου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: 19-2022. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ανβέρσα του Βελγίου από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών. Ένικοι δήλωσαν ότι προηγήθηκε διακοπή ρεύματος και οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροδότησης. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο περιοχές της Νότιας Πορτογαλίας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 44 βαθμούς Κελσίου. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρίφθηκαν σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 0-1 στο ημίχρονο για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, στην απόκτηση του Σκοπιανού Νέντα Δημητρίεβιτ που αγωνιζόταν στην Μπάγερ Μονάχου και την Ευρωλίγκα, ανακοίνωσε ο Άρης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και σας έλεγα χτες για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το υπερμνημόνιο. Μιλάμε για όλη αυτή την πολιτική που στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τη λήξη που σφύριξε η κυβέρνηση στα απογευματινά τα λεγόμενα δωρεάν χειρουργία, αφήνοντας βέβαια ανέγκυχτα τα επιπληρωμή χειρουργία. Και το ερώτημα είναι τι έμεινε από όλα αυτά και ποια ήταν η στόχευση και αν τελικά επιβεβαιώθηκαν ή όχι αυτά τα οποία έλεγαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Γι' αυτό θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, ο κύριος Γιώργος Σιδέρης. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιούπλε.
0: Πού στόχευε τελικά όλη αυτή η ιστορία?
1: Ναι, αυτή η ιστορία με το Ταμείο Ανάκαμψης που χρηματοδότησε τα πρώτα απογευματινά, τα πρώτα για την ακρίβεια, τα λίγο μετά την έναρξη του θεσμού, τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, φάνηκε ότι είχε στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν να νομιμοποιηθεί η πληρωμή με αναλυτικό τιμοκατάλογο, πόσο κοστίζει το κάθε χειρουργείο, αν είναι μικρής, μεσαίας, μεγάλης, βαρύτητας.
0: Αυτό είναι νόμιμο φακελάκι πια.
1: Αυτό είναι νόμιμο φακελάκι πια. Και το είχαμε τονίσει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, τα κόμματα που το στηρίζουν και η κυβέρνηση προφανώς, δεν είχε κανένα καημό να χειρουργηθεί ο κόσμος δωρεάν. Ήθελε να νομιμοποιήσει το θεσμό. Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ, να σου λένε πάρε ένα δείγμα δωρεάν, αλλά τα επόμενα θα τα πληρώσεις. Αυτό το πράγμα είναι το χειρουργείο πλέον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ο δεύτερος στόχος που είχε ήταν να επιδοτήσει τον ιδιωτικό τομέα, γιατί σας θυμίζω ότι ένα τμήμα αυτών των χειρουργείων μέσω βάουτσερ έγινε στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα με διπλάσιο νοσήλιο από ό,τι θα πλήρωνε ο ασθενής στο δημόσιο. Και ο τρίτος στόχος, το τρίτο πράγμα που άφησε πίσω του, είναι άλλο ένα εργαλείο για να μαζεύουν χρήματα από τον ασθενή, τα νοσοκομεία, για να είναι αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες και να μην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Όταν είχε ξεκινήσει ο θεσμός, ο οποίος θυμίζω για όσους δεν το θυμούνται ότι νομοθετικά υπάρχει από το 2002 επί κυβέρνηση Πασόκ. Παρέμεινε επί ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όλος τυχαίως δεν έχει βγάλει τσιμουδιά ακόμα και τον ξέχασε να τον καταργήσει το θεσμό αυτό. Ήταν να τον υλοποιήσουν το 19, αλλά πέσαμε πάνω στην πανδημία και εκεί τους χάλασε το αφήγημα και τώρα πήρε μπροστά πάλι το 24. Είχαμε πει, κύριε Μπογιόπουλε, από την πρώτη στιγμή ότι είναι ψέματα πως το απογευματινό επιπληρωμή χειρουργείο θα μειώσει τη λίστα αναμονής. Δεν ξέρω ποιος το θυμάται. Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα.
0: Ναι, θα μειώσει τη λίστα αναμονής. Ναι.
1: Σας λέω στοιχεία από το δικό μου νοσοκομείο. Πόσα απογευματινά χειρουργεία έγιναν από το Ταμείο Ανάκαμψης? 220. Πόσα απογευματινά χειρουργεία έγιναν πληρώνοντας οι ασθενείς από την τσέπη του πριν γίνει αυτό το δείγμα δωρεάν? 140, δηλαδή σύνολο 360. Στον ίδιο χρόνο, ξέρετε πόσα πρωινά χειρουργία έγιναν? Έγιναν 12.000. Αυτό το λέω γιατί αν άνοιγαν οι χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές με προσλήψεις προσωπικού, αν αύξαναν τους μισθούς των γιατρών, σε 6 μήνες σε όλη τη χώρα δεν θα υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος στη λίστα αναμονής.
0: Μιας και είπατε, για τις χειρουργικές κλίνες, είναι ακριβές ότι από τις 210 που έχουμε στην Αττική, 100 είναι κλειστές?
1: Ακριβώς, είναι απόλυτα ακριβές. Εμείς το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, ψάχνοντας ανά νοσοκομείο με νοσοκομείο πόσες χειρουργικές αίθουσες δουλεύουν, γιατί το Υπουργείο Υγείας αρνείται να δώσει τέτοια στοιχεία. Δεν το έχουν διαψεύσει εδώ και 2 χρόνια αυτό το στοιχείο που επανειλημμένα το τονίζουμε και είναι 100% σωστό και πιθανότατα να είναι και μεγαλύτερο τώρα το
0: Και η αιτία εδώ είναι ότι έχουμε τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
1: Κυρίως στην Αττική, λόγω νοσηλευτικού προσωπικού. Όταν λέμε νοσηλευτικό προσωπικό, εννοούμε βοηθούς αναισθησιολόγων και εννοούμε νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου, εργαλειοδότες και βοηθοί θαλάμου κλπ.
0: Με την ευκαιρία, επιβεβαιώστε μου, απειλείται και νέο λουκέτο στο αντικαρκυνικό, στο μεταξά?
1: Όχι, δεν είναι θέμα λουκέτου. Είναι ότι συνάδελφοι οι οποίοι μετακινούνται, γιατί ξέρετε το Μεταξά, το νοσοκομείο Μεταξά, όπως και το Αττικό, όπως και άλλα νοσοκομεία, ανοίξει στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια που καλύπτει και το Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουν πριν μια αγελάδα, ας πούμε, ιερή, την οποία αρμέγουν όποτε θέλουν για να καλύψουν, κατά το δοκούν, τρύπες που υπάρχουν στα νησιά, ανοίγοντας βέβαια δεύτερες και μεγαλύτερες τρύπες στα νοσοκομεία τα οποία προέρχονται οι ασθενείς. Αλλά αν μου επιτρέπετε δύο πλευρές. Η μία είναι ότι εκτός των άλλων, και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα της νομιμοποίησης της πληρωμής, αυτό που έγινε ήταν, ξέρετε, λίγο προκλητικό. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, το δωρεάν εντός εισαγωγικών, που πλήρωνε το Ταμείο Ανάκαμψης, μία κύλη, για παράδειγμα, το χειρουργείο μιας μονοκύλης, κόστιζε 500 ευρώ, τα οποία αποζημίωνε ο ΕΟΠΗ. Τα βάουτσερ του ιδιωτικού τομέα, αυτή η κύλη μπορεί να έφτανε μέχρι και 1.800 ευρώ. Άρα, ένα το κρατούμενο είναι ότι παρά το ότι το Υπουργείο εξασφάλισε αυτά τα υποτιθέμενα δωρεάν χειρουργία, δεν ξέχασε να κάνει το γνωστό του δώρο στους κλινικάρχες του ιδιωτικού τομέα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ είχαμε διπλάσιες και τριπλάσιες αποζημιώσεις.
1: Είχαμε το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο επί 2,09.
0: Εξήγηση γι' αυτό.
1: Εξήγηση γι' αυτό ήταν ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να έχει.

0: κίνητρο για να το κάνει και να μας βοηθήσει, γιατί δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας του, οπότε ας πρημοδοτήσουμε κάποια εκατομμύρια και εκεί.
1: Αυτό ισχύει και στα 6.000 από ό,τι έχω διαβάσει βάουτσερ προς τον ιδιωτικό τομέα.
0: Εννοείται. Και στα 6.000 υπήρχε κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο επί 2. Τόσο πληρώθηκε ο ιδιωτικός τομέας. Και όποιος ασθενής, ξέρετε, δεν δέχτηκε να πάει στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο θα τον χειρουργούσε ένας γιατρός που δεν γνώριζε, και αυτό το έκανε η πλειοψηφία των ασθενών, διαγράφηκε από τη λίστα. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο κ. Γεωργιάδης μείωσε τη λίστα. Για παράδειγμα, στο Αττικό, που σας έλεγα πριν τα στοιχεία, 1.600 ασθενείς αποδεσμεύτηκαν από τη λίστα χειρουργείου για να χειρουργηθούν με βάουτσερ στον ιδιωτικό τομέα από έναν γιατρό που δεν γνώριζαν. Από αυτούς, ζήτημα είναι να δέχτηκαν 150. Οι υπόλοιποι 1.500 διαγράφηκαν από τη λίστα.
1: Και η λογική ήταν ότι θα πας εκεί που σου λέω ή σε διαγράφω κιόλας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως ακριβώς το λέτε.
1: Τόσο δωρεάν ήταν τα πράγματα αυτά.
0: Σας λέω την πραγματικότητα, μπορεί όποιος γνωρίζει το θέμα να την επιβεβαιώσει. Το δεύτερο που θέλω να σας πω όμως είναι ότι, ξέρετε, το χειρουργείο δεν είναι ένα είδος πολυτέλειας. Δεν είναι δηλαδή, είναι, και δεν ξέρουμε γιατί πολλές φορές το θεωρούμε και έτσι και στην καθομιλουμένη. Το χειρουργείο, ξέρετε, είναι τμήμα μιας θεραπείας. Ίσως πολλές φορές είναι και η μοναδική θεραπεία και πρέπει να φανταστείτε, αν ένας άνθρωπος είχε μια στεφανιά νόσο, θα του έλεγε κάποιος, για παράδειγμα, ξέρεις, μην αρχίσεις στατίνες, έχει λίστα αναμονής, θα την αρχίσεις σε 6 μήνες, σε 7 μήνες, σε 8 μήνες. Εκτός και αν πληρώσεις και πάρεις τη σειρά του άλλου. Θα το δεχόταν κάποιος αυτό? Όχι, γιατί θα καταλάβαινε ότι κινδυνεύει η ζωή του. Το ίδιο πράγμα είναι και στο χειρουργείο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει ο κόσμος να συμβιβαστεί με μια λογική που λέει περιμένω χρόνια ή πληρώνω μαύρα ή άσπρα ή πληρώνω μέσω του απογευματινού ή μέσω του πρωινού ή γενικώς πληρώνω για κάτι που είναι δικαίωμά μου και που στην τελική το έχω χρυσοπληρώσει μία, δύο και τρεις φορές.
1: Τι να πω, βέβαια. Πείτε μου, τουλάχιστον από αυτή την ιστορία έμεινε κάτι στο σύστημα υγείας?
0: Τι να μείνει στο σύστημα υγείας? Στο σύστημα υγείας έμεινε ότι ένας θεσμός που προσπάθησε η κυβέρνηση να τον καθιερώσει για να συνεχίσει μετά ο κόσμος να πληρώνει, δεν έχει νομιμοποιηθεί στη μεγάλη συνείδηση του κόσμου, των ασθενών εννοώ, και δεν έχει έτσι γίνει συνείδηση σε πολύ μεγάλο τμήμα συναδέλφων που στεναρά το παλεύουν. Αυτό είναι το αισιόδοξο σε αυτό το πράγμα. Και έχει μείνει επίσης ότι μία κλειστή χειρουργική αίθουσα σημαίνει 700 χειρουργία το χρόνο. Κάντε την αναλογία με το νούμερο που λέγαμε πριν. 100 στην Αττική σημαίνει σε ένα χρόνο 70.000 χειρουργία. Δηλαδή όσο η λίστα αναμονής όλης της χώρας. Αυτό αν το καταλάβουμε και παλέψουμε, αγωνιστούμε για να ανοίξουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, τότε νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα.
1: Αυτή την ώρα, κύριε Σιδηρή, έχουμε εικόνα για τις λίστες. Πόσοι ασθενείς είναι μέσα?
0: Η επίσημη εικόνα του Υπουργείου, οι δηλώσεις δηλαδή που έκανε το Υπουργείο, αν και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχει κανένα νόημα. Πλέον δεν μπορούμε να τους πιστέψουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μας βγάζουν άλλα νούμερα την ώρα που βλέπουμε άλλα. Είναι ότι τώρα που μιλάμε υπάρχουν τουλάχιστον 25 με 30.000 ασθενείς σε κλείστες αναμονής.
1: Μάλιστα. Κλείστε εσείς τη συνομιλία, κύριε Σιδηρή.
0: Αυτό που πρέπει να ξαναπούμε από την εκπομπή σας είναι ότι δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε πως ήρθε αυτός ο θεσμός για να νομιμοποιήσει το φακελάκι. Και επίσης δυστυχώς αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έδωσε χρήματα για την ψυχή της μάνας κανενός και χρηματοδότησε μέτρα που ήρθαν για να μείνουν. Και το ίδιο δεν ισχύει μόνο με τα απογευματινά χειρουργία, γιατί μαζί με αυτά, και τελειώνω με αυτό, ξέρετε, σταμάτησαν απότομα τα προγράμματα με ημερομηνία λήξη, τα περιβόητα προγράμματα πρόληψης. Είτε αυτά αφορούν τον καρκίνο του τραχείου της μήτρας, είτε τον καρκίνο του παχιού εντέρου, είτε τα καρδιαγγειακά νοσήματα, είτε το πρόγραμμα πρόληψης για την παχυσαρκία. Και όταν λέμε σταμάτησαν, εννοούμε ότι ακόμα και τα παραπεμπτικά που είχαν οι άνθρωποι σταματάνε να ισχύουν από σήμερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Σιδηρή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση που μας παρήχατε. Ευχαριστώ πάρα
0: καλά,
1: πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πρέπει να σας πω ότι παρά τα σκάνδαλα, παρά τις προκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα αυτά κτλ., η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει το βιολί της. Τι θέλω να πω. Το αν ένας υπουργός θα παραπεμφθεί σε δικαστήριο, πρέπει να αποφασίζεται από τη Βουλή. Η θέση αυτή της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως ήταν γνωστή. Μιλάω φυσικά για το άρθρο 86. Όμως πλέον κατατέθηκε με τον πλέον επισκεπτή.

0: Με τρόπο στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, εκεί όπου συζητήθηκε το περίφημο αυτό άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, παρά τα παχιά λόγια για την αλλαγή, για την κατάργηση, ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας την κυβερνητική πρόταση, κατέθεσε και σειρά επιχειρημάτων προκειμένου να υποστηρίξει ότι στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας. Ανάμεσα στα άλλα, έχουμε και τον ισχυρισμό πως ένας υπουργός ο οποίος θα αισθάνεται την πίεση ότι μπορεί να οδηγηθεί σε δικαστήριο δεν θα παίρνει ο έρμος αποφάσεις, ο καημένος δεν θα παίρνει αποφάσεις, ούτε θα υπογράφει το οτιδήποτε. Και αυτό, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, έχει, λέει, μεγαλύτερο κόστος ακόμη και από την υπογραφή αποφάσεων που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Ναι, με κοιτάει ο Τάκης με γουρλού τα μάτια απέναντι. Ναι, αυτό λένε. Να σου πω και τη χαρακτηριστική ατάκα του κυρίου Στυλιανίδη. Λέει, ο υπουργός που παίρνει αποφάσεις και λύνει προβλήματα είναι συνήθως αυτός που εκτίθεται σε κινδύνους. Αυτός που δεν υπογράφει, όχι μόνο δεν κινδυνεύει, αλλά συνήθως είναι και πιο δημοφιλής. Το κόστος όμως μη αποφάσεων στην Ελλάδα είναι τριπλάσιο από το κόστος των κακών αποφάσεων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είναι ο Γιώργος Γραμμ. Γιώργος Λικουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Για πες μας.
1: Έτσι όπως τα λες υπόθηκαν χθες, δηλαδή είχαμε τα επίσημα αποκαλυπτήρια της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση και αυτό που καταλάβαμε είναι πως αυτό που το μόνο ίσως που προτείνει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία είναι να μην γίνεται αυτή η περίφημη προανακριτική, η Επιτροπή Προανακριτικής Εξέτασης στη Βουλή. Είναι το μόνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία προτείνει να καταργηθεί ή καλύτερα να μορφοποιηθεί, θα έλεγα, διότι υπάρχει πρόταση για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, όπου εκεί η Νέα Δημοκρατία προτείνει είτε ένα όργανο το οποίο θα αποτελείται αποκλειστικά από ανώτατους δικαστές, είτε από ένα μεικτό όργανο το οποίο θα περιλαμβάνει και βουλευτές, αλλά και δικαστές. Άρα βλέπουμε ότι το φίλτρο της Βουλής παραμένει σε απόλυτο βαθμό και στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς η ευθύνη για την προκαταρκτική εξέταση περνάει στους δικαστές ή και στους δικαστές. Κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, την τελική απόφαση θα αντιλαμβάνει και πάλι η Βουλή με τη γνωστή πλειοψηφία των 151 βουλευτών προκειμένου να παραπεμφθεί κάποιος υπουργός στην τακτική δικαιοσύνη με βάση το άρθρο 86, το οποίο πρέπει να πούμε ότι με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν καταργείται, αλλά μορφοποιείται ή τροποποιείται λίγο. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν είναι αυτή η Βουλή η οποία θα λάβει την απόφαση για το πώς θα διατυπωθεί το άρθρο στην τελική του μορφή, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία χθες αποκάλυψε την πρότασή της έδωσε ένα ακόμα επιχείρημα στην αντιπολίτευση για να μην ψηφίσει την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86. Θεωρούμε βέβαια πως παρά τα περισσότερα κόμματα συμφωνούσαν ότι αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο με το άρθρο 86 έτσι όπως είναι διατυπωμένο, στο τέλος η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα υπερψηφιστεί μάλλον μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από κανένα άλλο κόμμα.
0: Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι η τελική απόφαση για το αν θα παραπευθεί ή όχι ένας υπουργός θα λαμβάνεται από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, δηλαδή πρακτικά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Όπως ακριβώς γίνεται και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα ως προς την τελική απόφαση.
0: Άρα λοιπόν, κατά από αυτούς τους όρους, δεν έχουμε κάθε άλλο παρά μιλάμε για κατάργηση του πυρήνα του σημερινού άρθρου 86.
1: Όχι Νίκο, με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, για κατάργηση δεν μπορούμε να μιλάμε με τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για μια μικρή μορφοποίηση ή τροποποίηση, θα σου έλεγα. Δηλαδή και πάλι θα γίνεται η προκαταρκτική εξέταση, αλλά είτε από ένα όργανο δικαστών, είτε από ένα μεικτό όργανο δικαστών και βουλευτών, δηλαδή υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας η Βουλή και οι βουλευτές να εξακολουθήσουν να είναι μέλη μιας προανακριτικής επιτροπής. Από εκεί και πέρα αυτό το όργανο θα συντάσσει ένα πόρισμα το οποίο θα προτείνει προφανώς την άσκηση δίωξης, αλλά και πάλι η ολομέλεια της Βουλής θα είναι αυτή που θα αποφασίζει. Όπως πολύ σωστά είπες, επειδή το 151 είναι όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και ο αριθμός της ψήφου εμπιστοσύνης, η κομματική πλειοψηφία, η κυβερνητική πλειοψηφία θα είναι αυτή που θα αποφασίσει.
0: Πριν κλείσουμε, Γιώργο, να θυμίσουμε αυτό που έλεγες, ότι η συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει σε δύο φάσεις, έτσι, δηλαδή...
1: Αυτή η Βουλή αποφασίζει μόνο τα άρθρα τα οποία τίθενται προς αναθεώρηση και η επόμενη Βουλή, με τους συσχετισμούς που θα έχει και θα τους δούμε μετά τις εκλογές, θα αποφασίσει για την τελική διατύπωση των άρθρων τα οποία θα έχουν προκριθεί προς αναθεώρηση.
0: Ισχύει ότι όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητέα με 180 ψήφους σε αυτή τη Βουλή θα απαιτήσουν μετά 150.
1: Μόλις 151 ψήφους.
0: Και το αντίστροφο βέβαια, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάρει 180 ψήφους.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, ευχαριστώ, καλό βράδυ.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαγρότη. Τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και

0: ενός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
1: Delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που νοσηλευόταν διασωληνωμένη μετά την εμπριστική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το τραγικό τέλος της επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι επίγειες δυνάμεις. Εξακολουθούν να επιχειρούν 25 εναέρια μέσα. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλημα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Βελτιωμένη η εικόνα των μετόπων στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, όπως θυμάστε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε το πόσο κάνει. Χτες είχαμε την συνάντηση της κυβέρνησης του Μαξίμου με τους παράγοντες της αγοράς που κάνανε, λέει, συμφωνία κυρίων για να μην αυξήσουν παραπάνω όλα όσα έχουν εκτινάξει όλο αυτό το διάστημα. Είναι ο Δημήτρης στη γραμμή. Δημήτρης Χριστούλιας. Γεια σου, Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι γίνεται με την ακρίβεια, πέφτει?
1: Λοιπόν, θα σου πω καταρχάς τα νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Eurostat, σύμφωνα με την οποία ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο διαμορφώνεται στο 3,9%. Να σου θυμίσω ότι το Μάιο ήταν 4,9%. Ωστόσο, 3,9% στην Ελλάδα, 2,8% ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Επίσης, το 3,9% στο θυμίζω για τον Ιούνιο, όταν τον Ιανουάριο είχε 2,9%, το Φεβρουάριο είχε 3,1% και το Μάρτιο είχε 3,4%. Άρα, ουσιαστικά, μετά είχε τον Απρίλιο 4,6% και το Μάιο 4,9%. Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν είσαι σε επίπεδα πληθωρισμού σε αυτό το επίπεδο που ήταν πριν τον πόλεμο. Επίσης, η Ελλάδα έχει τον 5ο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Λιθουανία 5,5%, η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2% και η Κύπρος 4%. Οι υπόλοιπες, Νίκο, 15 χώρες όπως η Γερμανία 2,4%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία 3,1%. Ακόμα και χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερο εισόδημα οι εργαζόμενοι, όπως ο Λουξεμβούργο 3,8%, μικρότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας. Οι περισσότερες χώρες έχουν μικρότερο πληθωρισμό από ό,τι έχουμε εμείς στη χώρα μας. Τώρα, σε σχέση με αυτό που μου είπες, πρέπει από σήμερα, 1η Ιουλίου, και για όλο τον Ιούλιο.
0: Καταρχάς, από σήμερα καταργείται και αυτό το μέτρο που είχαν πάρει, έτσι, το πλαφόν στο κέρδος.
1: Πολύ σωστά. Καταργήθηκε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδος, που πρέπει να σου πω ότι είναι. Ήταν μάλλον το μοναδικό μέτρο που είχαν στα χέρια τους οι ελεκτικές υπηρεσίες για να μην υπάρξουν αδικαιολόγητες αναθυμίσεις και να μπορούν να βάζουν πρόστιμα ουσιαστικά για την κερδοσκοπία. Για να το πω πολύ απλά. Τώρα λοιπόν, από σήμερα επίσης, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο παγώνουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ προκειμένου τον Σεπτέμβριο να πάρει σάρκα και οστά την ολότητά της η Εθνική Συμφωνία και την κατά της ακρίβειας, όπου εκεί θα δούμε αν θα υπάρχει.
0: Μισό λεπτό τώρα. Το πάγωμα αυτό και θα δούμε τώρα για το πάγωμα και τα λοιπά. Έτσι. Αυτό αφορά το σύνολο των προϊόντων ή κάποια προϊόντα?
1: Το σύνολο των προϊόντων. Yes. Κανένα προϊόν δεν πρέπει να δούμε να ανατιμάται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και γιατί στο λέω αυτό? Διότι σήμερα είχαν και άλλα στοιχεία. Αυτά από το Ινστιτούτο Ερευνών για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, που λέει ότι στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο σημειώθηκαν αυξήσεις 4,8% στα λαδικά, 3,1% στα έτοιμα γεύματα, στις βρετικές και παιδικές τροφές, 3,6% στα γαλακτοκομικά και στους χυμούς, 3,6% επίσης. Αυτά δεν πρέπει να τα δούμε Ιούλιο και Αύγουστο. Λοιπόν,
0: φροντίσαν από τώρα.
1: Επίσης, πολύ σημαντικό, και αυτό που θα σου πω πραγματικά είναι κάτι το οποίο θέλω να το προσέξουν και οι φίλες και οι φίλοι που οδηγούν αυτή τη στιγμή. Σήμερα, από σήμερα, πωλείται 15 λεπτά ακριβότερα το πετρέλαιο κίνησης. Και τι γίνεται αυτό? Διότι καταργείται από σήμερα, έχει καταργηθεί δηλαδή η επιδότηση
0: το 15 λεπτό.
1: Ακριβώς στην Αντλία. Λοιπόν, λέγαμε το πρωί εκπρόσωποι των πρατηριούχων ότι αυτή την αύξηση θα τη δούμε Παρασκευή, Σάββατο, γιατί δεν προμηθεύονται όλοι Τεταρτιάτικα.
0: Μισό λεπτό εδώ τώρα. Εδώ ναι. Ο πόλεμος υποτίθεται έχει τελειώσει 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί οι αυξήσεις παραμένουν εκεί που ήταν την ώρα που έπεφταν οι βόμβες?
1: Θα σου πω τι γίνεται. Εδώ η κρατική επιδότηση που τελειώνει. Το ζητούμενο είναι, Νίκο, ότι αμέσως κάποια βενζινάδικα σήμερα το πρωί, εκτός και αν όλα πήρανε σήμερα το πρωί καινούρια καύσιμα, είδαμε να αυξάνει τη τιμή. Δηλαδή από εκεί που είχε ένα 55, λοιπόν, 1,71, 1,72 το πετρέλαιο κίνηση. Να σου θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε 93-94 το Brent, όσο ήταν και στην αρχή του πολέμου, και είχε 1,55 το πετρέλαιο. Και τώρα έχει 1,70 και 71. Έχει 1,90-91 η αμόλυβδη βενζίνη, όταν στις αρχές του πολέμου είχε 1,75 η αμόλυβδη βενζίνη. Δηλαδή, κοντολογείς, δεν έχουμε φτάσει στις τιμές προ πολέμου.
0: Ναι, έχουν μια εξήγηση γι' αυτό. Γιατί έλεγα, έβλεπα χτες τις τιμές διηλιστηρίου.
1: Ναι.
0: Και στις 27 πριν τον πόλεμο, ναι, ήταν 1,2.
1: Ναι.
0: 1,3. Όταν, ναι, έγινε ο πόλεμος μία μέρα μετά, μία μέρα όμως.
1: Ναι.
0: Πήγε στο 1,4-1,5 για να φτάσει στο 1,6. Τώρα 10 μέρες έχουν περάσει και είναι ακόμα στο 1,5.
1: Αυτό σου λέω τόση ώρα, ότι το οξύμορο της όλης υπόθεσης, και αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές, ότι λέει περιμένουμε να δούμε ότι θα μειωθούν τη μέσα κάσιμα, να το δούμε όμως.
0: Περιμένουμε.
1: Διότι αυτό που είπε στην αρχή, ότι έχουμε πάγωμα των τιμών, αλλά το έχουμε σε ήδη υψηλές τιμές, τα προϊόντα, τα καύσιμα, γίνεται αυτό που γίνεται και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μιλάμε για τα ενίκια, θα τα δεις και στις επόμενες μήνες τι θα γίνει με τα ενίκια, πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση, ο οποίος μας έδωσε την είδηση στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι έφυγε από τη ζωή η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θεοδόση μου, είσαι γραμμή.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Mm-hmm. Θέλω να πάμε όμως σε αυτή την υπόθεση στα Πετράλωνα. Τι έχει γίνει τώρα εκεί, έχουμε μια καλύτερη εικόνα από το χτεσινό?
2: Ναι. Όσον αφορά το αστυνομικό μέρος της υπόθεσης, μάλλον φαίνεται να ολοκληρώνεται, καθώς πήγαν τους 5 συλληφθέντες, εργολάβο, μηχανικό, ιδιοκτήτη, 2 εργαζόμενους, στον εισαγγελέα με την δικογραφία που είχε σχηματιστεί. Από εκεί και πίτα όμως έχουμε εντολές από την εισαγγελία για εισαγγελική πια έρευνα, όπου θα οριστούν πραγματογνώμονες και ειδικοί, ακόμα και από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια το τι έφτεξε και κατέρευσε μια τετραόροφη πολυκατοικία. Προφανώς όλα δείχνουν από τις εργασίες για τα θεμέλια σε νεοαναγυρώμενη διπλανή οικοδομή. Αυτό θα περιμένουν οι εισαγγελικές αρχές περισσότερο, το πόρισμα, και από εκεί και έπειτα θα δούμε και την ποινική μεταχείριση που θα έχουν οι συλληφθέντες που προανέφερα. Τώρα, όσον αφορά κάποιες από τις αιτίες, βέβαια θεωρούν ότι από τις ενέργειες, τις εργασίες που έγιναν στο διπλανό οικόπεδο, φαίνεται να πειράχτηκαν τα θεμέλια της τετραόροφης οικοδομής. Τι ήταν όμως αυτό που το προκάλεσε? Αυτό θα περιμένουν να δουν και οι εισαγγελικές αρχές από το πόρισμα, το οποίο θα ξεκινήσει να συντάσσεται με εντατικούριες ρυθμούς και οι έρευνες από τους ειδικούς.
0: Και βέβαια το λέγαμε και χθες, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Εδώ έχουμε 7 οικογένειες, 7 διαμερίσματα δεν ήταν?
2: Τετραόροφη πολυκατοικία. Είναι 7 διαμερίσματα, 4 ήταν οι οικογένειες που διέμεναν.
0: Εδώ μιλάμε για συντρίμια, τους κόπους, μια ζωή συντρίμια. Στα καλά καθόμενα δηλαδή.
2: Θα σας αναφέρω μόνο, εγώ συγκλονίστηκα, το θεώρησα πάρα πολύ σοβαρό εκεί, αυτές οι 4-5 κουβέντες που είπε μια κυρία ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, νομίζω ότι τα λέει όλα. Έφυγα, λέει, το πρωί από το σπίτι μου φορώντας τα ρούχα μου για να πάω στην εργασία μου. Όταν γύρισα, το μόνο που μου έχει απομείνει είναι τα ρούχα που φοράω. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
3: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Ο Γιώργος Περής στο

0: καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Από

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα έφυγε από τη ζωή, θα το έχετε μάθει, ο Βασίλης Λεβέντης. Να μεταφέρουμε και από εδώ τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, έχουμε τα μπρος πίσω. Έτσι, με μπρος πίσω συνεχίζονται τα παζάρια για την εφαρμογή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Και είναι αυτά τα παζάρια που αποτυπώνουν ακριβώς σε ποιο έδαφος συντελούνται όσα συντελούνται, και είναι το έδαφος μιας ανεπίστρεπτης πορείας όξυνσης των ανταγωνισμών. Η αντιπαράθεση για το στρατηγικό αυτό πέρασμα στα στενά του Ορμούζ είναι ενδεικτική ότι βρισκόμαστε σε ένα ναρκοπέδιο ανταγωνισμών για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, των δρόμων της μεταφοράς ενέργειας, των εμπορευμάτων, των σφαιρών επιρροής, και όλα αυτά βεβαίως στο φόντο αυτής της λυσαλέας διαμάχης μεταξύ Αμερικανών και Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την πρώτο καθεδρία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, από το Ισραήλ θα ξεκινήσουμε, καθώς ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα παραμείνουν παόριστον στις ζώνες ασφαλείας, όπως λένε οι Ισραηλινοί, τα κατεχόμενα εδάφη στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ώρα που αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο Κατάρ για να συζητήσουν με τη βοήθεια μεσολαβητών για το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες τα μέσα Ιουνίου, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Και όχι μόνο αυτό, Λίβανος και Ισραήλ υπέγραψαν μόλις την Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες μια συμφωνία πλαίσιο για διαρκή ειρήνη, όπως αναφέρει στο κείμενο, αν και οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματα και στο λιβανικό έδαφος, αλλά και στο μέτωπο της Γάζας, που δεν έχουν σταματήσει τα πυρά.
0: Μάλιστα. Πάμε δηλαδή, αυτός ανακοίνωσε σήμερα, μιλάμε για τον Κατς, έτσι, τον Υπουργό Άμυνας, αιώνια κατοχή και στο Λίβανο και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας. Περί αυτού πρόκειται.
1: Την ώρα που έχει υπογραφεί και συζητείται να υπογραφεί, κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Στη Βενεζουέλα, καθώς χωρίς καύσιμα και μέσα διάσωσης βρίσκονται πολλές πληγήσεις περιοχές μετά τους φωνικούς σεισμούς, η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη κριτική προς την κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης. Τα συνεργεία αναφέρουν πως έχασαν πολύτιμο χρόνο προσπαθώντας να βρουν τα κατάλληλα εργαλεία, ακόμη και για να κόψουν σίδερα. Οι νεκροί έχουν φτάσει τις 2.000, οι αγνοούμενοι έχουν ξεπεράσει τις 50.000, ενώ παράλληλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι φοβάται για ξεσπάσματα ασθενειών στη Βενεζουέλα έπειτα από τον διπλό σεισμό, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή καταγραφή του αριθμού των θυμάτων και των αγνοωμένων. Καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια είναι πολύ λίγη σε σχέση με τις ανάγκες και τον πληθυσμό, υπάρχουν εντάσεις ακόμα και για μια σακούλα με τρόφιμα, ενώ το μόνο θετικό τώρα είναι πως παρά αυτό το δυσίωνο παράθυρο των 72 ωρών, μέσα στο οποίο συνήθως διασώζονται άνθρωποι, ακόμα εντοπίζονται ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια.
0: Υπάρχουν ακόμη διασώστες, υπάρχουν ακόμα σωστικά συνεργεία.
1: Υπάρχουν ακόμα συνεργεία τα οποία προσπαθούν να εντοπίσουν ζωή κάτω από τα συντρίμμια. Έχουν πάει περίπου 2.000 διασώστες από χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής στη Βενεζουέλα, που προσπαθούν υπό πολύ αντίξωες συνθήκες να βρουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμμια, όπως και ένα κοριτσάκι 11, το οποίο κατάφερε να βγει 10 ημέρες μετά το σεισμό.
0: Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Το να παίρνει κανείς ρίσκο στη ζωή του δεν είναι καθόλου μα καθόλου κακό. Ρίσκει τόλο, όπως λέει και ο Μπρούνο Μάρς στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Χαβλεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και η κολοβιανή τραγουδίστρια
1: Σαλίνα
0: Καρολίνα Τζιράλντο Ναβάρο, γνωστή επαγγελματικά ως Κάρολ Τζι. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Τι ωραία μέρα να έχει κανείς γενέθλια. Η Κάρολ Τζι έκλεισε τα 30.

pasión. Ο Κολομβιανός τραγουδιστής Maluma μαζί με την Κάνι Γκαρσία από το Πουέρτο Ρίκο και πίσω στο χρόνο 1983. Bonnie Tyler, που το θυμηθήκαμε, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Ράντι Νιούμαν, χρησιμοποιήθηκε στην δεύτερη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Monk. It's a jungle out there. Ζούγκλα είναι και έξω, ζούγκλα. Στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα της δεκαετίας του 80 πεζόταν κατά κόρον αυτό. Ας το θυμηθούμε παρέα.

το μεταξύ, η Bonnie Tyler αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υγεία της εδώ και μερικούς μήνες. Πρόσφατα ξύπνησε από το τεχνητό κόμμα και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να ξεπεράσει τα προβλήματα που την ταλαιπωρούν τον τελευταίο καιρό και να αναρρώσει πλήρως. Πάμε στη συνεργασία του Σάγκη με τον Sting σε ένα άκρος καλοκαιρινό και ταξιδιάρικο κομμάτι, τη La Morning. I'm gonna drop them on the IT, you know what I mean?

Συνεργασία Σάγκη με Sting. Περσινή ήταν η συνεργασία αυτή. Το είχαμε λιώσει πέρσι το καλοκαίρι το τραγούδι αυτό. Και η Lady Gaga ετοιμάζεται για γάμο. Αυτό δήλωσε στην εκπομπή του Bruno Mars. Πλησιάζει ο γάμος με τον αγαπημένο της, τον Μάικλ Πολάνσκι. Η Lady Gaga είχε εμφανιστεί πέρσι στην τεράστια παραλία της Βραζιλίας, στην Copacabana, μπροστά σε 2,5 εκατομμύρια θεατές. Στις 3 Μαΐου έγινε αυτό, πέρσι το 25. Φέτος η Σακύρα ακριβώς στην ίδια παραλία. Αυτά είναι.

ένα από τα κομμάτια που περιέχονται στο άλμπουμ της, το Mayhem. Νομίζω πως όλα τα τραγούδια έχουν γνωρίσει επιτυχία τελικά. Μεγάλο αστέρι η Lady Gaga. Και αφού αναφερθήκαμε προηγουμένως στη Σακύρα, έτσι θα πάμε σε διάλειμμα. Σακύρα και Σολτέρα, ένα τραγούδι που μιλά για την ανεξαρτησία των γυναικών. Εμείς πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ανήκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 0 84 84.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια.

ξαφνικά υγρασία ρήπαν σικάυσονας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Lana Del Rey, καινούριο single που ακούγεται στο video game του James Bond 007 με τίτλο First Light. Το video game κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου. Το τραγούδι είναι υπέροχο και ξεκίνησε αυτό το μισάωρο. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, και επιστροφή, η φετινή επιστροφή των BTS με νέο άλμπουμ Arirang.

από μια φωνή που η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξανακούσει. Λέγεται Amy, Always in my head. Το ακούσαμε παρέα και το απολαύσαμε αυτό το τραγούδι. Και να μια πάρα πολύ καλή ιδέα για να διώξετε οτιδήποτε από κακή ενέργεια υπάρχει στο σπίτι. Κάπου σε κάποια γωνία ένα ποτηράκι νερό με ξύδι και αλάτι. Αυτός ο συνδυασμός παγιδεύει την αρνητική ενέργεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δοκιμάστε το, δεν χάνετε κάτι.

Και από τις ποιοτικές φωνές μας έρχεται αυτή τη φορά από Αγγλία, Σέκου Σίλα. Από τα 16 έγινε γνωστός ανεβάζοντας διασκευές στο TikTok και στο SoundCloud. Και έτσι πολύ νωρίς υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο. Σέκου Σίλα.

μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς γίνεται στο δωμάτιο του Τρόι Σίβαν. Είναι και ωραίο παιδί. Τα αφήνουμε τα υπόλοιπα στη φαντασία σας και πάμε πίσω στο χρόνο και σε ένα τραγούδι που θα παίξει τώρα. Ένα τραγούδι που είχε απαγορευτεί να μεταδίδεται τότε από τα ραδιόφωνα όταν πρωτοκυκλοφόρησε λόγω των προκλητικών του στίχων. Το τραγούδι ωστόσο έγινε πασίγνωστο, έφτασε μάλιστα στο νούμερο 5 των Βρετανικών charts και στο νούμερο 1 του Hot 100 του Billboard. Αυτό συνέβη στις 13 Νοεμβρίου του 1976. Μιλάμε για ένα τραγούδι ιστορικό, όπου ο Ρόντε Στιούαρτ εμπνεύστηκε στη μέση της νύχτας, γράφοντας το αρχικά σε ένα σημειωματάριο και ολοκληρώνοντάς το την επόμενη μέρα. Tonight's the night.

Δεν ξέρω, προσέξατε τους στίχους, για εκείνη την εποχή ήταν αρκετά προκλητική. Βέβαια, αν το τραγούδι το είχε χορογραφήσει στις μέρες μας, δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα, καθώς οι εποχές έχουν αλλάξει. Πολύ ωραία διασκευή αυτή από τον Μέγερ Χόουθορν, βασισμένη σε ένα παλιό τραγούδι των Festivals από το 1967, You've Got the Making of a Lover. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
1: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Elizabeth Taylor, το τραγούδι της Taylor Swift που ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με τη ζωή της Elizabeth Taylor και τις συνέπειες της φήμης κάποιου ανθρώπου στην ερωτική του ζωή. Το τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Νέα Ζηλανδία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης έχει γίνει πλατινένιο στην Αυστραλία. Το συγκλάκι κυκλοφόρησε και σε βινήλιο 45, 7 ίντσο δηλαδή, στις 18 Απριλίου, στο πλαίσιο της ημέρας Δισκοπολίων 2026.

Εδώ κολλάει αυτό που λέμε ο παλιός είναι αλλιώς. Και ο Μάικλ Μακδόναλντ αλλά και ο Κένι Λόγκινς είναι παλιές καραβάνες. Και δάσκαλοι για τον Τσάρλι Πουθ. Οι τρεις τους συνεργάστηκαν σε αυτό το πολύ μελωδικό τραγούδι που μας θυμίσε και πολλά από τα παλιά. Και το καλοκαίρι βρίσκεται στο πικ του. Εσείς ετοιμάζεστε για διακοπές αν δεν έχετε πάει ακόμα. Θα σας πούμε λοιπόν ένα tip για να πιάνουν τα πράγματα λιγότερο χώρο στη βαλίτσα σας. Πριν βάλετε τα ρούχα στη βαλίτσα, το τοποθετείτε πρώτα σε πλαστικές σακούλες αποθήκευσης, σαν αυτές που πιάνουν λιγότερο χώρο, αφού ρουφήξετε τον αέρα με την ηλεκτρική σκούπα. Βάζετε λοιπόν τα ρούχα σε τέτοιες σακούλες και γύρω γύρω βάζετε τα αντικείμενα σε κοινές πλαστικές σακούλες και γράφετε πάνω τι περιέχει κάθε μία. Στη μέση λοιπόν ο σάκος αποθήκευσης με τα ρούχα, γύρω γύρω τα μικροαντικείμενα σε πλαστικές σακούλες, σε νάιλο σακούλες. Και με αυτόν τον τρόπο δεν χάνετε τίποτα, βρίσκετε τα πάντα πανεύκολα. Εμείς πάντως θα το εφαρμόσουμε σίγουρα αυτό όταν πάμε διακοπές. Spiller από τη δεκαετία του 2000 μαζί με την Sophie Ellis Backstore στα φωνητικά.

Γάλλος μουσικός και παραγωγός Σεμπάστιαν Τελιέ. Εδώ μαζί με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Σλάι Τερ και φυσικά το κιθαράκι του Νάιλ Ρότζερς δεν λείπει από την παρέα. Και πάμε σε διάλειμμα με ένα flashback 1977, μεγάλη επιτυχία και εδώ στη χώρα μας από τον Γάλλο παραγωγό Σερόν, Supernature. Και εμείς επιστρέφουμε.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέσεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για

The One That Got Away. Και Katy Perry, νομίζω όμως το κομμάτι μπορεί να γνωρίζει επιτυχία αυτό τον καιρό, αλλά πρέπει να είναι παλιό, έτσι. Καλά, δεν θυμάμαι. Από την προηγούμενη δεκαετία πρέπει να είναι. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack@gr. Για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, είμαστε εκεί. Και το μεγαλύτερο κουρασγερόπλοιο στον κόσμο, χωρητικότητας 80.000 ατόμων, πρόκειται να κατασκευαστεί. Και αν κατασκευαστεί κάτι τέτοιο, θα είναι το μεγαλύτερο κουρασγερόπλοιο ever, το Freedom Ship. Τα χρήματα που θα δαπανηθούν θα ξεπεράσουν τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το κρουαζιερόπλοιο θα διαθέτει κατοικίες για περίπου 50.000 κατοίκους. Θα διαθέτει και χώρους φιλοξενίας για επισκέπτες, περισσότερους από 10.000 επισκέπτες, σχολεία, πάρκα, κέντρα διασκέδασης, καθώς και ένα διόροφο πολυχώρο γαστρονομίας. Προβλέπετε ότι το Freedom Ship θα κινείται με πυρηνική ενέργεια. Εκτιμάται ότι θα κάνει το γύρο του κόσμου περίπου κάθε 2-3 χρόνια. Αυτό δεν θα είναι πλοίο, δεν θα είναι Freedom Ship. Θα είναι μια πλωτή πόλη που θα χωρά 80.000 κατοίκους και 10.000 επισκέπτες. Ολόκληρη πόλη λοιπόν, πλωτή. Ωραία εμπειρία πάντως, να τη ζήσει κανείς. Αλλά και τρομακτική συνάμα.

Ένα από τα singles που ξαναμπήκαν στα charts χάρη στην ταινία του αξέχαστου Michael Jackson με τίτλο Michael. Όσοι δεν την είδατε τον Απρίλιο και τον Μάιο, να τη δείτε τώρα στα θερινά σινεμά. Παίζετε. Billie Jean, τι υπέροχο. Καλά, όλο το άλμπουμ άξιζε. Από τα καλύτερα του Michael Jackson, από τα καλύτερα προσωπικά άλμπουμ του, από το 1983, αν θυμάμαι καλά. Και Αρτέμας Διαμαντή, σίγουρα χειρίζεσαι και από Κύπρο, Βρετανός. I kinda like how you know just how beautiful you are. Αρτέμας.

Αυτό είναι το καινούργιο από την Blondies. Πολύ καλοκαιρινό. Μαζί της ο πολυτάλαντος συνθέτης και παραγωγός, αλλά και τραγουδιστής Curtis Wells. Lovers on the Dance Floor. Και από μέρα σε μέρα κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της Madonna, Confessions 2, αποτελώντας τη συνέχεια του Confessions on the Dance Floor, που είχε κυκλοφορήσει πριν από 20 χρόνια περίπου. Με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο προμοτάρει ήδη η Madonna το νέο της άλμπουμ, που περιμένουμε αγωνίως. Love Sensation.

Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει, αλλά η Μαντόνα είναι μοναδική στο να βγάζει από μέσα μας όποια θετική ενέργεια υπάρχει.

Από άκρη σ' άκρη ακούγονται τα νέα hits της Madonna και σας αφήνω με την εκρηκτική συνεργασία του The Avenger με την τραγουδίστρια της House, Ultra Nate. Τι θυμάστε την Ultra Nate? Από τη δεκαετία του 2000 είχε βγάλει κάποια singles που είχαν πάει όλα στο top 10 στα dance charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Καινούργιο αυτό, Starlight, θα είναι ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.